αέρας και το στόμα της, ξέρω. Ψηλά οι ακάδες και τα χέρια στο σακάκι. Ποιος κοιτάζει μες στα μάτια.

θάνατος οπιδιών την ιεράρχηση. Σαν αητός ο αέρας αρπάζει με το ράμφος του το στερεό έδαφος. Το ανεβάζει ψηλά, το αφήνει, πέφτει και σκάζει σαν καρπούζι το στερεό έδαφος.

οι κινήσεις των ανθρώπων, οι πλήστρες. Παλεύει με καρέκλες, πετάει χάμω την ευστάθεια. Το ειδό μου και το εκεί σας ξέφραγο αμπελί. Γκρεμισμένος ο αχυρένιος φράχτης, ο άλλος χώρος.

ρίξει τη μέρα ολόκληρη από τη χρονοστήλη και θα τη σπάσει. Ξερογλύφεται η θράψη. Σφοδρός αέρας για έναν κόσμο που παίρνεται με το παραμικρό. Τον συγκρατεί το σπαγκάκι μιας γέννησης μόνο και ενός θανάτου η κλωστούλα. Παρτός κόσμος. Όσα βαρύδια κι αν του βάλαμε, μέλλον και σθένος, κουδουνίστρες του έρωτα, οριχάλκινες λέξεις, θεούς επιούσιους, συσκευές τηλεφώνων, ποτιστήρια φωνής, γελοτοπολίες.

αφήνει των παρτών την ιεράρχηση. Επομένως θα πάρει και μένα που παρτί είμαι και δεν με κρατάει κανένα κρατήσω επάνω. Ας με πάρει, παρά να με πάρει ο χρόνος, καλύτερα να με πάρει ο άνεμος.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός και να ξεχάσει δεν μπορεί αυτούς που φεύγουν. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη ένα μάξι με φτερά. Από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φεύγουν να τους

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαιτέρως στους βασικούς της πυλώνες, ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Οι μέθοδοι ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγετικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την Αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα είναι ελάχιστες και οφειλόταν
κατά φανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φθήνους απορία στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το θετητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας. Ενώ το 1961, έτος εκλογών, 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντιπαλοδέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

Στα κανάλια τα νερά μου σταματήσουν, όταν ο αέρας μου δεν βρίσκει πια πανιά. Λίγο πριν σβήσει στον ορίζοντα το φως μου, θα έρθει στιγμή που όλα γίνονται απλά. Γιατί η τύχη είναι υπέροχα φτερά και ταξιδεύεις σε όποιο κόσμο σου αρέσει. Πίσω από τον πόνο ζουν αθάνατα φιλιά και μια φωτιά είναι παιδί της μανασπίθας.

χωρέσει. Όταν γκρεμίσει ο τελευταίος μου εαυτός, θα έρθει η στιγμή που αυτή η σκόνη θα μπορέσει. Γιατί η σιωπή είναι γεμάτη φρέσκες λέξεις και τα αγκάθια λουλουδένια αγκαλιά. Εδώ η στάχτη σε αφήνει να διαλέξεις. Ποια πρικαγιά θες να ζεστάνει τον καιρό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες προς μίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνήσεις γονιδιακές. Σου ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761. 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761 620.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερνετεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε χθες το Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στον Ομοσπονδιακό Προπονητή Θοδωρή Βλάχου έγινε δεκτή από τον Ανώτο Πολιτιακό Άρχοντα, ενώ ο αρχηγός της ομάδας Στέλιος Αργυρόπουλος Κανανάκης του προσέφερε αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης με τις υπογραφές όλων των διεθνών που συνέβαλαν στην ιστορική επιτυχία. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης. Πριν 200.000 ευρώ έδωσε ο Γιάννης Ελαφούζος στους υδατοσφαιριστές. Ο 21χρονος ταλαντούχος μέσος Γκουστάβο Σαπ χώρισε από την Φαμαλικάο, πέρασε από την Νότιγχαμ που προορίζεται στο Αλγκάρβε και η οποία τον αγόρασε με 20 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα αναμένεται να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού μέσου Γιασίν Τετραουή. Έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τραντοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη μετακίνησή του, επισημαίνοντας ότι η επιμονή της διοίκησης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Union Saint-Gilloise Αντέμ Ζοργκάν, 26 ετών, προσθέθηκε στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ είναι οριστικά πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην Ολλανδία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωσή του. Μόνο με θαύμα θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η κυτρινόμαυρη μετά την πρόκριση της Δυναμό Ζάγκρεπ επί της Τούν. Η ΕΠΟ ανέβαλε την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προεπαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι. Πάνω από 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένονται στο δεύτερο παιχνίδι της προγραμματικής φάσης του Conference League την 5η εναντίον της ΕΠΑΞΗ. Ο Δάνος προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ στην προπόνηση έριξε το βάρος στα τελειώματα και στα φάουλ. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελ αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Φάνελα βασικού για τον αγώνα της 5ης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την εγγραφή συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ και άφησε θετικές εντυπώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Το γκολ για τους Αρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος του 41, ενώ ο Ελ Μεφτάχη ισοφάρισε για τους Ολλανδούς το 51. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ, αγωνιζόμενος με 10 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ για τους Βολιώτες σημείωσε ο Ανιτζόκας στο 15 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και ο Χαραλαμπόγλου στο 70 και τους Ολλανδούς σκόραρε ο Σούρεν στο 30. Ο Όφη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντα, δείχνοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος. Σκόρερε για τους κριτικούς Ιστι Σιτμαλίδης στο 81 και Ρωμάνο στο 87. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στην λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντε Ουίτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει Ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοδετικού Ιβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα. Η Μαρκό απέκτησε με ελευθέρα μεταγραφή τον νεαρό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος ανήκει στη χρυσή γενιά των παιδιών που κατέκτησαν το Youth League. Ιστορική μέρα για την ΑΕ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Σανέλ Αρένα παραχωρήθηκε και επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια στην Ένωση. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον ερασιτέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου εμπορικής οντότητας της αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίδραση από την UEFA, η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή. Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλαούντιο Ρανιέρι είναι τα νέα αφεντικά της Εθνικής Ιταλίας. Ο πρώτος ως προπονητής της και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής. Στα χθεσινά δεύτερα παιχνίδια της δεύτερης προγραμματικής φάσης του Champions League, Caps Sabah Bakou 0-2, Lingol Rent Ibis Mialbi 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 3-2, Τσέλι Εγνατία 2-2, Χάρτς Στουρμ Γκρατς 0-2, Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ 2-1. Πολύ κοντά στην τουρκική Τρανζισπορ βρίσκεται το διεθνής Αιγύπτιος εξτρέμ Μοχάμεντ Σαλάχ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Στην Νότιχαμ Φόρεστ θα παραμείνει ο Ιμπραχήμ Σανκαρέ, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του μέχρι το 2029. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green, ο 36χρονος φόρουαρντ που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιά. Όχι, μην τα πειράζει τα μικρόφωνα. Μια χαρά ήσουνα. Θεωρητικά. Λοιπόν, την καλημέρα μας, εδώ είμαστε.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα μικρό, με ένα τροχαίο στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Διοδό,
1: ναι.
0: Κίνηση, δηλαδή αποφύγετε να πάτε προς τα εκεί. Αν και γενικώς σήμερα δεν θα δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα που μόλις ξεκίνησε. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. 9 με 11 είναι η κανονική μας εκπομπή, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έτσι, δεν πάμε μαζί μέχρι τις 11, πάμε μαζί μια ωρίτσα,
1: ναι.
0: Και μετά θα αλλάξουμε εκπομπή.
1: Ναι. Ο Αργύρης Οντινόπουλος έχει πάρει την καλοκαιρινή του άδεια και γι' αυτό ξεκινάμε κι εμείς έτσι μια ωρίτσα πιο πριν για να. Έτσι να
0: περνάμε όλοι μαζί καλά.
1: Να περνάμε όλοι μαζί καλά. Ναι.
0: Μετά θα αλλάξουμε και θέσεις.
1: Περνάει έτσι. Και ο Αργύρης. Καλά, αφού είναι στις διακοπές του, μια χαρά.
0: Καλά,
1: μετά θα αλλάξουμε θέσεις, τι εννοείς. Να έρθω εγώ από εκεί, δηλαδή.
0: Ναι, εργοστασία κέντρα.
1: Εργοστασία κέντρα.
0: Αφού πηγαίνουμε ανάποδα τώρα για να κάνουμε την πρωινή.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έχω νέο ότι ο Τραμπ το έχει εξασφαλίσει. Τον έχει εξασφαλίσει. Τον Νόμπελ Ειρήνης το έχει εξασφαλίσει.
1: Επειδή είπε καλά λόγια ο Νετανιάχου κατά την χθεσινή συνάντηση.
0: Όχι, ρε, ξέρεις πόσες φορές έχει τελειώσει ένα πόλεμο. Αυτό τον ένα, τον ίδιο.
1: Ναι, και ξαναρχίζουμε.
0: Άλλο αυτό. Μετά το ξανατελειώνει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Άρα είναι ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης,
1: ναι.
0: Ο οποίος έχει σταματήσει τους περισσότερους πολέμους αριθμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αν και είναι στον ίδιο πόλεμο.
0: Δεν έχει σημασία, τον σταματάει.
1: Πάντως έχουμε ξανά έτσι. Τις τελευταίες μέρες είχαμε μία. Δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζουμε. Εύθραστη εκεχηρία θα την πω, γιατί έτσι την γράφουν και στα site. Είχαμε αυτή την εύθραστη εκεχηρία. Για δύο μέρες, τρεις.
0: Μια χαρά ήταν τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά έχουμε ξανά πλήγματα.
0: Οι Ιρανοί είχαν πει: δεν βαράει ο Τραμπ, δεν βαράμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Και το κάναμε.
1: Αλήθεια αυτό. Ο στρατός των ΗΠΑ κάνει λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στην Μέση Ανατολή. Και τον μεταξύ είχαμε και πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων παραστρατιωτικών στο Ιράκ.
0: Λοιπόν,
1: από
0: όλα αυτά που λες,
1: όσα
0: εδώ τώρα όλα αυτά που λες δεν με νοιάζουν, ναι. Διότι πας αυτή τη στιγμή να κάνεις τρίπλα γιατί δεν θες να πάρει ο Τραμπ τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Όχι, μια χαρά να στο πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι, έχει σταματήσει τον πόλεμο αυτό κάνει 30 φορές.
1: Ναι, 30 δεν είναι, αλλά είναι αρκετές.
0: Ναι, άρα λοιπόν, πόσες φορές πρέπει να σταματήσει ένα πόλεμο για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Εντάξει, ας το πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Είχαμε χθες και την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία συνάντηση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός την χαρακτήρισε εξαιρετική και είπε ότι καιρό είχαμε. Ήταν από τις καλύτερες συζητήσεις που έχω κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, και εγώ με μία φίλη μου που είχα βγει έξω, κάναμε μια καταπληκτική συζήτηση και μετά πήγαμε για ύπνο. Καθένα σπίτι του.
1: Δεν συνέχισε μετά σε κάτι.
0: Ναι, και πήγαμε για ύπνο, καθένα σπίτι του. Ναι,
1: αυτό λέω, δεν συνεχίστηκε η φάση.
0: Άστα, αυτό θα το δούμε. Έχουμε έτσι κάποιο καλεσμένο που θα τον ρωτήσουμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε Αριστοτέλη.
1: Έχουμε τον Αριστοτέλη, ναι.
0: Έχουμε
1: το Σεράφιο.
0: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
1: Έχουμε Μυρτό Κοροβέση.
0: Της Μοδός.
1: Είναι της Μοδός.
0: Τι είναι της Μοδός πια.
1: Ναι.
0: Να φεύγεις από το ένα κόμμα,
1: ναι.
0: Να πηγαίνεις στο άλλο, να παίρνεις μια έδρα και να γίνεις ανεξάρτητος. Δεν είναι της Μόδας.
1: Είναι της Μόδας, ναι.
0: Μέχρι να πας στο επόμενο κόμμα.
1: Ναι. Κοίτα, η Μυρτό Κοροβέση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν και πού θα πάει, σε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Κάτσε,
1: είναι ανεξάρτητη βουλευτής αυτή τη στιγμή.
0: Χθες, παλικάρι μου, κάτσε, δώσε μας λίγο χρόνο, βιάστηκε.
1: Ο κύριος Χουρδάκης ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή μια σκελίτα, λέγαμε πριν για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ανακοινώνονται μεταγραφές. Ανακοινώθηκε και πολιτική μεταγραφή τώρα. Ανακοινώθηκε επίσημα ο κύριος Χουρδάκης.
0: Ποσά δεν ακούω και χρόνο συμβολέου.
1: Δεν υπάρχουν ποσά.
0: Ούτε χρόνο συμβολέου.
1: Χρόνο συμβολέου θα μπορούσε να υπάρχει. Να σου πει ρε φίλε, εγώ σε θέλω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ για ένα χρόνο. Σε κλείνω για ένα. Για ένα και αν είσαι καλό, ένα συν ένα. Αν είσαι καλό, ένα συν ένα.
0: Κάπως έτσι δηλαδή. Είναι πολύ ξεκάθαρη στο ποδόσφαιρο. Λέει, εγώ δίνω τόσα.
1: Ναι.
0: Ο άλλο δίνει περισσότερα. Κερδίζει αυτό που δίνει περισσότερα. Χρόνο συμμετοχή θα βάλουμε.
1: Τι εννοείς, πώς καθορίζεται όμως ο χρόνος συμμετοχής? Σε συνεντεύξεις και σε ομιλίες στη Βουλή.
0: Ή θα σε κάνω 6 μήνες υπουργό.
1: Καλά, για να γίνεις υπουργός θα πρέπει να μιλάς όμως μόνο με το πρώτο κόμμα. Η μεταγραφή. Άμα είσαι μεταγραφή στο Πασόκ, πώς θα γίνεις υπουργός?
0: Ποιο είναι το πρώτο κόμμα?
1: Το ΕΝΕΝΕΡΓΙΑ. Το όποιον ενεργεία.
0: Α, ναι, γιατί πρώτο κόμμα είναι ο Τσίπρας, πρώτο κόμμα είναι το Πασόκ.
1: Βεβαιάκι μου.
0: Άρα μπορεί να μιλάς με όλα και να μιλάς με το πρώτο κόμμα.
1: Υπουργό αυτή τη στιγμή μπορεί να σε κάνει μόνο Μητσοτάκης.
0: Ναι, εμείς λέμε μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές, όποιος είναι πρώτος.
0: Θα είναι. Ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία.
1: Θα του τάξει δηλαδή το Τσίπρας, θα σε κάνει υπουργό και θα το πιστέψει. Δηλαδή, όχι η χή μεταγραφή.
0: Γιατί άμα του τάξει ο Τσίπρας θα το πιστέψει. Γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία
1: με αυτοδυναμία. Άμα του πει ο Τσίπρας θα σε κάνει μεθεπόμενος όμως.
0: Καλά, και μπορεί να σε κάνει και
1: μπορεί να είναι λίγο πιο.
0: Μπορεί να σε κάνει και στην άλλη ζωή, αλλά λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα. Ο Τσίπρας με αυτοδυναμία πρώτο κόμμα και το Πασόκ πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Σε αυτές τις εκλογές, σας το λέω από τώρα και όποιος δεν πιστεύει.
1: Μήπως για το Πασόκ του έλειπε αυτή η μία ψήφο και πήρε τον κύριο Χουρδάκη που θα ψηφίσει τον εαυτό του. Και σου λέει αυτή είναι η μία ψήφο που θα είμαι πρώτο με μία ψήφο.
0: Τι ο Πασόκ.
1: Τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί ο κύριο Τζούκα ήταν με τον Αριστοτέλη.
1: Εντάξει, ω αυτοδιοικητικό.
0: Και τον κουγείρο Κουρέτα είδαμε τον Αριστοτέλη.
1: Πολύ ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Αυτοδιοικητική ήταν ο κύριο Μόλα. Ήταν ο κύριο Χατζηδοσίου που τον είχαμε στην εκπομπή.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
1: Δεν είναι. Στο πρόσωπο και δεν μα είπε ότι μετά θα πάω εκεί.
0: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
1: Δεν είναι αυτοδιοικητικό.
0: Ήταν ο Δούκα.
1: Ο
0: Δούκα.
1: Αυτοδιοικητική ήταν πολύ.
0: Ποιοι ήταν.
1: Ήταν πολύ, ήταν ο Παχατουρίδη ο Περιστέρη.
0: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
1: Ήταν ο Μόραλης.
0: 5-6 ήταν όλοι.
1: Ήταν, εντάξει.
0: Ήταν ο Ζαχαριάδης.
1: Πάνε όλοι.
0: Ο Ζαχαριάδης ως τι
1: όλοι οι Δήμοι.
0: Ο Ζαχαριάδης ως τι έχει πάει.
1: Ως φίλος του Τσίπρα.
0: Α, όχι ως αυτοδιοικητικός.
1: Όχι, γιατί να μην πάει, λέει ο Ζαχαριάδης.
0: Γιατί είναι και αυτοδιοικητικός.
1: Είναι αυτοδιοικητικός
0: και αυτοδιοικητικός. Αλλά δίκιος φίλος του Τσίπρα.
1: Να.
0: Έχει υπογράψει, έτσι.
1: Τι να έχει υπογράψει, αν είναι μέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι μέλος.
0: Δεν ξέρεις αν είναι μέλος. Το επώνυμο το έχει βάλει σωστά τώρα.
1: Ο κύριος Καραμέρος δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με την εγγραφή του. Πάντως έβαλε στο κουτάκι που έλεγε επώνυμο, έβαλε εγώ όνομα, έβαλε Καραμέρος. Τώρα, αν η εγγραφή πιάνεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
0: Έχουμε και Κυριαζίδη Κωνσταντοπούλου πάλι. Ευχή τη έκανα, λέει. Τι έκανα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ευχή τη έκανα.
1: Και τον έχει παραμπέψει στην Επιτροπή ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ακούσαμε στην Βουλή Μενδώνη, Φωτήλα και Αμυρά ξαφνικά να έχουν πρόβλημα με τον κύριο Κυριαζίδη. Ρωτάω, γιατί συγκεκριμένοι είχαν πρόβλημα. Τη Μενδώνη στη Βουλή θα πρέπει να την ακούσουμε. Τι έχει κάνει και τι κάνανε εκεί στον πολιτισμό.
1: Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Πάντως με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, θα πρέπει να ακούσουμε αν η Ακρόπολη που είχε πουληθεί επί Τσίπρα πουλήθηκε τώρα. Διότι αν είχε πουληθεί επί Τσίπρα και πουλήθηκε και τώρα, θα έχουμε πρόβλημα. Θα μας κάνει μήνυση παραπάνω. Την έχουμε πουλήσει δύο φορές.
1: Δεν μπορεί να την πουλήσουμε δύο φορές.
0: Γιατί, αφού άλλαξε η κυβέρνηση. Την πούλησε μία κυβέρνηση, την πούλησε και άλλη κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν λέγανε ότι είχε πουληθεί επί Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα την πούλησε Μενδώνη. Επί Μητσοτάκη. Τελικά, τι έχουν κάνει στον πολιτισμό.
1: Τα αρνείται όλα αυτά, κυρία Μενδώνη.
0: Και ο κ. Τσίπρας τα αρνείται. Και ο κ. Τσίπρας έχει δίκιο αυτή τη στιγμή, διότι για να την πουλήσει η κυρία Μενδώνη, αλλά δεν την είχε πουλήσει ο κ. Τσίπρας.
1: Τι λένε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι με το χθεσινό νομοσχέδιο, ότι τα έσοδα από τα μνημεία μας και από τον πολιτισμό μας θα μπορεί να τα παίρνετε και να τα καπηλεύετε μια ξένη εταιρεία. Αυτή είναι η κατηγορία από την αντιπολίτευση. Και η κυρία Μενδώνη το αρνείται. Λέει ότι δεν έχει καμία επαφή η εταιρεία με τα έσοδα.
0: Ναι. Δηλαδή θα παίρνετε συντήρια και θα μας τα δίνει. Το πιο ισχυρό αυτό που είπαν σε μένα χτες από την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης, είναι το ότι θα υπάρχει μια αλφα συντήρηση, δεν θα ανεβαίνει κανένα ντροβίκονα στην Ακρόπολη και σηκώνει πανό, ούτε καμιά ομάδα θα μπορεί να ανέβει, ούτε τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν, ούτε κλειστά θα είναι επειδή έχει απεργία.
1: Ναι.
0: Έχουμε απεργία και κρατάμε κλειστά τα μουσεία και δεν πειράζει να είναι ο τουρίστης απ' έξω. Αυτό το στόχο λέει η κυβέρνηση ότι είχε και τον παίρνω ως θεμητό. Αλλά την πολιτιστική μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά στο βωμό του καπιταλισμού και στο βωμό της αλλαγής, ότι τα δίνουμε όλα γιατί το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει σωστά.
1: Ναι, και εγώ έχω το εξής ερώτημα. Εγώ συμφωνώ με το ότι να μην μπαίνει η χή ομάδα, η χή οργάνωση και να βάζει ένα πανό.
0: Είτε είναι αθλητική,
1: συμφωνώ,
0: είτε οτιδήποτε.
1: Για να μην βάλει πανό, να μην κρεμάσει πανό κάποιος στην Ακρόπολη, πρέπει να το προστατέψει ιδιώτης.
0: Έτσι,
1: το κράτος δεν μπορεί να το προστατέψει και να πει ότι παιδιά στην Ακρόπολη δεν γίνεται να βάλετε πάνω.
0: Παίζουμε εσείς τα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, τι έχει πάρει το κράτος και το έχει κάνει σωστά. Πες μου κάτι. Πες μια εταιρεία που πήρε, θες ρεύματος, θες νερού. Είπα και νερό τώρα και άκουσα τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει αύξηση στο νερό.
1: Εντάξει, την Πέμπτη έρχονται ωραία πράγματα στο νερό. Αύριο.
0: Και άκουσα και τον Υπουργό που είπε τι μου λέτε τώρα και μου θύμισε Χατζηδάκη η 19 ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά μου το θύμισε και μετά έψαξα και βρήκα και δηλώσεις αντίστοιχες, ίδιο ήτανε. Και μετά βρήκα και real το TikTok που τα βάλανε μαζί. ότι όταν ακούς τον Πρωθυπουργό λέει ναι, θα γίνουν αυξήσεις στο νερό και το προεξοφλώ και βάζω και την υπογραφή μου, ρωτάς πόσο θα είναι η αύξηση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σήμερα 29, πόσο έχουμε.
1: Σήμερα έχουμε 29, ναι.
0: Το 2026. Έχουμε κοντά 8 παρακάτι χρόνια, διόρθωσέ μου που κάνω λάθος, το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων. Έτσι. Αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος των αρίστων, τουλάχιστον την Ακρόπολη, δεν μπορεί να τη φροντίσει. Το μουσείο δεν μπορεί να το φροντίσει. Την αρχαία Ολυμπία δεν μπορεί να τη φροντίσει. Τι κράτος επιτελικό, αρίστον, ψηφιακό και όλα τα συναφή είναι. Άρα περιέργως, 8 και 19 θα πρέπει να το κοιτάμε και όλες, 29 είπαμε σήμερα, θα πρέπει να συμφωνήσω με τον Πάνο ότι δεν μπορούν να πούνε

0: Λέμε, μας στέλνει για τις φωτογραφίες είτε από τον δρόμο, δεν έχουμε προς το παρόν ιδιαίτερους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα έχουμε την Κινησούλα λογικά συνέχεια και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Εντάξει, μόνο
0: δεν έχουμε
1: αυτή τη στιγμή μόνο την Κιωδό λόγω
0: εκδρομής
1: του. Έχουμε εκδρομής πυροσβέστες πάνω στην Πάρο. Οι ραφίνε είναι γεμάτοι, φεύγουν και πάνε πυροσβεστικά.
0: Ναι, έχουμε εκείνη την μεγάλη πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη στην Πάρο. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Σήμερα, από χθες είχαν πάει κάποιες δυνάμεις από την Αθήνα. Σήμερα συνεχίζονται από Ραφίνα. Και έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες. Σήμερα είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία.
1: Και ο Πρωθυπουργός μας, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε προεκλογές νωρίς, θα τις έχουμε τον Αύγουστο.
0: Ο οποίος χθες ήταν στη Λέρο.
1: Σήμερα όμως συνεχίζει διακοπές.
0: Σήμερα είναι στο Αγαθονήσι.
1: Συνεχίζει διακοπές.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι τα ωραία νησιά είναι αυτά.
1: Μια χαρά νησιά είναι και η Λέρο και το Αγαθονήσι.
0: Σήμερα όμως, να πω ότι θα επισκεφτεί σήμερα.
1: Μισό λεπτό θα μου δώσει. Εδώ όμως είναι άδικο. Επειδή είμαι πρωθυπουργός και παίρνω καλύτερο μισθό και έχω λεφτά, πάω στα νησιά. Οι άλλοι που είναι απλοί υπουργοί και δεν παίρνουν τον ίδιο μισθό και δεν έχουν τα ίδια λεφτά, πάνε στους φύλακες της Αναστάσεως.
0: Ναι, στη Φλόρινα, πού είναι αυτό.
1: Εκεί γύρω-γύρω.
0: Το Λεμαίδα.
1: Εκεί, Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εντάξει, Δυτική Μακεδονία είναι πανέμορφη. Και να πας και στο Αμίντο και να πας και στη Φλόρινα και στην Πτολεμαϊδα, θα πας και Πρέσπες. Εν τω μεταξύ δεν πρόκειται να συσταθείς το βραδάκι, το απογευματάκι και μετά στη μπουφανάκι κάνει ψυχρουλάκι.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Ζακέτα να πάρεις. Τους είπε, τους το προτείνω, τους το θύμισε.
0: Δεν ξέρω. Δίνει και.
1: Τα παιδιά του.
0: Μητρικές συμβουλές ο πρωθυπουργός.
1: Τα παιδιά του είναι. Δεν τους δίνει μισθό για να πάνε στα νησιά και τους στέλνει εκεί.
0: Εντάξει, δεν τα πληρώνει τα μεταφορικά, δεν τα πληρώνει το Μαξίμου.
1: Όχι για τα νησιά, πάει μόνο ο πρωθυπουργός που είναι άλλο μισθό.
0: Τα μεταφορικά.
1: Άλλο μισθό.
0: Εντάξει. Άλλο είναι μισθός. Πιο ακριβά τα μεταφορικά.
1: Βέβαια. Ενώ του άλλου στέλνει χερσαία. Δηλαδή άλλε διακοπέ. Άλλε διακοπέ.
0: Σήμερα λοιπόν ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 θα συναντηθεί και με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες ήταν στην Λέρο μαζί με τον Άδωνη Γεωργιά. Δεν ξέρω αν είναι και μαζί και με τον Άδωνη ξανά σήμερα, επειδή θα είναι στο περιφερειακό ιατρείο.
1: Σ' ακούει ο πρωθυπουργός.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Σ' ακούει διότι την προηγούμενη φορά πήγε και έκανε εγκαίνια.
0: Χωρίς τον Άδωνη.
1: Σε μαγαζί του Άδωνη.
0: Χωρίς τον Άδωνη.
1: Εντάξει,
0: ήταν μετά όμως μία δήλωση του Αδώνηδος και μήπως.
1: Του έκανε την τιμωρία.
0: Ναι, και λες κάτσε στον πάγκο μία μέρα.
1: Ναι, αλλά πας στο μαγαζί του.
0: Εντάξει, αυτό. Η ποινή αυτή είναι. Κάτσε στον πάγκο μία μέρα. Αυτό είναι το νόημα της ποινής. Ότι εγώ θα έρθω στο μαγαζί σου και εσύ δεν θα είσαι εδώ.
1: Άρα δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν δύο κίτρινες.
0: Ήταν κίτρινη κάρτα.
1: Άρα να ψάξεις να βρούμε και τη δεύτερη.
0: Την καλημέρα μας στον Βασίλη, στον Θανάση, στον Ηλία, στον Γιάννη. Ο Ηλίας λέει καλημέρα παιδιά, τώρα συντονίστηκα και εμείς τώρα συντονίστηκαμε. 8 και κάτι. Ηλία.
1: Τώρα, μισά ώρα κοντεύουμε.
0: Μπορεί να το έχετε αναφέρει ήδη. Βρε παιδιά, αυτός ο Άδωνης τι είπε χθες. Παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους, φίλες του σε ένα κανονικό έτος. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη. Έχουν ξεφύγει. Ηλία, σήμερα δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό γιατί αυτό είναι προχθεσινό. Αναφερθήκαμε χθες σε αυτό. Ναι, χθες αναφερθήκαμε αρκετά και συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας. Είναι ομή κανονικοποίηση του ρουσφετιού και το παρουσίασε ως κάτι πολύ φυσιολογικό.
1: Ο Πρωθυπουργός στη Λέρο δεν ήταν.
0: Χθες ήταν στη Λέρο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, γιατί έχουμε μια φωτιά στη Λέρο και σε σκουπίδια.
0: Ναι. Πάλι σκουπίδια.
1: Ναι, έφυγε από τη Λέρο πάντως.
0: Την καλημέρα μας και στον.
1: Είμαστε σίγουροι ότι έχει φύγει από τη Λέρο. Μην έχω
0: τραγουδίσει. Εντάξει, δεν έχω και GPS. Χθες να στείλω στο σημαδένα στο Αγαθονής. Τώρα ακριβώς που είναι αυτή τη στιγμή, μπορώ να ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα λέει από την μεγάλη παρέα, από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
0: Να σε διαβάσουμε, έχουμε.
1: Το ίδιο κάνει.
0: Να τον ακούσουμε λίγο δύσκολο.
1: Εσύ δεν το λες, το άκουσε να δεις.
0: Άκου να δεις, ναι.
1: Δεν το έχεις πει.
0: Ναι.
1: Αυτό.

0: Και φυσικά είναι ένα θέμα που θα το θίξουμε περισσότερο μάλλον αύριο, αλλά θα το δούμε και από σήμερα. Είναι, περιμένουμε να δούμε τελικά αυτή τη δεσμευτική πρόταση εκπτώσεων που θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, που είναι θελοντικά. Πότε θα την κάνουν, πότε θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή πότε θα κάνουν την δεσμευτική πρόταση. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι από το Υπουργείο του κυρίου που δεν ασχολείται με δίκες και είναι στη θέση του, Θεοδωρικάκο τον είπαμε εκεί που είναι με τα σούπερ μάρκετ.
1: Θεοδωρικάκος.
0: Είναι εκεί, δεν έχει φύγει, δεν έχει πάει σε καμιά βελπίδα.
1: Γιατί να φύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Μήπως που έχει πάει σε καμιά βελπίδα, δεν έχει καμιά δουλειά.
1: Όχι, μα μέσα στο καλοκαίρι θα φύγει.
0: Λοιπόν, άφησε να εωρείται ότι αν δεν γίνει και δεν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο που υποσχεθήκαμε κύριοι και κύριοι σούπερ μαρκετάδες, εξετάζουμε πάλι το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Το εξετάζουμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Σήμερα θα έχουμε στις συνομιλίες που θα κάνουμε, θα πάμε να μιλήσουμε για τα διεθνή, για ό,τι γίνεται με Τραμπ Νετανιάχου. Είχαν και την σχετική συνάντηση χθες με τον κύριο Θοδωρο Τσίκα του Διεθνού Λόγου. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Τεμπονέρα, τον Διονύση Τεμπονέρα. Χθες παρουσιάστηκε και το σχέδιο του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Όχι, εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει η επαγγελματική ασφάλιση που παρουσίασε η κυρία Κεραμέως. Στην αντίστοιχη φιλή θέση του που είναι. Το μεάρχη να μας πει τι λέει. Γιατί η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι τώρα με αυτό που το νομοσχέδιο το χθεσινό έχουν αλλάξει όλα προς το καλό των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Τώρα πώς αυτό το κοινό καλό γίνεται κοινό. Δεν ξέρω.
1: Και θα μιλήσουμε και με την Περιφέρεια Αττικής για τους ελέγχους που γίνονται με αφορμή και την χθεσινή μεγάλη επιχείρηση, τον έλεγχο που έγινε και κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος εδώ στη γειτονιά μας, εδώ στο Ήλιον. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Από πού?
0: Επιστρέψαμε, εσύ ήσουν έξω, είχες βγει και μπήκες μέσα και επέστρεψες τώρα μέσα στο στούντιο.
1: Εσύ από πού επέστρεψες?
0: Εγώ ήμουν σηκώθηκα κάθεσα στην καρέκλα.
1: Άρα δεν επέστρεψες.
0: Επέστρεψα στον αέρα.
1: Άρα κύριε αποκαλύπτω.
0: Επέστρεψα στον αέρα.
1: Αποκαλύπτω ότι λέει ψέματα ο Πουρναράς.
0: Και επίσης.
1: Και είναι ο μοναδικός άνθρωπος, δηλαδή ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας άνθρωπος. Δεν λέει ψέματα, μόνο ο Πουρναράς.
0: Η αποκάλυψη είναι άλλη.
1: Ποια, για πες.
0: Το ότι εσύ στα διαλύματα σηκώνεσαι και αφήνεις τη θέση σου και φεύγεις, ενώ εγώ την καρέκλα μου δεν την αφήνω με τίποτα. Δεν σηκώνω την καρέκλα.
1: Φοβάσαι με στην παρκαρέκλα.
0: Αυτό. Εγώ την καρέκλα δεν την αφήνω. Έχω μια καρέκλα εδώ, μια θέση, δεν την αφήνω με τίποτα.
1: Είδες που δεν ακολουθείς τη σωστή τακτική και δεν ασχολείσαι με τις σφαίρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχεις πρόβλημα να σηκωθείς από την καρέκλα, αν και θα κάνει ο τριστή.
0: Είσαι ανταυτού.
1: Όχι, εγώ με τις σφαίρες ασχολούμαι.
0: Α, με τις σφαίρες μου.
1: Οπότε αν είχες ασχοληθεί με τις σφαίρες, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα έχεις φάει 5-6 σφαίρες βέβαια, αλλά δεν θα έχεις πρόβλημα με την καρέκλα σου.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Αυτή την ώρα έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Το είπαμε και πριν το ξεκίνημα της εκπομπής. Στο ύψος της Κίνης έχει σημειωθεί ένα τροχαίο με εμπλοκή οχημάτων. Είναι στο ύψος, όπως είπα, της λεωφόρου Κίνης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις είναι από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κίνης.
1: Λοιπόν, ερχόμενος και κοιτώντας όπως πάντων κάθε μέρα έτσι, με μια μικρή παραπάνω βόλτα τα Βερζινάδικα, ήταν κάτω των 2. Ήταν 2 παρά 1, 2 παρά 2, 2 παρά 4. Ήταν κάτω των 2 η βενζίνη. Εκεί κοντά ήταν και το πετρέλαιο. Τώρα που πήραν ένα 3-4, πόσο πήγε τις 100 επάνω, θα το δούμε αύριο το πρωί.
0: Έχει αυξηθεί από σήμερα λόγω της αναζωπήρωσης στη Μέση Ανατολή περίπου 3% είναι, ναι, η αύξηση.
1: Περίπου 3%. Εμείς θα το δούμε αύριο το πρωί.
0: Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
1: Α.
0: Την αποκλιμάκωση.
1: Γι' αυτό λέω αύριο το πρωί.
0: Ναι. Την αύξηση θα τη δούμε πολύ εύκολα.
1: Μήπως κάνω λάθος και δεν θα είναι αύριο το πρωί και θα είναι από σήμερα το μεσημέρι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί μην μπούμε μέσα, μάνα μου.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι τελείως παράλογο και παράδοξο, γιατί υποτίθεται η όποια αύξηση έρχεται όταν γίνεται εισαγωγή του νέου προϊόντος.
1: Όταν παίρνεις εσύ στο δικό σου μαγαζί,
0: ναι,
1: στην δική σου αποθήκη.
0: Ναι, αλλά από σήμερα για σήμερα ή σήμερα για αύριο έχεις ήδη από θέματα. Δεν μπαίνει, πότε προλαβαίνει η αύξηση. Η αύξηση έρχεται σε αυτό που παίρνεις.
1: Δεν έχω πολλά λεφτά και παίρνω λίγο για να βάζω μόνο σήμερα. Οπότε μόλις γίνει αύξηση και πάρω το άλλο λίγο, το παίρνω με αύξηση. Κατάλαβες. Μην κατηγορείς τους ανθρώπους τώρα ότι παίρνουν και το κάνουν μόνοι τους. Δεν έχουν ποτέ. Όταν έρχεται αύξηση, δεν έχουν ποτέ. Ποτέ δεν έχουν. Οπότε εκείνη την ημέρα που λένε ότι θα έρθει αύξηση, εκείνη την ημέρα τη βάζουν και στην Αγγλία. Κατευθείαν. Άλλωστε, πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Διότι πλέον ένα στους 4 μας κλέβουν. Παλιά ήταν ένα στους 3.
0: Ήταν ένα στους 3.
1: Οπότε γιατί πάμε καλά? Δεν πάμε καλά. Πάμε καλά.
0: Εσύ είπες.
1: Ναι, πάμε καλά. Αν του χρόνου μας κλέβει ένα.
0: Δεν το λες ως ερώτηση, να το λες ως κατάφαση.
1: Ναι, αν του χρόνου μας κλέβει ένα στους 5, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό σαφώς.
1: Οπότε όλο γκρίνια είστε, ρε παιδιά. Όλο γκρίνια. Έρχεται ο πρωθυπουργός και σου λέει πάρε 10, πάρε άλλα 10.
0: Ναι, αλλά αυτά τα 10, η μείωση των 10 λεπτών και των 5 λεπτών δεν έχει φανεί σε τιμή.
1: Εσύ δεν την είδες, ο πρωθυπουργός την είδε.
0: Μα αφού τόσο ήταν, τόσο είναι. Εγώ δεν κατάλαβα πότε αυτή η μείωση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, που λέει 10 λεπτά στο πετρέλαιο, 5 λεπτά στη βενζίνη. Πόσο ήταν?
1: 15 στο πετρέλαιο.
0: 15, μετά ήταν το άλλο. Το 1,90 δεν είναι ακόμα τα καύσιμα.
1: Δεν θα ήταν, θα ήταν 15 λεπτά παραπάνω.
0: Αυτό πώς το ξέρω όμως εγώ, αφού ήταν 1,90 πριν ήταν ανακοινώσει τη μείωση και μετά αφού το ανακοίνωσε ξανά είναι στο 1,90.
1: Δηλαδή αυτά που λέει ο πρωθυπουργός, όπως δεν θα πάρει αύξηση στο νερό, δεν τα θεωρείς θέσφατα?
0: Εκ του αποτελέσματος δεν το θεωρώ θέσφατα.
1: Γιατί
0: πριν την ανακοίνωση και μετά την ανακοίνωση έχει την ίδια τιμή. Άρα δεν υπάρχει.
1: Θα είχε αυξηθεί.
0: Αυτό δεν το ξέρω όμως.
1: Εσύ δεν το ξέρεις. Να ρωτήσεις να μάθεις.
0: Δεν το ξέρω τι θα γίνει.
1: Συγγνώμη, δεν είχες πιστέψει τον κύριο Χατζηδάκη όταν είπε θα γίνουν όλα αυτά στο ρεύμα, ότι δεν θα αυξηθεί τίποτα στο ρεύμα και το κοινό. Το 19 το είπε. Ναι. Το κοινό θα αρχίσει να παίρνει φτηνότερο ρεύμα. Από το 19 μέχρι σήμερα το ρεύμα δεν γίνει τσάμπα.
0: Και κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει και με το νερό.
1: Αυτό λέω τώρα. Ναι, ναι αυτό, το ναι. Νερό.
0: Το λοιπόν, νερό θα πει στο νερό νεράκι, Γιώργο.
1: Ξεκίνησαν με το ρεύμα και πάνε στο νερό. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το λέει η κυβέρνηση και αφού το λέει η κυβέρνηση είναι θέσφατο.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει οπωσδήποτε του κουτρούλι ο γάμος. Και το νερό θα πάει όπως είναι το ρεύμα. Στο Θεό.
0: Στην Λέρο αυτή την ώρα επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει σε χώρο με απορρίμματα.
1: Πάλι και εκεί.
0: Ναι. Και στην Πάρο, στον Χιτάινα.
1: Εκεί, μόλις τη λέω, είναι μόλις έβγε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόλις έβγε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, μην προσέχετε, παιδιά, εκεί στο Αγαθρομέση, ναι. Γιατί το φυλάκιο είναι τώρα. Μην φύγει και έχουν κάνει τίποτα τα ίδια, γιατί μετά θα αρχίσουμε να κατηγορούμε ποιος την έβαλε.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, έφυγες και άφησες πίσω σου από καΐδια.
1: Τώρα είναι πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα και φοβάμαι μην αρχίσουμε να τη λέμε μόνιμα μετά τις εκλογές. Αν και ο Μανώλης που μου έστειλε χθες το βράδυ.
0: Σου στέλνει ο Μανώλης και το εκδοράκι εκτός
1: εκπομπής. Μου στέλνει μεγάλα μηνύματα. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Ναι.
1: Και μου είπε.
0: Εγώ θα την είχα κάνει μπλοκ το Μανώλη.
1: Όχι, όχι, μια χαρά. Μου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών όποτε
0: γίνει. Σου έδωσε τα αποτελέσματα των εκλογών, πού τα ξέρει ο Μανώλης.
1: Τα ξέρει ο Μανώλης. Και μου είπε μετά. Και μου είπε μετά, θα στα πω κάποια στιγμή. Και μου είπε μετά ότι όταν θα τελειώσουν και θα είναι η επόμενη των εκλογών, εσείς θα παίξετε το τραγούδι 11η εντολή.
0: Ναι.
1: Και,
0: εντεκάτη.
1: Ναι, εντεκάτη εντολή. Με απόλυτο νόημα.
0: Ναι.
1: Και σε ποιον απευθύνεται και τι του λέει.
0: Ερώτηση.
1: Μετά από όλα, Μανώλη, στο βράδυ.
0: Έχω μια ερώτηση για τον Μανώλη. Εσύ θα μου απαντήσεις χωρίς να μου πεις νούμερα. Χωρίς να μου πεις νούμερα. Αν τα αποτελέσματα που σου έδωσε ο Μανώλης για τις εκλογές συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αν έχει διαφοροποιήσει, δηλαδή αν είναι στο ίδιο κλίμα.
1: Έχει και διαφοροποιήσει και αλλαγέ. Και έχει διαφοροποιήσει και αλλαγέ και παρετήσει.
0: Είναι
1: και,
0: στο τι πιστεύει ή στο τι θα γίνει.
1: Στο
0: τι θέλει.
1: Ο Μανώλης φαντάζομαι είναι
0: στο τι θέλει.
1: Αλλά ή μπορεί να είναι και στο τι προβλέπει.
0: Μάλιστα. Είναι μία μίξη δηλαδή.
1: Πάντως είπαμε και το 11η εντολή το είπε ή το έχει αφιερωμένο.
0: Σήμερα έχουμε μια μικρή υποχώρηση στην θερμοκρασία. Χθες είχαμε αρκετή ζέστη, μήνυ ψιλοκαύσουν είχαμε. Δηλαδή ήταν
1: με αεράκι όμως.
0: Με αεράκι.
1: Που κάνει τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερο. Που τον έκανε ακόμα μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, Γιώργο, και ο Καλίνικος. Θεόδωτος και Καλίνικος, ωραία ονόματα. Καλίνικος. Το Θεόδωτος, εντάξει, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Καλίνικος. Γεια σου, Καλίνικε. Ωραίο το Καλίνικος. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λέει τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Δεν είπα για τον Γκουτέρες εγώ, παράληψή μου, πες.
1: Θα το πούμε μετά με τον κύριο Τζέγια περισσότερα πράγματα. Όταν λέει δοκιμάζει τα νερά, εννοεί τα νερά να δουν σε τι τιμή θα φτάσουν σε σχέση με τη δηλώση του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Αυτά
0: τα νερά που θέλουμε εμείς.
1: Αυτά φαντάζομαι, έτσι.
0: Ο Γκουτέρες στις 10 έχει συνάντηση με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Βρίσκεται στην Κύπρο.
1: Πώς τον είπες τον ποδοσφαιριστή?
0: Ποιο ποδοσφαιριστή?
1: Είπαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη και τον...
0: Δεν είναι ποδοσφαιριστής.
1: Δεν έχει σημασία. Εμένα μου θύμισε σαν να λες δύσκολο ποδοσφαιριστή που παίρνει μεταγραφή μια ομάδα. Δεν θυμίζει λίγο?
0: Εντάξει, ναι.

0: Δηλαδή, πραγματικά, περιμένω να ακούσω τις αθλητικές ειδήσεις, όποτε τις λες εσύ.
1: Ναι.
0: Και περιμένω
1: μόνο να τις να λέω εγώ.
0: Ναι, και μόνο να τις λες εσύ. Και περιμένω να δω.
1: Ποιο σερδάμ θα κάνω.
0: Όχι, σε αυτά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών του που γίνεται ένα κακό
1: άνθρωπο. Δεν κάνω σερδάμ όμω.
0: Στη γωνία σε περιμένω.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι προπόνηση θέλει.
0: Το πιστεύω, διότι γίνεται ένα κακό γαμό. Λέει, έρχεται ο τάδε με πανηγύρια, με σημαίνει.
1: Ναι, και δεν το ξέρει.
0: Τι να τον πει, δεν το ξέρει. Το θέμα να τον πει πρώτα, πώ το λένε.
1: Ο Ερχιρουμάν πάντως, ο Τουφάν Ερχιρουμάν ήταν ο αρχηγός του ρεπουμπλικανικού τουρκικού κόμματος. Λοιπόν, πάμε στις... Όχι, δεν το είπα για το... για τον κόσμο. Το είπα γιατί δεν θα κατάλαβε ποιος είναι ο Ερχιρουμάν.
0: Και πιστεύει εμένα ότι είναι ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Ενώ τελικά τους κορεύεις, όπως και πολύ σας είναι.
1: Όπως?
0: Μας και πολύ σας είναι, τους κορεύεις.
1: Πάλι, ναι. Πολύ σας.
0: Άσε οι Τούρκοι για να μας στάσουν στο πόλεμο θέλουν πολλά καντάρια.
1: Καλά, ισχύει.
0: Χρόνια πολύ ακόμα.
1: Χρόνια τώρα, χρόνια τώρα. Πάντα είχαμε πολύ καλές ομάδες στο πόλο και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο.
0: Και άσχετα,
1: άσχετα αν δεν έχει την φήμη που πρέπει το πόλο. Η καθημερινή λέει επίσης συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει η έρευνα και πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιλάμβανε το μενού?
0: Είδες,
1: ναι.
0: Με την αύξηση μισθού πρώτα απ' όλα κέρασε.
1: Ναι. Δεν ποιος κέρασε?
0: Αυτός που πήρε την αύξηση.
1: Ο Ιερώνυμος.
0: Βέβαια, αυτός πήρε αύξηση, κέρασε. Κερνάμε, εσύ άμα πάρει την αύξηση να κεράσει μια μπύρα.
1: Μια μπύρα την κεράσει.
0: Έτσι, μια μπύρα κεράσει και ρώνουμε και επειδή μια μπύρα θα κεράσει.
1: Μια μπύρα άνευ που είναι πιο φθηνή.
0: Εντάξει, είναι πιο ακριβή.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι τιμή
0: είναι. Είναι πιο ακριβή.
1: Λοιπόν, είναι πιο ακριβή η άνευ από την κανονική.
0: Είναι πιο ακριβή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι πιο
1: ακριβή. Αφού είναι άνευ, δηλαδή πώς γίνεται να είναι πιο ακριβή? Και είναι άνευ. Δηλαδή όταν σου βγάζω κάτι δεν μειώνεται. Του έχω βγάλει το αλκοόλ. Πώς γίνεται να είναι?
0: Είδος πολυτελείας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και κέρασε και ένα πιάτο φαΐρα, μια πατάτα τηγανιτές. Τους φοιτητές. Λόγω της αύξησης. Δώσε μου εσύ την αύξηση, σε καλά σου έχουν για τηγανιτές πατάτες. Μπορώ να σου έχω και λίγο ψωμί δίπλα.
1: Λέει η εφημερίδα τα νέα επίσης. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Στον χαιρετισμό αναφέρεται στην χθεσινή παρουσία του στο Σεράφιο που έκανε και ένα απίθυνο ένα χαιρετισμό. Και αποκαλυπτική έρευνα, σως από Μακεδονία για φωτιές, η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στην Βόρεια Ελλάδα και έχονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Το τραγικό αυτό που σημαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία είναι πάρα πολλές ημέρες, ο 8ο είναι
0: το είχαμε ζήσει στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Ευρώ.
1: Και για πολύ παραπάνω από 8 ημέρες.
0: Έσβησε όταν κάει κατά πάντα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα σβήνε ποτέ.
1: Η εφημερίδα απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Γαθονήσι. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας.
0: Τώρα,
1: τώρα έχει θέσει ζήτημα ο πρωθυπουργός.
0: Τώρα έχει θέσει πολύ μεγάλο.
1: Μετά το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, είναι δηλαδή, ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσει.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς θα είσαι ξύπνιος στις 3 η ώρα και θα είσαι ξύπνιος και το πρωί για να πας μέχρι την Ευρώπη και να τα κανονίσεις όλα?
1: Κοίτα, όταν είχε Μουντιάλ και τα παιχνίδια ήταν τότε.
0: Τι πες μου, τα βλέπε κιόλας?
1: Δεν ξέρω, μπορεί για κάποια παιχνίδια του άρεσε και να το έβλεπε. Δηλαδή, σου λέει, είμαι που είμαι ξύπνιος, παιδάκι μου, για να δω το.
0: Να χτυπήσει το τηλέφωνο,
1: ναι, το,
0: τηλέφωνο.
1: Να δω το Αργεντινή με
0: μια
1: ομάδα.
0: Τα λες ανάποδα.
1: Τι τα ανάποδα? Σου λέει, αφού είμαι ξύπνιος, σας πάρε ένα τηλέφωνο, δεν στο ημίχρονο, να μην πάρω το σηκώσω.
0: Τα λες ανάποδα. Ήταν ξύπνιος για να περιμένει, μην χτυπήσει το τηλέφωνο και για να περάσει η ώρα, έβλεπε και ένα παιχνίδι. Τα λες ανάποδα.
1: Μάλιστα. Να σου πω, εκεί στις 3 η ώρα πάμε Και άμα κοιμάσαι και χτυπήσει το τηλέφωνο, έχει τη δικαιολογία να πει: Βέβαια, παιδάκι μου, δεν τα άκουσα, κοιμόμουν.
0: Όχι.
1: Αυτή τη δικαιολογία την έχει στο κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Ή όχι.
0: Το οποίο δεν είναι κόκκινο.
1: Το οποίο δεν είναι κόκκινο, ναι, εντάξει, το λέμε κόκκινο, δεν είναι κόκκινο τηλέφωνο.
0: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι έχει δικαιολογία να πει ότι δεν τα άκουσε το τηλέφωνο. Τι να έχει. Άνθρωπο είναι, δεν είναι άνθρωπο. Μπορεί να τον πήρε ύπνο.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνα Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. 6.30 στο Θησείο έχει συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι όντως έλεγαν ψέματα. Δεν είχε πουληθεί η Ακρόπολη από τον Τσίπρα. Δεν είχε πουληθεί. Γιατί την πουλάμε τώρα. Άμα είχε πουληθεί τότε, πώς θα την ξαναπουλάγαμε τώρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα δεν είχε πουληθεί τότε. Πωλείται τώρα. Ή πουλήθηκε τώρα.
1: Και από κάτω, Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό το Αριστοτέλης που μου κολλάει πολύ με το Αρίστος.
1: Με το Αρίστος, ναι.
0: Αριστοτέλης.
1: Εντάξει, δίνουν τέτοια όνομα, τα δίνουν. Καλλικράτης, σου λέει, τώρα πρέπει να δώσω εγώ ένα τέτοιο όνομα.
0: Για να είμαι της μοδός.
1: Για να είμαι στο mood της αυτοδιοίκησης. Αυτά τα ονόματα δίνουν κάθε φορά που αλλάζει. Τέτοια ονόματα έχουν.
0: Ναι, ναι, και τα υπόλοιπα. Ό,τι άλλο θέλουμε να βαφτίσουμε, το πάμε σε Όμηρο. Αχιλλέας.
1: Ναι. Now I'm ready to call the bluff. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, ακρίβεια φορολιστία στα ύψη και μισθή στον ΠΑΤΟ, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός, τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ποσά για νέα εφάμπαξ σε 36 ταμεία, αποκάλυψη και συγκριτικός πίνακας 25-26, και ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους και ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Μητσοτάκης από την Λέρο.
0: Νομίζω ότι πραγματικά ο κ. Τσίπρας ακούει εμένα και τον Μπουρναρά και εμένα. Διότι από τα 23 δις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πήρε τα 17,5 και τα δώσε στο σύστημα.
1: Ναι, αλλά.
0: Οπότε δεν μπορώ να πω που τα βρήκε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αφού ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, τέλη Αυγούστου, μετά θα έχουμε ένα ταμείο που θα είναι το μετά της ανάπτυξης, που είναι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Από τα οποία τα 17,5 φύγανε.
1: Ναι, άρα προφανώς.
0: Τα υπόλοιπα θα δώσουμε.
1: Θα τα έχει το κράτος αυτά προφανώς. Αλλά όποιος και να είναι στην κυβέρνηση θα τα έχει.
0: Γιατί τα τσέπια που τα βγάλε. Άρα λοιπόν τα 17,5 φύγανε, πήγανε στην τοπική αυτοδιοίκηση και μένουν τα υπόλοιπα για όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε προχωράμε σε ένα καλό πρόγραμμα.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Και η Ειρήνη Αγαπηδάκη, το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Ιουλία χόρευε, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, νυφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Αυτά είναι αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, Γιώργο.
0: Αυτά είναι τα ωραία.

0: Σήμερα τύπος Θεσσαλονίκης, απόφαση σταθμός για την νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμα βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη προς ψήφιση σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων. Η εφημερίδα Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Η κυβέρνηση λίγο πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας κλείνει εκκρεμότητες με τα συμφέροντα. Στην κατεύθυνση αυτή αποφάσισε να εκχωρήσει σε δικούς της επιχειρηματίες την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
1: Είναι σημαντικό για μένα και βοηθήστε αν θέλετε στο 6939-943-943 να έχετε συγκεκριμένη κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτου, δηλαδή και των αρίστων, όπου κάνει λάθος διορθώστε με κύριε Πουρναρά. Όλα αυτά δεν είναι αυτή η κυβέρνηση.
0: Προχώρα για να δω που θα καταλήξει.
1: Αυτά τα λέει καταρχάς. Αυτό, τα αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και να λέει, δεν είμαστε ικανοί να προσέχουμε και να φυλάμε την Ακρόπολη.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν είμαστε ικανοί. Και επειδή
0: θα ήθελα πάρα πολύ να διαφωνήσω, αλλά συμφωνώ.
1: Δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν είμαστε ικανοί, και επειδή δεν ήταν ούτε προηγούμενοι, ούτε πιο προηγούμενοι, ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι δίνουμε την κληρονομιά μας σε μία-δύο εταιρείες. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα. Αυτό είναι μέσω ρεπορτάζ. Θα το βρούμε και θα σας πούμε πώς και γιατί. Αν είναι του Πουρναρά, αν είναι του Γεωργιάδη, αν είναι. Δεν θα εξετάσω από πού είναι η εταιρεία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εξετάζω ότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα δηλώνει επίσημα δεν είμαστε ικανοί να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί μας χώροι, η πολιτιστική μας κληρονομιά, όπως λένε και οι εφημερίδες, όπως πρέπει. Άρα ποια είναι η λύση? Για το καλό μας να τη δώσουμε σε ιδιώτες. Αν λοιπόν αυτή η κυβέρνηση του επιτελικού ψηφιακού κράτους των αρίστων δεν είναι ικανή να προστατεύσει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, να μας πει κάποιος γιατί είναι ικανή. Διότι να την πουλήσω μπορώ κι εγώ. Είμαι ικανό.
0: Με τόση επιτυχία όμως.
1: Και με μεγαλύτερη.
0: Μπορεί να είναι αυτό το ταλέντο. Και ότι έχω την ικανότητα να το πουλάω καλά.
1: Τώρα θα συμφωνήσω στις 8:52, δεύτερη φορά με τον Πουρναρά. Μπορεί εγώ και ο Πουρναρά να μην την πουλήσουμε στην τιμή που πρέπει.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή να θέλουμε και οι δύο να την πουλήσουμε, αλλά όχι στην τιμή που
0: ναι,
1: πρέπει.
0: Ναι, γιατί πώληση από πώληση διαφέρει.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα «Ο Λόγος», παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο, ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα, η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά τον στόχο εξάλληψης της υπατήτηδας ΣΥ και πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Η εφημερίδα «Εστία» λέει: «Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες». Η Νέα Δημοκρατία, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου του 2026, ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση τον Αύγουστο είχα μιλήσει Σπύρος στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο οι αιτίες, αναγκαίες και συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Η εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα», το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην Ατζέντα 2030, δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Η εφημερίδα «Πολίτικα Αλπό», το Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του.
1: Συγγνώμη, τι είπε, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση του κόμματος Σαμαρά?
0: Ναι.
1: Α, δηλαδή ο Σαμαράς θα πει ότι βρήκα από εκεί λεφτά?
0: Να, δεν νομίζω, όχι.
1: Γιατί, μπορεί να το πει. Αφού το λέει η εφημερίδα, εγώ πιστεύω το συνάδελφο.
0: Εντάξει.
1: Διότι οι υπόλοιποι που κάναν καινούριο κόμμα έχουν λεφτά, αλλά δεν ξέρουμε από πού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε από πού τα βρήκαν. Από κάπου τα έχουν.
0: Και οι δύο έχουν πει από τα μέλη. Το έχουν πει και οι δύο, το έχω ακούσει εγώ. Και τα δύο κόμματα, τα καινούρια, έχουν πει ότι κινούμαστε με τις δωρεές και τα τα μέλη μας.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να έχουν ζάπλου τα μέλη, γιατί όταν κάνεις τόσες εκδηλώσεις, τόσες επευτός όλη την Ελλάδα και τα μέλη πληρώνουν για να πηγαίνουν, έρχεσαι μόνο, πρέπει να είναι ζάπλουτα τα μέλη. Άρα ένας όρος για να πας στα νέα κόμματα πρέπει να έχει λεφτά στα τσέπια σου.
0: εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Και πολιτισμός, το πολύ, το έχει με έψιλον γιώτα, από το πώληση, από την Μενδώνη, έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στην Βουλή. Και ολοκληρώνουμε το πέρασμά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Star. Πανσέλινος τρόμου εν μέσω Θέρους, το φεγγάρι του ελαφιού, αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή Πανσέλινος. Έχουμε Πανσέλινο σήμερα.
1: Μόλις το μάθες.
0: Μόλις το μάθα. Είναι το φεγγάρι του ελαφιού. Δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή έχουμε.
0: Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος δεν είναι στις 9 Αυγούστου.
1: Αυτό εγώ έτσι νομίζω. Αυγουστιάτικη, το έχουμε Ιούλιο.
0: Βρε ναι, αλλά έχουμε Πανσέλινο μέσα σε 10 μέρες. Έχουμε δύο φορές.
1: Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε κερατάδες.
0: Γιατί, επειδή είναι του ελαφιού.
1: Ναι.
0: Λέει ο Θεόδωτος και ο Καλλίνικος. Ο κερατάς δεν λέει.
1: Α, εντάξει. Τι μου λέτε για τη Μενδώνη? Η Μενδώνη το μόνο που ήθελε να πει είναι να πάει κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάτι κακό είπε για μια γυναίκα που της είπε να κάνει παιδιά. Αυτό ήταν η πρεμούρα της Μενδώνη. Τα άλλα τα είχε πουλήσει σε συμφωνία. Πουλήθηκαν παιδιά. Με συμφωνία πρωθυπουργού πουλήθηκαν. Δεν μπορεί να πουλήθηκε η Ακρόπολη και ο πρωθυπουργό να μην το ξέρε.
0: Αφού είναι νομοσχέδιο, τι δεν είσαι ο πρωθυπουργός δηλαδή?
1: Είσαι σίγουρος?
0: Δεν είσαι το νομοσχέδιο της υπουργού του?
1: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα βγει αύριο μεθαύριο και θα πει δεν γνώριζα, δεν όφυλα να γνωρίζω?
0: Έλα ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτά.
1: Το πάσο στοίχημα.
0: Μα είναι τραγέλαφος να γίνει αυτό.
1: Πότε ψηφίστηκε?
0: Χθες.
1: Πού ήτανε?
0: Δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί ο πρωθυπουργός ότι εγώ ήμουν στη Λέρο ή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή? Ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπέρ. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά εγώ δεν το ήξερα.
1: Και τι μας πειράζει?
0: Από μια στιγμή. Αυτό είναι τραγέλαφο, αν γίνει τώρα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Βάζει στοίχημα ότι. Βάζει στοίχημα, δηλαδή. Βάζει στοίχημα ότι αποκλίνει να πει δεν ήξερα, δεν όφυλα να ξέρω.
0: Δεν ήξερα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
1: Δεν ήξερα ακριβώς.
0: Δηλαδή θα μας πει ευθαρσός ότι έχω. Δεν ασχολούμαι με τη χώρα. Δεν ασχολούμαι με τα ζητήματα. Ο καθένας φέρνει νομοσχέδιο, ο υπουργός. Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Δεν πρόκαμα, παιδάκι μου. Δεν πρόκαμα. Έμεινα στη Λέρο.
0: Άρα ευκαιρία σήμερα που είναι στο Αγαθονήσι προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Όποιος θέλει να φέρει ένα νομοσχέδιο, ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι, δεν τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Για αυτούς που χαλάγουν όμως του μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η ώρα είναι 9.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Επάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται από το πρώτο φως της ημέρας. Έχουν γεννωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντους της πρώτης ΜΟΔΕ από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας γίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά, ο 41χρονος για το θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, φέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή 3 συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που στήξε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Στο Αγάθο νησί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων του στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνω μείωση 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Πρόεδροι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε. Πρόλαβαν και πήγαν οι υπουργοί του, στη Δυτική Ελλάδα, οι υπουργοί του.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε. Ναι, ακούσαμε για ακόμα μια φορά τον Μητροπολίτη Φλόρενς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτό, δεν το λέμε.
2: Είναι Μητροπολίτης Φλόρενς.
1: Πρόλαβαν και πήγανε πάνω.
2: Τι ήσαν πρόλαβαν, είχαν πάει.
1: Ξαναπήγαν τώρα, ξαναπάνε.
2: Α, ξαναπήγανε.
1: Ναι, πρόλαβα, έφτασαν.
2: Δεν ξέρω, γιατί ξαναπήγανε.
1: Γιατί εκεί τους
2: ζήλευσαν. Πήγαν άλλοι. Όχι οι ίδιοι.
1: Οι άλλοι, ναι. Εκεί τους έστειλε διακοπές ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπαμε ότι έχει λεφτά και πάει στα νησιά. Διακοπές. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα διώξει τη Βούλτεψη.
2: Να διώξει την κυρία Βούλτεψη ο Πρωθυπουργός. Γιατί. Επειδή.
1: Διότι διαφωνεί μαζί τη και πάει διακοπές στα νησιά.
2: Ο Πρωθυπουργός πάει στα νησιά, αλλά τους άλλους προς ένδειξη συμπόρευσης και συστράτευσης με την κυρία Βούλτευση τους στέλνει στα χωριά.
1: Οπότε τους στέλνει ως φύλακες της Αναστάσεως.
2: Ως φύλακες της Αναστάσεως, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
1: Είδες άμα πάρεις μεγάλο μισθό, τι κάνεις.
2: Λοιπόν, και μιας και ο Ηλίας είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα ότι τι είπε, λέει αυτός ο Άδωνης Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι διευκολύνει φίλους ή φίλες του.
1: Γιατί μόνο αυτό. Το ότι, ναι. Το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε.
2: Και πρόσεξε, δηλαδή.
1: Περίμενε, το ότι βάλαμε αρχηγό στο μαγαζί όποιον θέλουμε. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε αυτόν, θέλουμε αρχηγό τελείω.
2: Το είπαμε γι' αυτό, ναι, έβαλε την κυρία Μενδώνη στην.
1: Την κυρία Μενδώνη, κυρία Μενδώνη μόλι πολύ σε αυτή
2: την
1: ακρόπολη.
2: Την κυρία Παγώνη. Εντάξει, ταιριάζει το όνομα τώρα, έχει την ίδια κατάληξη. Τι Μενδώνη, τι Παγώνη. Την κυρία Παγώνη.
1: Άλλο η μία, άλλο η
2: άλλη. Επειδή λέγαμε για Μενδώνη τώρα.
1: Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συσχέτιση, θα παρεξηγηθούμε.
2: Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την όρισε ως πρόεδρο με την αρμοδιότητα να προκηρυχθούν εκλογές. Την παγώνει, γιατί ήταν σε ένα αδιέξοδο και η κατηγορία από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα, είναι ότι υπάρχει παρεμβολή και παρέμβαση από τον υπουργό και ότι δεν γίνεται να παρεμβαίνει σε ένα επιστημονικό σύλλογο και να ορίζει από μόνος του πρόεδρο. Αυτό είναι, αυτή είναι η κατηγορία.
1: Και για να απαντήσω στον φίλο μας, τον ακροατή, ο οποίος είπε, τώρα μιλάμε για 2.000 ευρώ. Είναι ποσά αυτά.
2: Θέλω να σου πω όμως κάτι. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο Άδωνης, κανονικοποιεί τώρα το ΣΦΕΤ και λέει και τι έγινε, μια φίλη μου ήταν και γι' αυτό το ζήτησα.
1: Ωραία.
2: Το 2013,
1: ναι,
2: και θα το ακούσουμε τώρα,
1: ναι,
2: το 2013, λίγα χρόνια πριν δηλαδή, ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι το ΡΟΣΦΕΤ εγώ το συχαίνομαι.
1: Είσαι στην ομάδα μνήμης εσύ.
2: Ναι.
1: Εγώ πληρώνομαι από την
2: ομάδα αλήθεια.
1: Εσύ πληρώνεις από την ομάδα μνήμης.
2: Έχει, αλλά μπορεί, είναι θεμητό, πρόσεξε λίγο, είναι θεμητό ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και πολιτικός να αλλάξει μια άποψη ή να επαναπροσδιορίσει μια σκέψη
1: για, τον Άδωνη Γεωργιάδη,
2: για κάτι που έχει να κάνει όμως με μια άσκηση πολιτικής.
1: Περίμενε, μιλάμε για
2: το ΡΟΣΦΕΤ. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην άποψή σου.
1: Πρώτον, μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ακριβώς.
1: Και λέμε να αλλάξεις μια άποψη.
2: Εντάξει, για τη συγκεκριμένη τώρα.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει αλλάξει μια άποψη, έχει αλλάξει πολλές.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Οπότε αλλάζει ο κόσμος. Μεγαλώνει, καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος.
2: Ναι.
1: Και αλλάζει.
2: Ωραία, θα ακούσουμε τώρα τι είπε προχθές που κανονικοποίησε το ΡΟΣΦΕΤΗ.
1: Δεν το κανονικοποίησε. Είπε ότι πήρε ως άνθρωπος με ένα φίλο. Εσύ δεν έχεις πάρει ένα φίλο ως άνθρωπος.
2: Και τι έλεγε το 2013 που συγχαινόταν το ΡΟΣΦΕΤΗ.
1: Μα δεν το πήρε ως υπουργός, το πήρε ως άνθρωπος.
2: Ωραία, θα τα ακούσουμε και θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Οκ. Okay.
3: Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις, με έχουν κλείσει από την διαφημιστή καμπάνια. Και έστειλα μήνα και ως το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω τότε βάλει.
4: Αυτό έγινε.
3: Με έχει κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, αν δεν βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
5: Γιατί το κάνεις αυτό όμως. Γιατί.
3: Γιατί ήταν φίλοι μου. Γιατί, γιατί δεν σα απαντήσατε.
4: Είναι κανονικό αυτό.
5: Αυτό γίνεται.
4: Να πάρει ο υπουργό μια εταιρεία και
3: είναι
4: να πάρει.
3: Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργό, ήμουν βουλευτή τότε. Δεν ήμουν.
4: Ναι.
3: Ήμουν βουλευτή.
5: Κύριε Γεωργιάδη, να σα ρωτήσω.
3: Ναι, είναι
5: κάτι
3: πολύ
5: τώρα.
3: Κανονικό.
5: Δηλαδή,
3: αν σα το ξέρετε. Με την έννοια του λεγόμενου κατά συνθήκη.
4: Πε
3: με
4: ένα.
3: Δηλαδή.
4: Θα βουλέψω.
3: Όχι, αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει ρουσφέτ για τα συγχαίρομαι. Αυτό το έχω κάνει ποτέ. Το απαγορεύω διαροπάλου. Δεν έχω κάνει ρουσφέτ για τα συγχαίρομαι.
5: Γιατί.
1: Μα δεν ήταν ρουσφέτη.
2: Ποιο?
1: Αυτό που έκανε.
2: Τα απαγορεύω διαροπάλου, τα ρουσφέτη
1: δεν
2: τα
1: ήταν ρουσφέτη.
2: Άρα δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Δεν ήταν ρουσφέτη αυτό που έκανε. Ως άνθρωπος για μία φίλη του, πήρε έναν άλλο φίλο του και λέει: κάνε εδώ μια κατάσταση, μια βοήθεια.
2: Είναι σαν αυτό.
1: Δηλαδή οι βουλευτές δεν έχουν φίλους.
2: Οι
1: βουλευτές δεν είναι.
2: Έχουν φίλους.
1: Ωραία. Δεν μπορεί δηλαδή ένας φίλος. Εγώ άμα σου ζητήσω μια χάρη, δεν μπορεί να μου την κάνει, να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ξέρει το Γεωργιάδης θέλει αυτό. Μήπως μπορείτε να τον εξυπηρετήσετε?
2: Όχι, όταν είσαι βουλευτής δεν γίνεται.
1: Ο βουλευτής δεν είναι άνθρωπος.
2: Όταν είσαι βουλευτής λέει.
1: Ο βουλευτής δεν έχει φίλους.
2: Λέγεται ρουσφέτη αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν με ενδιαφέρει και δεν λέγεται ρουσφέτη. Λέγεται εξυπηρέτηση του φίλου.
2: Μάλιστα.
1: Και εγώ δεν θα μείνω σε αυτό.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ θα μείνω ότι η κυβέρνηση προχωράει μπροστά. Και προχωράει μπροστά διότι ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης, ΕΚΕ λοιπόν, τι έγινε. Ο κύριος Βορύδης είχε μείνει στο ΕΚΕ, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης έβαλε και το λοιπόν. Προχώρησε. ΕΚΕ λοιπόν, τι έγινε. Τι ήταν αυτό δηλαδή. Και μιλάμε και για 2.000.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τι μιλάμε, σαν να σου πω, μήπως έχεις 10 λεπτά επάνωση γιατί δεν συμπληρώνω να πάρω τσίχλες.
2: Εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο μου έχει γεννηθεί από όλη αυτή την. Από αυτό που έγινε με τον Υπουργό Υγείας.
1: Όταν δεν
2: σηκώνει.
1: Ήταν.
2: Ναι, όταν ήταν τότε βουλευτής, το είπε ο ίδιος. Σηκώνει το. Σήκωσε το τηλέφωνο λοιπόν και ζήτησε μία χάρη από τον Φρουζή. Ζήτησε μία χάρη. Ότι δώσει μία διαφήμιση
1: εκεί,
2: σε ένα site που έχω μία φίλη.
1: Ωραία. Okay. Απλά πράγματα.
2: Ερώτηση. Όταν ζητάς κάτι πολλές φορές, ναι, δεν σου λέει ότι θα στο κάνω, αλλά ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις εσύ αυτό.
1: Όχι.
2: Γίνεται αυτό.
1: Δεν έχει κάνει χάρη σε φίλη σου.
2: Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, αν είναι ανταποδοτική η πράξη, δηλαδή.
1: Όχι. Δεν έχει κάνει χάρη σε φίλο σου.
2: Έχω κάνει χάρη.
1: Ωραία. Δεν σου έχουν κάνει φίλοι σου χάρη. Εξυπηρέτηση.
2: Μου έχουν κάνει, ναι.
1: Εξυπηρέτηση.
2: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Ζήτησε κάτι μετά.
2: Όχι. Υπάρχει περιπτώσει όμω που μου ζήτησαν.
1: Ναι, εσύ ζήτησε κάτι μετά.
2: Εγώ δεν ζήτησα, όχι.
1: Πολύ ωραία. Και ο κύριος
2: γιατί εγώ είμαι τέτοιο τύπο, είμαι καλό άνθρωπο.
1: Και ο κύριο υπουργό.
2: Άρα είναι τέτοιο τύπο.
1: Και ο κύριο υπουργό το ίδιο είναι καλό άνθρωπο, γιατί είναι υποχρεωτικό να ζητήσει.
2: Δεν είπα ότι είναι υποχρεωτικό. Λέω ότι γεννάτε το ερώτημα σε κάποιου ότι ξέρει τι, μήπω είναι.
1: Και δεν, ήταν και υπουργό.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν ήταν υπουργό.
1: Και δεν ήξερε ότι θα γίνει και υπουργό υγεία.
2: Και αυτό είναι. Δεν πώς,
1: ήταν με θέματα υγεία το site αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρε και τότε. Άρα λοιπόν, γιατί να μην εξυπηρετήσει μια φίλη του με ένα γνωστό του, όπως κάνεις και εσύ, κάνω και εγώ, κάνει ο καθένας.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν όταν εξυπηρετεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι ρουσφέτη και όταν εξυπηρετώ εγώ ή εσύ είναι χάρη στο φίλο?
2: Γιατί αυτός είναι ο ορισμός του ρουσφετιού.
1: Όχι, γιατί ο ορισμός του ρουσφετιού είναι χάρη στο φίλο όταν δεν είμαι υπουργός.
2: Ρε παιδάκι μου τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στις μεταγραφές, ένα-δύο λεπτάκια. Είπαμε χθες ότι ο κύριος Χουρδάκης ξεκίνησε από την Πλεύση Ελευθερίας, πήγε στο κόμμα Δημοκράτης του Στέφανου Κασελάκη. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάνει μια προσπάθεια να διευρύνει την κοινοβουλευτική ομάδα. Με την προστίγη του κυρίου Χουρδάκη βρίσκεται πλέον στους 33 βουλευτές. Υπάρχει φημολογία ότι πιθανότατα και η κυρία Κοροβέση, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε χθες από τους Δημοκράτες, θα πιθανότατα να προσχωρήσει και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση των Δημοκρατών, του κόμματος Δημοκράτες, που λέει, αφού ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίηση της η Κοροβέση, η ανακοίνωση του κόμματος λέει λήξη συνεργασίας. Η κυρία Κοροβέση λέει πλέον δεν είναι μέλος, δεν είναι στο κόμμα. Πρώτον, το λήξη συνεργασίας πώς υφίσταται, δηλαδή δεν είσαι σε μια εταιρεία. Η κυρία Κοροβέση, είναι ρωτώ, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα. Δεν την είχε προσλάβει ως στο τμήμα marketing και λέει έλεξη σήμαση, λήξη συνεργασίας με την κυρία Κοροβέση.
1: Στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνει ένα και τον κάνει σαν διευθυντή και μετά λες διώχνω τον διευθυντή.
2: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά αυτό είναι πολύ λες και είναι εταιρεία. Τι πάνε πει λήξη συνεργασίας. Απεχώρησε η αντιπρόεδρος του κόμματος. Τι πάνε πει λήξη συνεργασίας.
1: Λήξη συνεργασίας είναι. Μέχρι τώρα συνεργαστήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσαμε και τα χέρια. Στο επόμενο σου εύχομαι και καλή
2: πρόοδο στην αθλητική σου καριέρα.
1: Όπως έλεγε ένας αγαπημένος
2: συνάδελφος. Και το δεύτερο που μου προκάλεσε εντύπωση είναι ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά και την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη, την ανεξαρτοποίηση της κυρίας Τζάκρη, που πρώτα ανεξαρτοποιεί το πρόσωπο, η Κοροβέση και η Τζάκρη, λένε από μόνες του ότι εμείς φεύγουμε, αν δεν ξέρω το πούμε. Και ακριβώς μετά έρχεται δήλωση, έρχεται ανακοίνωση από το κόμμα με απόφαση του κύριου Κασελάκη και λέει ότι πλέον δεν είναι μέλος. Αφού ανεξαρτοποιήθηκε, ρε φίλε, τι δεν είναι μέλος. Δηλαδή, δεν την έδιωξες, ανεξαρτοποιήθηκε πρώην μόνη της.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένουμε πως αλλάξουν γνώμη.
2: Ναι.
1: Δεύτερο, το Πασόκ. Με αυτές τις μεταγραφές αεροδρομίων, δηλαδή μαζεύουν κόσμο, ναι. Θα αλλάξει το ρου της κατάστασης. Ποιο Πασόκ μάμε?
2: Το Πασόκ του κ. Βουλάκη.
1: Αυτό το Πασόκ. Γιατί όχι του Μητσοτάκη, όχι του Τσίπρα.
2: Πριν λίγες μέρες, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχυθεί και ψάχνει να ενισχυθεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπει ότι είναι πολύ πιο πίσω δημοσκοπικά και ψάχνει ενίσχυση. Και ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Άρα επιβεβαιώνεται κάπως αυτό που λέγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, αεροδρομίο όμως.
2: Εντάξει, αεροδρομίο, ξαεροδρομίο, προσπαθεί να ενισχυθεί.
1: Χωρίς ποσά, χωρίς χρόνια συμβολέου.
2: Ναι.
1: Για να ξέρουμε κι εμείς πότε λύγει η συνεργασία.
2: Ναι.
1: Να αν έχουμε χρόνο περιθώριο ανανέωσης.
2: Ναι, και αν πάνε και σε άλλα κόμματα.
1: Γιατί, ποιο δυσκολεύει.
2: Αυτό είναι το πράγμα. Γιατί ξέρεις τι είναι, να μαζεύεις εμπειρίες. Δηλαδή τώρα η.
1: Και εσύ μου έλεγες για τον Άδωνη Γεωργιάδη προχωρημένος που άλλαξε μία, γιατί μία
2: αυτό,
1: έχει αλλάξει.
2: Μόνο μία έχει αλλάξει. Και έχει μείνει πιστός τώρα.
1: Μία έχει αλλάξει.
2: Ναι, εδώ αλλάζονται από δύο και τρία κόμματα.
1: Εδώ και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τι έκανε, μία μεταγραφή.
2: Μία μεταγραφή και έμεινε πιστός μετά. Δηλαδή, και έμεινε μετά μάχημα πιστός. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, στρατιώτης κανονικός, έτσι.
1: Και μόλις προπονητές.
2: Μόλις προπονητές.
1: Μόλις προπονητές. Αγκαλιές και φιλιά μόλις προπονητές.
2: Την καλημέρα μας στον Κώστα, την καλημέρα μας στον Ηρακλή, ο οποίος λέει ο Άδωνης, όπως και ολόκληρος ο κυβερνητικός μηχανισμός, έχουν αποκαλέσει ήδη την κοινωνική. Απολέσει, συγγνώμη, έχουν απολέσει ήδη την κοινωνική νομιμοποίηση, ότι απευθύνονται πλέον στον πιο ξαχριωμένο και διεφθαμένο τμήμα του πληθυσμού, προκειμένου να παραμείνει στην νομή της εξουσίας. Έξω και οι δηλώσεις τέτοιου τύπου και περιεχομένου.

0: Και εδώ μεταξύ στις μεταγραφές, Γιώργο, τώρα από το κόμμα Δημοκράτες, όλοι προς Πασόκ όμως, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγουν άλλοι. Δηλαδή και ο Χουρδάκης, και ο Χουρδάκης επίσημα, και η φημολογία για την κυρία Τζάκρη και για την κυρία Κοροβέση είναι προς Πασόκ μεριά.
1: Το όλοι δεν είναι δύο-τρεις, περίμενε, υπάρχουν και άλλοι.
0: Αυτοί που έχουν φύγει μέχρι τώρα, λέω. Ναι. Οι τρεις φύγανε, ο ένας επίσημα στο Πασόκ και οι άλλες δύο φημολογία προς Πασόκ.
1: Ο αρχηγός.
0: Τι ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός.
0: Ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Είναι με τον Αρμέα.
1: Γιατί φέρει. Και αυτό συζητήθηκε.
0: Και αυτό συζητήθηκε. Αλήθεια, δεν συζητήθηκε.
1: Όχι, θα πάει προς Πασόκ.
0: Συζητήθηκε και ο ίδιος, ναι.
1: Οπότε τι ψάχνει να βρείτε. Άμα συζητεί το αρχηγός, δεν θα συζητηθούν ή κάτω από τον αρχηγό. Λοιπόν, πάμε στο θεματάκι που εσείς μας είπατε και το φυσικά εμείς θα το κάνουμε. Περάσαν τα παιδιά μας, πανηγυρίζουμε που περάσαν τα παιδιά μας, πανηγυρίζουν τα παιδιά που περάσανε και τώρα μπαίνει, αρχίζει η αγωνία των γονιών. Πού περάσαν τα παιδιά μας. Και αφού περάσαν κάπου.
0: Και συγχαρητήρια.
1: Και συγχαρητήρια, ναι. Και μπράβο σας. Από τώρα πρέπει να πάνε και εκεί.
0: Προφανώς έτσι γίνεται συνήθως.
1: Ναι. Έχουν μείνει όμως όλοι και μπαίνουν σε μια διαδικασία και λένε πέρασε το παιδί μου στην Κομωτινή, πέρασε το παιδί μου στην Πάτρα, πέρασε το παιδί μου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έχουν μπει στη διαδικασία.
0: Καλά πανεπιστήμια και τα τρία αυτά που ανέφερες.
1: Όλα τα καλά τα πανεπιστήμια. Έχουν μπει στη διαδικασία ότι εγώ είμαι κριτικός και το παιδί μου πέρασε τη ζωγράφου. Έχουν μπει στη διαδικασία το παιδί, εγώ είμαι από την Κομωτινή και το παιδί μου πέρασε στο Εγάλαιο. Άρα πρέπει εγώ να φύγω από την Κομωτινή, από την Κρήτη, από που είμαι και να πάω στο Ζωγράφου και στο Εγάλιο να του βρω ένα σπίτι καταρχάς για να μείνει.
0: Ψάξε κάτι θα βρεις ή δεν βρίσκεις.
1: Εδώ οι άλλοι δεν έχουν βρει το δαχτυλίδι που το ψάχνουν τόσο καιρό ακόμα.
0: Πούντο
1: και θα βρουν. Λοιπόν, ο πρόεδρος των Νοικιαστών, ο κύριος Σκιαδάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδά.
0: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη ότι μπορείτε να μείνετε 10, 10, 8, 8, 9, 9, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί κοίταξε. Πάμε. Όπως επίσης, γιατί πάμε στο γεγονός, γιατί όλοι λέμε, όλα τα μέσα που ακούω λένε ναι, πέρασε το παιδί μου στην Πάτρα, στην Κομωτινή, ναι, στην ναι. Κρήτη. Αυτό το παιδί που είναι από την Κρήτη, την Πάτρα και την Κομωτινή και πέρασε στο Ζωγράφο στο Εγάλαιο. Το δεύτερο που άκουσα είναι δεν πειράζει, λέει, φοιτητές είναι, ας πέρασαν στο Ζωγράφο, ας μείνουν στο Περιστέρι. Τι έγινε και αν κάνουν μια μισή ώρα να πάνε στη σχολή τους. Νέα παιδιά είναι.
2: Υπάρχουν και αντίσκηνα, υπάρχουν και sleepy bank. Υπάρχουν και παγκάκια, υπάρχουν λύσεις, μην απογοητευόμαστε. Καταρχήν θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν, γιατί δώσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και σε αυτά τα παιδιά που δώσαν τον αγώνα τους και δεν πέτυχαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι γεγονός ότι και αυτά τα παιδιά έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα.

0: συνάδελφοι και όλες οι εκπομπές ότι ναι, από την Αθήνα πέρασαμε κάπου. Ας πάμε στην περιφέρεια που περνάνε στην Αθήνα τα παιδιά αυτά και που θα μείνουν στην Αθήνα, που δεν την ξέρουν κιόλας γιατί δεν μένουν εδώ. Που αν μείνουν στο Περιστέρι πρέπει να δουν και πώς θα πάνε στους ζωγράφους.
1: Η Αθήνα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, γιατί σε μια επαρχιακή πόλη και λίγο μακριά να μείνεις, ο χρόνος των μετακινήσεων είναι πολύ μικρός. Η Αθήνα πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα και με τα ενίκια που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, μιλήσατε εδώ για Ζωγράφου, για Παγκράτη και κάποιες που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όλα αυτά είναι απίστευτα τα ενίκια. Δηλαδή όταν για μια γκαρσονιέρα χρειάζεται 500 και 600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν υπάρχουν λύσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λύσεις.
2: Και δεν είναι μόνο τα 500 ευρώ. Αν το 500 ευρώ είναι το ενίκιο, το συνολικό budget που θέλει ο φοιτητής είναι γύρω στο χιλιάρικο.
1: Θα φτάσει γύρω στα 1000 ευρώ, ακριβώς. Και δεν είναι, υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το... Σε αυτό το ύψος ενίκιο και δηλαδή σε αυτό το ύψος κόστος ζωής. Είναι ένα μέρος του γενικότερου στεγαστικού προβλήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε απίστευτες.
0: Κύριε Σκιαδά, έχω μια καταγγελία από χτες, όταν ανακοινώσαμε ότι θα είστε μαζί σας και πείτε μας αν μπορεί να ισχύει αυτή η καταγγελία. Όντως, ναι. Από επαρχία φοιτητές που περάσανε μαζί, λέει πόσο κάνει το σπίτι στην τύχη αριθμή, ένα μικρό διάρρη, λέει 600 ευρώ. Πόσο θα μείνετε, 700 ευρώ.
1: Ναι, είναι γεγονός, ναι.
0: Είναι γεγονός, ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή το πρώτο που θα ρωτήσει είναι πόσα άτομα ζητάνε
0: για την ενέργεια. Ενώ είχε ανάρτηση ότι κάνει 600 ευρώ αυτό το σπίτι. Μόλις έμαθε ο ιδιοκτήτης ότι θα μείνουν 2 φοιτητές, λέει 700.
1: Αν μείνετε 2, λέει 700. Αν μείνετε 3, 1000. Έτσι λειτουργεί.
0: Αυτό επιτρέπεται.
1: Δηλαδή έχουν φτάσει.
0: Η ερώτησή μου αν αυτό επιτρέπεται. Εγώ κάνω μια ανάρτηση και λέω νοικιάζω το σπίτι μου 100 ευρώ. Και μετά όταν έρχεται και χτυπάνε το κουδούν την πόρτα μου, παίρνει τηλέφωνο, λέω 100 ευρώ, αλλά μπορεί να έχει 150, μπορεί και 200, πάντα στην τύχη αριθμή, έτσι.
1: Δυστυχώς,
0: επιτρέπεται, νομικά επιτρέπεται.
1: Επιτρέπεται νομικά, δυστυχώς νομικά είναι ανεξέλεγκτοι οι ιδιοκτητές. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι. Εδώ είναι ανεξέλεγκτοι, ζητάει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Μπορεί να του πει και όλα, αν είστε δύο άτομα θα θέλω 700 και να μην το δώσετε και μπροστά. Ή θα μου τα δώσετε μισά μπροστά. Δεν υπάρχει, αυτό φωνάζουμε εμείς τόσο καιρό, ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός. Είναι τελείως ελεύθεροι. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιος ο οποίος είναι ελεύθερος θα εκβιάσει την κατάσταση.
0: Η κυβέρνηση αυτό απαντάει ότι εγώ δεν μπορώ να μπω στο σπίτι και στην ιδιοκτησία του καθένα και να του πω πόσο θα δώσει το ακίνητό του. Όσο θέλει το δίνει. Όπως λέει, γινόταν πάντα. Όποιος ήθελε νίκαιζε και αν υπάρχει προσφορά και ζήτηση.
1: Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Εγώ είπα τη λέω κυβέρνηση. Εσείς απαντήστε μας.
1: Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα πλαφόν. Εμείς φωνάζουμε πολύ καιρό. Ένα πλαφόν το οποίο θα προκύπτει με κάποιους συντελεστές που μπορούμε να συζητήσουμε. Η επιφάνεια, η περιοχή, η ενεργειακή απόδοση, η παλαιότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν να προκύπτει ένα ενίκιο το οποίο πάνω από το οποίο να μην μπορεί να το νοικιάσει ο ιδιοκτήτης. Έτσι θα υπήρχε το κάποια εξισορρόπηση και θα μπορούσαν και αυτά τα παιδιά, οι φοιτητές, να βρουν ένα σπίτι σε λογικά πλαίσια και όλος ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Σας είπα ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος του γενικού προβλήματος, το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
0: Πάλι η κυβέρνηση σε σχέση με τον αρμόδιο υπουργό λένε ότι αν τους βάλουμε κάτι τέτοιο δεν θα νοικιάζουν τα σπίτια, δεν θα τα δίνουν τα σπίτια, οπότε θα έχουμε άλλο πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε σπίτια να νοικιάσουμε. Εγώ συγγνώμη, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα και λέω την κυβέρνηση.
1: Όχι και καλά κάνετε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι η θέση της Πομιδά, ότι αν βάλετε πλαφόν στα νίκια κλείνουμε τα σπίτια. Δεν θα γίνει αυτό και θα σας πω για ποιο λόγο δεν θα γίνει. Διότι και αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους περιμένουν αυτό το εισόδημα και να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Εν πάση περιπτώσει, κανείς ιδιοκτήτης δεν θα πει ότι εκεί που μπορούσα να το νοικιάσω 1000 ευρώ, αν τώρα το νοικιάσω 600, το κλείνω και δεν χάνω και τα 600. Δεν θα το πει κανείς, όπως δεν έγινε και στο παρελθόν. Αυτό που λέμε εμείς, το ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσχυσε και στο παρελθόν. Ίσχυσε τη δεκαετία του 90. Λειτουργήσε καλά και δεν έκλεισε κανένα σπίτι.

0: τότε οι ιδιοκτήτες λέγανε ότι θα κλείσουν τα σπίτια, θα δημιουργηθεί έλλειψη. Δεν δημιουργήθηκε καμία έλλειψη. Σας λέω, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να κερδίσω έστω και λιγότερα, δεν θα κλείσω το σπίτι μου και θα πω ότι δεν κερδίζω τίποτα, δεν εισπράττω τίποτα, αντί να εισπράττω 500 ευρώ, γιατί θέλω 1000.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα γίνει, δεν θα συμβεί. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιες άλλες χώρες που υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν χιλιάδες σπίτια και μπορούν να τα κλείσουν για ένα διάστημα εκβιαστικά. Μάλιστα. Στην Ελλάδα είναι η συντηρητική πλειοψηφία είναι μικροϊδιοκτήτες. Κανείς λοιπόν μικροϊδιοκτήτης δεν θα κλείσει το σπίτι του.
1: Μάλιστα. Συνοπτικά, κύριε Σκιαδάκη, θα πάμε και στο διάλειμμά μας σε 2 λεπτά. Πείτε μας τι προτείνετε ως.
0: Συνοπτικά, εκείνο που μπορούμε να συμβουλεύσουμε τα παιδιά είναι καταρχήν να μην υποκύπτουν σε μεγάλες πιέσεις. Παρατηρείτε το φαινόμενο ότι ένας ιδιοκτήτης δίνει ραντεβού σε 3 και 4 άτομα συγχρόνως για να δημιουργήσει την ψυχολογική πίεση ποιος θα προλάβει το σπίτι. Ναι. Να μην υποκύπνουν σε τέτοιες πιέσεις, να μην βιάζονται, να αφήνουν το χρόνο να περάσει, να ψάξουν, να θα βρούνε σπίτι όπως βρούνε και όταν βρούνε ένα σπίτι να το ελέγξουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια τα οποία προσφέρονται ειδικά σε φοιτητές είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Πριν υπογράψουν λοιπόν το μισθωτήριο, να ελέγξουν το σπίτι όσο μπορούν, να ελέγξουν τα υδραυλικά, να ελέγξουν μήπως υπάρχουν υγρασίες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι υγρασίες, και ό,τι δούνε να ζητήσουν να γραφτεί μες στο μισθωτήριο. Και αν ο ιδιοκτήτης τους υποσχεθεί ότι αυτό θα το φτιάξω, εκείνο θα το φτιάξω, γιατί είναι.
2: Να το υπογράψουν,
0: να γραφτεί. Γιατί όταν υπογράψει το μισθωτήριο, μετά ο ιδιοκτήτης δεν λέει τίποτα.
1: Κύριε Σκιαδά.
0: Υπομονή.
1: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλά, καλή σας.
1: Και πάμε έτσι με νίκια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όσες φορές και να το ακούσω, όσες φορές.
2: Δεν το χορταίνεις.
1: Δεν το χορταίνω και μπορώ πλέον να καταλάβω γιατί ο αρχιφύλακας, ο αρχιάγγελος, συνάντησε τον άλλο αρχηγό με μεγάλο μισθό όποτε κέρασε και είπε θα κεράσει και ένα πιάτο φαΐ τους φοιτητές και όχι μόνο.
2: Ναι.
1: Για τις αστείες δεν μιλήσανε.
2: Ναι.
1: Άρα, εκτός από τα ενίκια που ακούσαμε και τον κύριο Σκιαδά και το τι πρέπει να πληρώσει μια οικογένεια για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει να σπουδάσει, και ακούω όλους να λένε όταν τα παιδιά μας από την Αθήνα πάνε στην Πάτρα, στην Κομωτινή, στην Κρήτη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα, η άποψη είναι μια παιδιά είστε μου.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση.
1: Μια παιδιά, μείνετε και στο Περιστέρι, μείνετε και στον Άγιο Παντελεήμονα, μείνετε στην Κόλυθο για να πάτε στους ζωγράφους. Μια παιδιά είστε.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι μπορεί το ενίκιο να είναι ένα χι ποσό, 500 ευρώ, και αν πας και που μου ότι είμαστε δύο φοιτητές, θα σου πει 700 ευρώ.
1: Αυτό που έγινε, μου ήρθε κατ' εξακολούθηση εχθές, γιατί το έκανα μια ανάρτηση και το
2: ακούσα. Είναι απίστευτα απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Απίστευτα απαράδεκτο.
1: Δηλαδή το σπίτι μου δεν το νοικιάζω σπίτι, το νοικιάζω σε άτομα και πόσα είναι.
2: Είναι και απαράδεκτο και είναι και απίστευτα ανήθικο αυτό το πράγμα.
1: Μην το λες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν σε μη Έλληνες σπίτια και μένουν καμιά δεκαριά μέσα και λένε θέλω τόσο το κεφάλι.
2: Και τι πάει με το κεφάλι.
1: Θέλω τόσο το κεφάλι, ναι. Και να δεις να κάνουν ντου, να ελέγχουν αν είναι παραπάνω κεφάλια και ζητάνε παραπάνω λεφτά.
2: Οι νοικάριδες.
1: Αυτοί που νοικιάζουν.
2: Αυτοί που νοικιάζουν,
1: κάνουν ντου, γιατί σε 10 κεφάλια να νοικιάσα. Γιατί είστε 11.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση μετά και τα νίκια. Να συνδεθούμε, είναι ήδη στην άλλη άκρη της γραμμής, ο τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, λέω τη δήλωση της Υπουργού μας, κυρίας Κεραμέως, η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση και μεγαλώνει τις επιλογές και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με αυτό το νομοσχέδιο που είναι ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι πιο λειτουργικό. Μιλάμε για προστασία και για τους εργαζόμενους και για τους επιχειρηματίες. Μεταξύ άλλων, αυτά είπε ο Υπουργός για το νέο νομοσχέδιο. Η θέση σας είναι, σας ακούω.
2: Τι να πω αυτό, θα περίμενα από την αρμόδια Υπουργό να σχολιάσει το γεγονός ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε δύο νεκρούς εργαζόμενους. Εχθές ένας 25χρονος Αιγύπτιος σε εργοτάξιο του Βρετανικού έχασε τη ζωή του. Προχθές άλλος 67χρονος εργαζόμενος στην Κόρνηθο στα Εξαμήλια την έκρηξη έχασε τη ζωή του. Είχαμε τις εκρήξεις με νεκρούς και τραυματίες στον Ασπρόπυργο πριν από περίπου 15 μέρες και υπάρχει ένα νήμα ανθρώπων εργαζομένων που φεύγουν για να πάνε στη δουλειά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους. Τα στοιχεία λένε ότι επί ημερών Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι το 25 τα εργατικά ατυχήματα από τα 10.000 έχουν φτάσει στις 20.000. Έχουμε διπλασιασμό. Και από τότε που δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας το 2021, έχουμε 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Απορώ λοιπόν, όχι με την κυρία Κεραμέως, αλλά απορώ συνολικά με την κυβέρνηση, όταν όλοι οι φορείς λένε και καταματηρούν ότι έχουμε περίπου 10 νεκρούς εργαζόμενους το μήνα από τις αρχές του 2026. Θα πάρει κάποιο μέτρο? Έρχεται ένα νομοσχέδιο όπως αυτό το οποίο περιγράψατε. Θα υπάρξουν διατάξεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Θα υπάρξουν διατάξεις για προσλήψεις στις υποστελεχωμένες επιθεωρήσεις εργασίας. Αρκεί να σας πω ότι τα σωματεία επισυντισμού και τουρισμού λένε ότι στο νομό Χανίων, έναν από τους πιο τουριστικούς νομούς της Ελλάδας, με χιλιάδες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, έχει δύο επιθεωρητές. 2,5 για την ακρίβεια, γιατί ο ένας τώρα εκπαιδεύεται για να ελέγξει ο καθένας από αυτούς ορισμένες δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων. Άρα είμαστε σε καθεστώς μη ελέγχου. Επ' αφορμή λοιπόν του νομοσχεδίου που περιγράφεται, έχει όλες τις δυνατότητες η κυρία Κεραμέως να πάρει σαφή μέτρα, διότι η κατάσταση μετά τα ψηφισμένα 13 ώρα, τα εξαήμερα και τις απλήρωτες υπερορίες έχει πλέον εκτραχυνθεί. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η ουσία του νομοσχεδίου, είναι η δημιουργία.
1: Γιατί μιλάει για πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδότησης, μιλάει για εργαλείο παροχών για τους εργαζόμενους.
2: Είναι η γνωστή ιστορία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης. Mm-hmm. Τα ταμεία αυτά, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι διαδεδομένα στην Ευρώπη και δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες να συστήρουν συνταξιοδοτικά ταμεία που λαμβάνει κάποιος, είτε μια επικουρική σύνταξη είτε ένα εφάπαξ, με εισφορές τις οποίες δίνουν και οι δύο. Ποιο είναι το κλειδί εδώ όμως? Πρώτον, στην Ευρώπη έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζομένους που μπορούν να έχουν τέτοια ταμεία. Δεύτερον, στην Ευρώπη έχουμε καλούς μισθούς, όπου περισσεύει έστω ένα κομμάτι του μισθού προκειμένου κάποιος να το αποταμιεύσει στο ταμείο αυτό για να πάρει μια συμπληρωματική σύνταξη ή ένα εφάπαξ. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να απειθεί στην ελληνική οικονομία που έχει το 95% από έναν ως 10 εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα?
1: Συγγνώμη κύριε Τεμπονέρα, ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες από το 19 και μετά έχουν αυξηθεί, δεν θυμάμαι το ποσοστό που είπε. Άρα λέει ότι δεν έχει λεφτά ο Έλληνας και καταθέτει.
2: 70% λοιπόν των καταθετών έχουν κατάθεση μέχρι 1.000 ευρώ. Ένα 14% έχει κατάθεση μέχρι 10.000 ευρώ. Άλλο ένα 10% έχει καταθέσεις επίσης μέχρι 50.000 ευρώ. Και τα υπόλοιπα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, ξέρετε ποιο ποσοστό του πληθυσμού τα έχει? Το 0,7%. Πράγματι, οι καταθέσεις για αυτό το 0,7%, αν δούμε τι συμβαίνει με τα καρτέλ, τις εισηγμένες επιχειρήσεις, τους ολιγάρχες, τους πλούσιους και πολύ πλούσιους που έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δίκιο ο κύριος Κυρανάκης, έχει πράγματα αυξηθεί. Τώρα αυτοί που ζουν το 70% ή το 85% με καταθέσεις από 0 έως 1.000 ή έως 10.000 ευρώ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αύξηση στις καταθέσεις τους δεν έχουν δει.
1: Η ερώτηση λοιπόν για αυτό το μέτρο είναι, από ό,τι κατάλαβα διαφωνείτε, αλλά δεν θα μπορούσε να βοηθήσει έστω και με ένα μικρό συμπληρωματικό ποσό τους συνταξιούχους που ήδη εδώ και πολλά χρόνια είναι οι μοναδικοί που χτυπιούνται, δηλαδή τι χτυπιούνται, έχουν δολοφονηθεί όλοι.
2: Δηλαδή μας λέει.
1: Ρωτάω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς.
2: Ναι, λέω, η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι όταν ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.200 ευρώ καθαρά, περισσεύει για κάποιον ο οποίος έχει να πληρώσει ενίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, φροντιστήρια κλπ. Ένα ποσό για να το αποταμιεύσει, όταν καλά δεν μπορούν οι επαγγελματίες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές του εισφορές. Τι κάνει η κυβέρνηση, και το έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας αυτό, θεσπίζει τα λεγόμενα πολυεργοδοτικά ταμεία, δηλαδή πολλοί εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα μπορούν να αποταμιεύουν τα χρήματά τους και να τα δίνουν, να τα διαχειρίζονται ποιοι, funds, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα, αν απευθυνθώ σε εσάς και σας ρωτήσω αν εσείς ένα κομμάτι, μικρό θα πω εγώ, από το μηνιάτικό σας, αν θα το εμπιστευόσασταν σε μια ασφαλιστική εταιρεία, σε ένα φαντ ή σε μια τράπεζα να το διαχειρίζετε για τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια, φαντάζομαι, υποθέτω, ποια θα ήταν η απάντηση η οποία θα πάρετε όταν έχουμε παραδείγματα όπως η Ασπής Πρόνοια, διάφορες ασφαλιστικές οι οποίες κατέρευσαν. Και θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ συρρυκνούται η δημόσια κοινωνική ασφάλιση και ανθεί ο δεύτερος πυλώνας, τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία προσυδειάζουν σε μια ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία. Δηλαδή τα ταμεία αυτά θα παίρνουν εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα τα επενδύουν σε χρηματιστήρια, σε επενδύσεις, θα χρηματοδοτούν τις τράπεζες για τη δική τους ανάπτυξη, προκειμένου να έχουν κέρδη και να αναπτύσσονται. Ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν έχουν έδρα στο εσωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι η ασφαλιστική αγορά είναι πλήρως αφελληνισμένη. Μιλάμε για πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Άρα θα πληρώνετε εσείς και εγώ, και τα ωφέλη θα τα έχει το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, του Βερολίνου και του Παρισιού. Αυτό, περί αυτού πρόκειται λοιπόν για το νομοσχέδιο αυτό, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ λοιπόν η πρόταση ποια είναι, να στηριχθεί η δημόσια κοινωνική ασφάλιση με πόρους, να υπάρξουν πράγματι καλές και σταθερές δουλειές, να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία σε πραγματικές βάσεις ανάπτυξης και όχι μέσω της κατανάλωσης όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να καταπολεμήσουμε το δημογραφικό για να αλλάξει ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχους, για να έχουμε πράγματι περισσότερους εργαζόμενους που θα μπορούν να τροφοδοτούν και να υποστηρίζουν τους συνταξιούχους μας και ούτω καθεξής. Κινούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Λυπάμαι που το λέω, αλλά και στη δημόσια ασφάλιση όπως και στην εργασία ενδεχομένως και στην οικονομία, κινούμαστε σε μια λογική απορρίθμισης και συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια των λίγων. Άρα λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό που είπατε και για το δημογραφικό και για τις δουλειές που πρέπει να υπάρξουν, θέλω πρώτα να μου πείτε, γιατί η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέχρι εχθές δεν ήξερε ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες. Αυτοί που τόσα χρόνια ζούσαν την Ελλάδα. Εσείς τι θα αλλάξετε για αυτούς, τι θα αλλάξετε τις ασφαλιστικές τους εισφορές, που είναι οι πολύ ψηλές για να μπορέσουν να προσλάβουν κόσμο. Δηλαδή, αν εγώ είμαι σερβιτόρο στην τύχη, το λέω και παίρνω 10 ευρώ η αριθμή μισθό και κοστίζω 20 για να με ασφαλίζετε, δεν θα μου πάρετε σερβιτόρ.
2: Εμείς έχουμε μιλήσει όσον αφορά τους μισθωτούς για φορολογική μείωση και ελάφρυνση της μισθωτικής.
1: Μιλάω για τους επαγγελματίες, αυτούς που πρέπει να προσλάβουν τους μισθωτούς.
2: Σωστά. Για τους επαγγελματίες, για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και επίτηδες δεν το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, είναι η ρύθμιση οφειλών. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες που θέλουν να πληρώσουν, θέλουν να επενδύσουν, θέλουν να μπουν σε προγράμματα παίρνοντας μια ασφαλιστική ενημερότητα και η κυβέρνηση τους το στερεί. Έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων.
1: Έφερε και τον εξοδικαστικό, λέει η κυβέρνηση.
2: Το εξοδικαστικό αποτέλεσμα έχουν ελάχιστη, διότι τα κριτήρια τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξουν επαρκείς ρυθμίσεις είναι κριτήρια που αφήνουν εκτός εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η ρύθμιση των οφειλών που έφερε είναι για 72 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων με υψηλό επιτόκιο 5,6%, αλλά βεβαίως και με τα χρέη να αφορούν την περίοδο μέχρι το 23.
1: Αλλά αυτό, αυτή η ρύθμιση γι' αυτό και δεν την έχει κάνει σχεδόν κανένας είναι, αν είχα εγώ να τα πληρώσω όλα αυτά, θα τα είχα πληρώσει και δεν θα περίμενα τη ρύθμιση. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Θα σας διορθώσω, διότι το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, νόμος 4611 του 2019, με ρύθμιση 120 δόσεων, πλήρης διαγραφή τελών καθυστέρησης και προσαυξήσεων, διαγραφή κεφαλαίου της ασφαλιστικής οφειλής και χωρίς επιτόκιο για όσους ρύθμιζαν τις οφειλές και τα χρέη τους. Άρα λοιπόν είναι πράγματα που έχουν γίνει, γίνονται και μπορούν να δώσουν ανάσα. Το 19, όταν έγινε η σχετική ρύθμιση, τα έσοδα από τις ρυθμίσεις αυτές τους πρώτους μήνες ήταν περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι ξεμπλόκαραν οι μικρομεσαίοι, μπόρεσαν να μπουν σε ένα πρόγραμμα, μπόρεσαν να πάρουν την ενημερότητα, να επενδύσουν, να προσλάβουν, να μισθώσουν ένα ακίνητο κ.ο.κ. Άρα λοιπόν εδώ δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Μιλάμε για πράγματα που τα ζητάει η αγορά, τα ζητάει η ΓΕΣΕΒΕ, τα ζητάνε οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι ιατρικοί σύλλογοι και η κυβέρνηση αρνείται. Γιατί αρνείται? Διότι επιλέγει να πάει σε μια εκαθάριση εν λειτουργία. Το έγραψε άλλωστε στο σχέδιο Πισαρίδη. Είναι πάρα πολλές, είπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρέπει πάρα πολλές από αυτές να κλείσουν, διότι εμείς πρέπει να έχουμε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι αποτέλεσμα πολιτικών.
1: Καθόλου τυχαίο δεν είναι και έχετε δίκιο. Η προηγούμενη κυβέρνηση όντως έκανε τις δόσεις αυτές, όντως ο κόσμος πήρε ανάσα, όντως οι επαγγελματίες πήραν ανάσα, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν αυτή που δέσμευσε και τους συνταξιούχους με τον νόμο Κατρούγκαλου.
2: Πάμε τώρα στον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ο οποίος, εντάξει, μη μου πείτε, ξέρω ότι από το 2000, το λέμε εδώ με τον Πάνο, το 2019 καταργήθηκε. Το ξέρουμε.
2: Όχι. Ο νόμος Κατρούγκαλου συνεχίζει και ισχύει.
1: Το ξέρω, αστειεύομαι γι' αυτό, έτσι. Το καταλάβατε, φαντάζομαι.
2: Τον εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση αυτή, αλλά να πούμε κάτι. Πριν τον νόμο
1: και δεν δέσμευσε μόνο τους συνταξιούχους, γιατί όσοι τον έχουμε δει, δέσμευσε και εμένα που δουλεύω για τη σύνταξη που θα πάρω. Σήμερα που είμαι ακόμα ενεργασία. Είμαι δεσμευμένος.
2: Να σας διορθώσω λέγοντας ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν πείραξε καθόλου όρια ηλικίας. Αυτά είχαν ήδη πειραχτεί το 2012 και το 2015. Το νόμος Κατρούγκαλου το 2016. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου, πράγματι υπήρξε προσαρμογή στις νέες συντάξεις. Αλλά επειδή η χώρα δεν ξεκίνησε να υπάρχει το 2015, πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία εκείνοι οι οποίοι έκαναν τη μεγαλύτερη περικοπή. Ποια ήταν αυτή? Ένα θα σας πω. Η κατάργηση των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης. Αυτή η κατάργηση έγινε αρχικά με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2010 και μετά το 2012 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Οι πολλές μειώσεις, αν αναγράψουν και δουν οι συνταξιούχοι ένα ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, θα δουν ότι η πλειοψηφία των μειώσεων έχει γίνει το διάστημα 10-2014. Έγιναν μειώσεις από το 2015 και μετά. Πράγματι το 6% στην επικουρική σύνταξη, οι νέες συντάξεις που μειώθηκαν, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, πράγματι ήταν οδυνηρές, πράγματι συνέπειες και είχαν συνέπειες για τους συνταξιούχους. Όμως μην ξεχνάμε ότι σε κανένα σχήμα, σε καμία χώρα του πλανήτη, δεν μπορεί οι μισθοί να έχουν πέσει κατά 30% όπως έπεσαν την περίοδο 10-14 και να έχουμε ένα σχήμα όπου ο μισθός θα είναι 1000 και η σύνταξη 1200. Άρα ο νόμος Κατρούγκαλου και η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν αποτέλεσμα των περικοπών στους μισθούς που έγιναν όλη την περίοδο που η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της, την περίοδο 2010-2014. Άρα πράγματι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει μειώσεις, αυτές όμως είναι αποτέλεσμα μιας χρεοκοπημένης χώρας. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι κυβέρνησαν 50 χρόνια και χρεοκόπησαν τη χώρα το 2009 με Καραμαλή και με τα γνωστά καστελόριζα από το 2010.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα, αν στην ΔΕΘ θα ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα σε όλα αυτά που θα πει, θα ανακοινώσει το πρόγραμμα και συνολικό πρόγραμμα για τα εργασιακά.
2: Καθημερινά είμαστε σε συσκέψεις μαζί με τον πρόεδρο της Ελλάς, όλοι οι τομεάρχες. Παρουσιάζουμε και συνδιαμορφώνουμε, γι' αυτό ξακολουθούμε και μέσα στον Ιούλιο και κάνουμε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα με την κοινωνία, το πρόγραμμά μας, ανά τομέα. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πλήρες πρόγραμμα, κοστολογημένο, αξιόπιστο, το οποίο δεν υπόσχεται σε όλους τα πάντα, υπόσχεται σημαντικές όμως αλλαγές, λίγα πράγματα, ικανά να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν λίγο υπομονή, ήδη έχουμε παρουσιάσει 5 άξονες. Πριν μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την πολιτική μας για την παιδεία. Χτες έγινε η παρουσίαση για μια εμβληματική μεταρρύθμιση που λέγεται Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που ζητούν εκείνοι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα, η κατάργηση των αποκεντρωμένων, ο χωρισμός αρμοδοτήτων, η χρηματοδότηση με πόρους, η αλλαγή του νόμου Λιβάνιου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μια σειρά από μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό δίθεν επιτελικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσουμε τελικά όχι την αυτοδιοίκηση αλλά την δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ναι, είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Ένα ενδιαφέρον περιστατικό, Γιώργο, είναι ότι μία γυναίκα γέννησε σε ταξί. Ωραίο περιστατικό αυτό. Γεννήθηκε καθοδόν, πήγαινε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
1: Ωραία, δεν το λες, αλλά εντάξει,
0: ενδιαφέρον εννοώ. Πρωτοφάνες. Ήταν στο πίσω κάθισμα σε ταξί, κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο Αλεξάνδρα και ξαφνικά λέει ο οδηγός, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, ότι ξαφνικά γυρίζω και άρχισα να βλέπω το σιγά σιγά το παιδί να βγαίνει.
1: Καλό τύχο και καλό ρίζικο να είναι και να αποφεύγει την κίνηση όταν μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε στα του κυρίου Τεμπονέρα. Ο κύριος είναι αυτή η γραμμή που κρατάει η Ελλάς. Αλλά όχι από όλους. Βεβαίως από τους πολλούς. Είναι το ότι όταν είναι κάτι καλό που νομίζουν ότι κάτι καλό έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, βγαίνουν και λένε ναι, κάναμε εκείνο. Είτε ήταν μαζί με τον κύριο Τσίπρα τότε, είτε δεν ήταν. Όταν σχολιάζουμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, κάτι κακό που έγινε επί πρωθυπουργού Τσίπρα, λένε δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε Ελλάς, είμαστε κάτι άλλο. Αυτό έγινε τότε. Ξεκινάμε παρακάτω. Δεν το έκανε ο κύριος Τεμπονέρας τώρα. Δεν είπε ότι δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ο Κατρούγκολ δεν μας νοιάζει. Εννοείται. Και ήταν και πολύ ξεκάθαρο και σαφέστατος. Αλλά αυτό είναι κάτι που κάνουν κατά κόρο στην Ελλάδα. Όταν βολεύονται με το τι έγινε το 15-19, το επικαλούνται. Όταν δεν βολεύονται, λένε τότε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είμαστε Ελλάς. Όπως η κυβέρνηση τι κάνει, μας μιλάει για το 15-19 και για το 30. Τώρα που έχουμε 26, του χρόνου που θα έχουμε 27, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Για το 15-19 από την κυβέρνηση έχουμε ακούσει.
0: Για το 30.
1: Και για το 30 έχεις ακούσει. Για τώρα έχεις ακούσει τίποτα.
0: Τώρα όχι. Θα ακούσεις την
1: Αυτό το ότι μπορείτε να πεθάνετε τώρα, μπορείτε να πεινάσετε τώρα, μπορείτε να μην ζήσετε αύριο, αλλά από τη ΔΕΘ και μετά όλα καλά.
0: Την καλημέρα μας στον Θάνο, λέει καλημέρα παιδιά, στον Κώστα, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στην Ανατολή και την Μέση της δημοσιογραφίας, ηλικιακά λέει, στην Ανατολή και τη Μέση. Οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα πρέπει να είναι και λίγο βουδιστές, αφού εφαρμόζουν τον κανόνα, αν συναντήσεις στον δρόμο σου τον Βούδα, σκότωσέ τον. Δεν σταματάνε με τίποτα και από κανένα εσωτερικό εμπόδιο. Η αντιπολίτευση όμως είναι φωτογραφία της ρίσης του Βούδα επίσης. Πολύ μικρό μολύβι, πολύ μικρή γόμα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε Πάμφωτο για τα πάντα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω και σε αυτό που λέγεται για την καλά στο, για το πολιτισμό μας. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει να πει ένα τραγούδι ο Μανώλης ο Μητσιάς και να πάει ο γιος και να πει όχι, δεν το πει το τραγούδι πατέρα μου, το οποίο το έχει γράψει για σένα βέβαια, γι' αυτόν το έχει γράψει, με αυτόν το έχει γράψει, και να αναγκαστεί ο τραγουδιστής να απαγγείλει το τραγούδι γιατί ο κληρονόμος πνευματικής ιδιοκτησίας του δεν επιτρέπει στον τραγουδιστή που τον οποίο γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον πατέρα του να το πει. Αυτό με την πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή πραγματικά έχουν κάνει μια ιδιοκτησία σαν τα νίκια, σε αυτούς που νοικιάζουν σπίτια, δικό μου του γουστάρω το κάνω. Ρε παιδιά, τα τραγούδια θέλουμε να λέμε ότι είναι όλων μας, ότι μπορούμε να τα τραγουδάμε, ότι μπορούμε να είμαστε στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, να βαριέμαι να ακούω Γεωργιάδη και Πουρνιδάρα και να θέλω να τραγουδήσω ένα τραγουδάκι.
1: Μόνος μου.
0: Μόνος μου.
1: Ναι.
0: Μπορώ να θέλω να το πω με κόσμο, με παρέα στο σπίτι μου. Θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και να πει την πνευματική μου ιδιοκτησία του πατέρα μου, δεν θα το πει. Θα έπρεπε λίγο αυτό το πνευματική ιδιοκτησία, σύνολα. Δηλαδή, μην το πει ο άνθρωπος για τον Μανώλη Σομιτσιάς που γι' αυτόν γράφτηκε το τραγούδι και να το απαγγείλει.
1: Ο Τάσος, καλημέρα. Τάσο λέει, καλημέρα φίλοι μου. Πιστικός ο λόγος του Τεμπονέρα. Ναι, εντάξει, οκ. Εσείς το κρίνετε αυτό, εμείς σε βγάζουμε από όλα τα κόμματα. Κρίνετε ποιος είναι πιστικός ή όχι.
0: Και τώρα να πω και εγώ στον Τάσο τώρα, όταν μιλάμε τώρα κεντρικό τραπέζι, μιλάμε για τον αναντικατάστατο.
1: Για τον κεντρικό τραπεζίτη.
0: Μιλάμε για τον αναντικατάστατο. Μιλάμε για αυτόν που
1: δεν τον θέλουν όλοι όμως.
0: Αυτό είναι πρόβλημα των όλων.
1: Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων.
0: Δεν
1: τον θέλουν.
0: Των όλων που δεν τον θέλουν. Όχι των όλων που τον θέλουν.
1: Των όλων που δεν τον θέλουν, ναι.
0: Αυτός,
1: όλοι οι υπόλοιποι που δεν τον θέλουν.
0: Αυτοί που δεν τον θέλουν, πρόβλημά τους. Μιλάμε για τον αντικατάστατο. Δηλαδή χωρίς αυτόν τίποτα.
1: Μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Που λέγω το τραγούδι, μια και πιάσαμε τα τραγούδια.
0: Έτσι κανένα πατέκα, δυο και σου βάλει χέρι. Λοιπόν, και τι μιλάμε, το μόνο που βρήκε στην μεγάλη του συνέντευξη είναι η καταπληκτική συνεργασία που είχε με την Κεραμέως.
1: Ήταν καταπληκτική συνεργασία.
0: Έτσι, είπε ο αναντικατάστατος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα, για κάποιο λόγο, έχουμε αναντικατάστατους. Έχουμε κάποιους που κάνουν.
1: Δεν ισχύει το ουδής αναντικατάστατος.
0: Όχι για αυτούς.
1: Για ποιους?
0: Όχι, για τον Παναγόπουλο.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Άρα, για τον Παναγόπουλο είναι μόνιμος. Τι είσαι?
0: Τι?
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αλλά αντικατάστατος.
1: Είναι αντικατάστατος.
0: Αντικατάστατος. Για τον αντικατάστατο αρχιτραπεζίτη.
1: Ο Τάσος λέει ο πρωθυπουργός είναι ο τραπεζίτης.
0: Εντάξει. Ο Πουρναράς λέει ότι μπορεί και να γίνει.
1: Δεν το λέω, όχι.
0: Δεν το λες εσύ.
1: Δεν το έχω πει αυτό. Το έχει πει ακροατή όμως αυτό, ότι η επόμενη πρωθυπουργό ήταν.
0: Εστερνίζεσαι λίγο την άποψη αυτή, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν την εστερνίζω. Είδε όμως, άμα μαθαίνει καινούριε λέξει από μένα, τη χρησιμοποιεί και τώρα μόνο σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει να παραδεχτεί.
1: Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Στον Άρα δεν πιστεύω εγώ.
0: Πρέπει να παραδεχτεί ότι είμαι καλό μαθητή, γιατί κάθομαι και γράφω κάθε λέξη και μετά την αλήθεια.
1: Γιατί σήμερα είπε μόνο σου δύο λέξει από αυτέ που έχω μάθει. Η πρώτη ήταν το φέσφατο. Το είπε και δύο φορές. Δεν είναι θέσφατο. Τότε που μιλάγαμε για το νομοσχέδιο της Μενδώνη, το χθεσινό, και λες δεν είναι θέσφατο. Το είπες δύο φορές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε βλέπεις ότι μελετώ στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε και σε αθλητικές ειδήσεις. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 69-39-943-943. Μετά θα επιστρέψουμε και θα πάμε λίγο στα παραέξω. Θα πάμε στην Κύπρο, στην σημερινή συνάντηση.
0: Όχι μόνο στην Κύπρο, θα πάμε.
1: Ναι,
0: και
1: λέω στα.
0: Και δεν είναι παραέξω, είναι πράγματα που μας αφορούν κάθετα.
1: Ναι, το παραέξω το νου πιο πολύ για Νετανιάχου Τραμπ.
0: Α, όξω από
1: θα
0: εδώ.
1: Πάμε στην Κύπρο και θα πάμε και στην.
0: Θα πάμε όξω από εδώ.
1: Στα τη Μέση Ανατολή θα επικοινωνήσουμε με τον διεθνολόγο.
0: Δηλαδή θα πάμε όξω από εδώ.
1: Όξω, δεν, όχι όξω. Το όξω από εδώ δεν είναι ωραία έκφραση.
0: Γιατί δεν είναι ωραία έκφραση.
1: Δεν είναι ωραία έκφραση το όξω από εδώ. Παραπέμπει αλλού.
0: Α, παραπέμπει αλλού.
1: Στα παραέξω.
0: Ενώ οι άγγελοι τη.
1: Τη Αναστάσεω.
0: Δεν παραπέμπει.
1: Όχι, είναι πιο ωραία. Είναι πολύ γλυκό. Ο άγγελο τη Αναστάσεω είναι ωραίο.
0: Οι φύλακες που μπορούσα να πρέπει να ήταν.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Οι άγγελοι φύλακες.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Γιατί εγώ είπα ο αρχιφύλακας πρέπει
1: θα
0: να
1: τους, θα τους. Όχι, αρχιφύλακας δεν μου αρέσει. Είναι,
0: είναι
1: παραπέμπει σε κάτι ένστολο.
0: Έχει
1: λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφω.
0: Καλά, θα το συζητήσουμε, παιδιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3 Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Στο aelavsouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Η ώρα είναι 10.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε χθες το προεδρικό μέγαρο εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Η ελληνική αποστολή με επικεφαλή στον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχου έγινε δεκτή από τον ανώτο πολιτιακό άρχοντα, ενώ ο αρχηγός της ομάδας Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης του προσέφερε αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης με τις υπογραφές όλων των διεθνών που συνέβαλαν στην ιστορική επιτυχία. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Αφρουδάκης. Πριν 200.000 ευρώ έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στους υδατοσφαιριστές. Ο 21χρονος ταλαντούχος μέσος Γουστάβο Σα απεχώρησε από τη Φαμαλικάο, πέρασε από την Νότιχαμ που προορίζεται στον Αλγκάρβε και η οποία τον αγόρασε με 20 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα αναμένεται να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Σαρ Λερουά για την απόκτηση του 23χρονου Αλγερινού μέσου Γιασίν Τετραουή. Έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, που σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Στη λίστα των Πειραιωτών βρίσκεται ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιόν Σενζιλουάς Αντέμ Ζοργκάν, αλλά και ο αριστερός μπακ της Ρώμα Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο 29χρονος διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ είναι οριστικά πλέον ποδοσφαιριστής της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην Ολλανδία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση και σήμερα αναμένεται η ανακοίνωσή του. Μόνο με θαύμα θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League η κυτρινόμαυρη μετά την πρόκριση της Δυναμό Ζάγκρεμπ επί της Τούν. Η ΕΠΟ ανέβαλε την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους βάρ στα ντέρμπι. Πάνω από 20.000 φίλοι του Παθηναϊκού αναμένονται στο β' παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Conference League την 5η εναντίον της ΠΑΞΗ. Ο Δανός προπονητής Γιάκομπ Νίστρουπ στην προπονήση έριξε το βάρος στα τελειώματα και στα φάουλ. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας του Τριφυλιού. Στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους της ΕΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον προκριματικό γύρο του Conference League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της 5ης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, την έγγραφη συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στην ομάδα της Μακεδονίας. Ο Αστέρας Άκτορ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και άφησε θετικές εντυπώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Το γκολ για τους Σαρκάδες σημείωσε ο Μπαρτόλος στο 41, ο ενώ ο Ελ Μεφτάχη ισοφάρισε για τους Ολλανδούς στο 51. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του στην Ολλανδία, ο Βόλος νίκησε 2-1 της Καμπούρ, αγωνιζόμενος με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τα γκόλ για τους Βολιώτες σημείωσαν η Τζόκα στο 15 με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και ο Χαρλαμπόγλου στο 70. Για τους Ολλανδούς σκοράρει ο Σούρεν στο 30. Όφη στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντα, δείχνοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος. Σκόρερ για τους κριτικούς η Σιτ Μαλίδης στο 81 και Ρωμάνο στο 87. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στη λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μέσντεν Ουίτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει Ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοδυτικού Ήβι Λόπεθ. Στη Γύφη θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα. Η Μαρκό απέκτησε με ελευθέρας μεταγραφή τον νεαρό τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος ανήκει στη χρυσή γενιά των παιδιών που κατέκτησαν τη Youth League. Ιστορική ημέρα για την ΑΕ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η Σανέλ Αρένα παραχωρήθηκε και επίσημα για τα επόμενα 49 χρόνια στην Ένωση. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα την χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου εμπορικής οντότητας αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίδραση από την UEFA, η FIFA περνάει την κόκκινη γραμμή. Ρομπέρτο Μαντσίνι και Κλάουντιο Ρανιέρι είναι τα νέα αφεντικά της Εθνικής Ιταλίας, ο πρώτος ως προπονητής της και ο δεύτερος ως τεχνικός διευθυντής. Στα χθεσινά δεύτερα παιχνίδια της προδεύτερης προγραμματικής φάσης του Champions League τα αποτελέσματα Caps Sabah Baku 0-2, Lincoln Red Ips Mialbi 0-0, Dynamo Zagreb Tun 3-2, Chelsea Egnatia 2-2, Hats Sturm Graz 0-2 και Shamrock Rovers Ararat 2-1. Πολύ κοντά στην τουρκική Τρανσπορ βρίσκεται ο διεθνής Αιγύπτιος εξτρέμ Μοχάμεντ Σαλάχ που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Στην Νότιχαμ Φόρεστ θα παραμείνει ο Ιμπραχήμ Σανκάρε, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του μέχρι το 2029. Στους Golden State Warriors παραμείνει ο Draymond Green, ο 36χρονος φόρουαρντ που υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Από πού επιστρέψατε, κύριε
0: Γεωργιάδη? Εγώ εδώ ήμουν βιδωμένο στη θέση μου, δεν την αφήνω εγώ τη θέση μου. Εσείς φεύγετε στα διαλύματα.
1: Γιατί?
0: Κόβετε βόλτες έξω. Πάτε, πού πάτε, εκεί στον κήπο?
1: Όπου θέλουμε, πάμε.
0: Πάτε στον κήπο.
1: Ότι όταν χρειαστεί, τρώμε μια σφαίρα για το αφεντικό και δεν κινδυνεύει.
0: Και μετά ξαναμπαίνετε στο στούντιο και μου λέτε από πού επιστρέψατε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω πού πηγαίνει.
1: Επειδή εμεί τρώμε μια σφαίρα για να μην πάθει τίποτα το αφεντικό, δεν κινδυνεύει καρέκλα μα. Ενώ εσεί που φεύγετε τι σφαίρε. Κινδυνεύει καρέκλα σας.
0: Πρόσεχε τώρα, λέω στο διάλειμμα στον Ιωάννου, το οποίο γύρναγε και τον λίγο. Και τον λίγο. Τον βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω στο διάλειμμα, είσαι τσιπρικός. Και μου λέει όχι. Γιατί? Ποια ήταν λίγο.
1: Είναι Μπαρσελόνα.
0: Είναι Μπαρσελόνα. Έχει έρθει, μου λέει Μπαρσελόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει έρθει, δηλώνει ότι είναι τσιπρικός και το αρνείται.
1: Και εγώ είχα βάλει χέρι στην όλη αθλητική ομάδα εδώ, η οποία κατέβηκε η Μπαρσελόνα. Κατέβηκε η μπάλα Μπαρσελόνα. Κατέβηκε μεταγραφές είχαν τότε.
0: Και δεν είχε μπει στο δελτίο.
1: Και δεν είχε μπει στο αθλητικό δελτίο.
0: Αυτά δεν μπαίνανε στο δελτίο.
1: Δεν είχε μπει στο αθλητικό δελτίο. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Λάθος των αθλητικών.
0: Στην Πάρο είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Μίλησα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, πέστα μας, για να μην τα λέω.
1: Με κάποιο τρόπο έχει οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος παραμένει. Παρ' όλα αυτά είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι.
1: Και παρότι οι αέριδες ακόμα είναι σε κακό δρόμο.
0: Ναι. Οι δυνάμεις και πήγες και εναέριες επιχειρούν στο νησί ακόμα. Είναι ισχυρές. 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, συνδράμουν προφανώς και εθελοντές αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με τις υδροφόρες. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Μανώλης σου έχει στείλει κανένα μήνυμα σήμερα.
1: Ο Μανώλης, χθες το βράδυ, μεγάλο.
0: Ναι, από χθες το βράδυ, λέω σήμερα το πρωί, έχει στείλει κανένα μήνυμα.
1: Κοιτάω συνέχεια.
0: Γι' αυτό κοιμάται ο Μανώλης. Μετά από αυτή τη σκέψη του Μανώλη που προσπαθούσε να φτιάξει
1: χθες
0: το βράδυ, πρέπει να έχει υπερένταση σκέψης. Και δεν πρέπει να έχει
1: μπορούσε να κινηθεί όμως, γιατί είχε και την ασφάλεια ότι αν 3 ώρα χτυπούσε το τηλέφωνο, κάποιος θα το σήκωνε.
0: Θα το σήκωνε ο πρωθυπουργός. Την έχει την ασφάλεια αυτή.
1: Την
0: έχει την ασφάλεια, ναι.
1: Ασφάλεια βέβαια που δεν έχει ο Μπίμπι, γιατί αν έρθει προς Ελλάδα μεριά και έχει βγει ο Τσίπρας και η κυρία Κουφονικολάκου, θα συλληφθεί. Όπως
0: θα τον συλλάβουν. Όπως και στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να πάει.
1: Αν βέβαια έχει περάσει πριν από τη Νέα Υόρκη, θα έχει πρώτα συλληφθεί εκεί.
0: Ναι, δεν θα φτάσει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν θα φτάσει ποτέ στην Ελλάδα. Τέτοιες ανασφάλειες που έχει μόνο ο Μπίμπι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον Τραμπ συναντιέται εύκολα. Πηγαίνει εκεί, κάνει τη συνάντησή του.
1: Δεν περνάει από την Νέα Υόρκη.
0: Δεν περνάει από Νέα Υόρκη.
1: Πάει κατευθείαν στην πρωτεύουσα.
0: Πάει κατευθείαν, ναι. Πάει στην Ουάσιγκτον κατευθείαν.
1: Πάει κατευθείαν πρωτεύουσα που δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, εκεί στην Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε και έχει και ο Μπίμπι και ο Τραμπ έχουν κάποια μικροπροβληματάκια, ο κύριος Τσέκας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσέκα, καλημέρα.
0: Ο διεθνολόγος, ναι, πολιτικός επιστήμονας, Θεόδωρος Τσέκας.
2: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο ανθρώπους που κάθονται και συζητάνε με εξαιρετικές συζητήσεις, με ό,τι συζητήσεις κάνουν, αλλά έχουν ένα κοινό. Έχουν και δύο εκλογές, ο οποίος όμως ένας θέλει την ησυχία του και ο άλλος θέλει πόλεμο. Αν όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Και αν αυτές οι συζητήσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.
2: Ναι, έχουν διαφορετικούς στόχους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Τραμπ δεν θέλει πολλές φασαρίες μέχρι τις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που θα γίνουν τον Νοέμβριο, διότι ο πόλεμος...
1: Μήπως και κρατήσει τη Γερουσία, γιατί το άλλο το έχει χάσει ήδη.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι, διότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι αντιδημοφιλής. Δηλαδή έχει πολύ χαμηλή υποστήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία και είναι ίσως και η χαμηλότερη που έχει υπάρξει για Αμερικανό πρόεδρο σε εξέλιξη πόλεμο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Νετανιάχου φυσικά έχει και αυτός εκλογές. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να γίνουν πρόορες εκλογές στο Ισραήλ. Απ' τη μια θέλει φυσικά να συνεχιστούν να συνεχιστεί η σύγκρουση με το Ιράν. Όχι όμως γενικά, θεωρεί ότι ο ίδιος προτείνει μερικούς πολύ συγκεκριμένους στόχους ιδιαίτερης σημασίας για το καθεστώς και λέγεται ότι μετέφερε στον Τραμπ ορισμένες πληροφορίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις τα οποία έχουν βληθεί από τη σύγκρουση με τους Αμερικανούς και το
1: Ισραήλ. Γιατί και αυτό στη χώρα του είναι 50-50 με τον διεκδικητή του. Δεν είναι ότι έχει την πρώτη θέση, μην έπεται κιόλας.
2: Ναι. Εδώ πέρα τώρα ο Νετανιάχου έχει το εξής θέμα. Απ' τη μια έχει αποκλίνονται στόχους με τον Τραμπ, δεν τον παίρνει όμως, για να το πω λαϊκά, να εμφανιστεί ότι είναι σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είναι πολύ δημοφιλής στο εσωτερικό του Ισραήλ. Πιο δημοφιλής από τον Νετανιάχου. Ο δε Νετανιάχου αυτό που έχει να πουλήσει, να το πω έτσι, είναι η στενή του σχέση με τον Τραμπ, τον οποίον λέει και ορθώς κατά τη γνώμη μου, λέει ότι είναι ο καλύτερος φίλος στο Ισραήλ. Άρα, εάν εμφανιστεί σε απόσταση από τον Τραμπ, δεν έχει πολλά άλλα πράγματα να πουλήσει στο εσωτερικό του. Και επομένως πρέπει να διατηρήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία. Να το πω έτσι.
1: Εδώ όμως, δεν υπάρχει και μια πίεση στον Τραμπ από το δεξιό του, ακροδεξιό του κομμάτι, που δεν αρχίζουν και βλέπουν τόσο ζεστά πια το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Και από ό,τι μαθαίνουμε, πιέσει στο να σταματήσει αυτή η τόσο καλή σχέση. Ισχύει αυτό?
2: Κοιτάξτε, το υπερ. Μιλάτε για το δεξιό του στο Ισραήλ ή στην Αμερική?
1: Στην Αμερική, που δεν καλοβλέπουν πια αυτή τη σχέση έτσι τόσο ζεστά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να παρατηρήσουμε μετά από πολλές δεκαετίες.
1: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι. Ότι έχει τόσο χαμηλή, μάλλον ότι υπάρχει τόσο υψηλή κριτική πρώτα απ' όλα στις πρακτικές του Ισραήλ. Μιλάω κριτική στο εσωτερικό της Αμερικής, στις πρακτικές του Ισραήλ. Και σε αυτό που πολλοί λένε απόλυτη ταύτιση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ. Και αυτό πράγματι πολύ σωστά, όπως λέτε, δεν υπάρχει μόνο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και μέσα στους συμπολιτευόμενους.
1: Για αυτούς μιλάω. Οι αντιπολιτευόμενοι θα το είχαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά μιλάω για τους δεξιά του Τραμπ. Να μην πω από κολοδεξιά.
2: Εδώ πέρα υπάρχουν δύο ρεύματα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε στρατηγική σύμπτωση και σύμπλευση με το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και το ρεύμα ΝΑΚΑ, αυτό που ξέραμε Make America Great Again.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Που είναι ο σκληρός πυρήνας των προσωπικών υποστηρικτών του Τραμπ. Αυτοί είναι απομονωτιστές. Αυτοί ψηφίσανε Τραμπ διότι τους έλεγε ο Τραμπ: εμείς τη δουλειά έχουμε να ασχολούμαστε με τις διεθνείς υποθέσεις, θα σταματήσουμε όλους τους πολέμους, δεν θα ξαναστείλουμε Αμερικανούς στρατιώτες στο εξωτερικό κλπ. Και προφανώς αυτοί πιέζουν τώρα ώστε να μην υπάρξουν νέες περιπέτειες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο εξωτερικό και ειδικά στη σύγκρουση με το Ιράν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ένας βασικός εκφραστής αυτών των απόψεων είναι ο αντιπρόεδρος Βανς. Ο αντιπρόεδρος τον είπα, ο οποίος ήταν εξυπαρχής, πολύ επιφυλακτικός για να μην πω τη λέξη αντίθετος και στην έναξη της σύγκρουσης με το Ισραήλ, και αυτός ήταν και ο λόγος, κύριε Πουρναράκη, κύριε Γεωργιάδη, που τον έστειλε ο Τραμπ ως διαπραγματευτή με το Ιράν. Διότι ξέρανε οι Ιρανοί ότι ο Βανς δεν ήταν υπέρ της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν και άρα του είχαν, ας πω το πω, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως διαπραγματευτή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια περίπλοκη λίγο κατάσταση, την οποία φυσικά ο Τραμπ δεν μπορεί να αγνοήσει εντελώς.
0: Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα που είπατε πριν, που δεν είναι ίδια μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αφού και οι δύο θέλουν να μην έχουν πυρηνικά το Ιράν?
2: Αυτό είναι ο βασικός στόχος.
0: Ναι, δηλαδή από τη στιγμή που συμφωνούν σε αυτό, αλλά τα υπόλοιπα είναι μπροστά σε αυτό λεπτομέρειες.
2: Δεν είναι όμως ακριβώς λεπτομέρειες. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Διότι ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας υπενθυμίσω ότι επί διακυβέρνησης Ομπάμα είχε υπάρξει συμφωνία για τον περιορισμό και τον έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσω διαπραγματεύσεων, όχι μέσω πολεμικής σύγκρουσης. Αυτή τη συμφωνία την είχε επικρίνει τότε ο Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, και τώρα αναγκάζεται να βρεθεί σε μια κατάσταση που είναι και λιγότερο ευνοϊκή για τον ίδιο από ό,τι την είχε διαμορφώσει ο Ομπάμα για τις ΗΠΑ πριν από 10 περίπου χρόνια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για το Ισραήλ, το Ιράν είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος, διότι το καθεστώς του Ιράν έχει πολλές φορές διακηρύξει ότι θέλει την καταστροφή της σιωνιστικής οντότητας, όπως αποκαλεί το Ισραήλ. Δεν το αναγνωρίζει καν ως κράτος. Λοιπόν, για το Ισραήλ θα ήθελε ιδανικά να ανατραπεί το καθεστώς. Θα ήθελε επίσης να μειωθούν, τουλάχιστον αν όχι να εκμηδενιστούν, και οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλαδή η βαλιστική του πύραυλη κλπ, οι οποίοι έχουμε δει ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι στην γειτονιά, δεν είναι στην περιοχή και δεν τα θεωρούν όλα αυτά τα υπόλοιπα που σας λέω τόσο σημαντικά. Θεωρούν ότι άμα τους πάμε το πυρηνικό πρόγραμμα 10 χρόνια πίσω, ας το πω τώρα έτσι, είναι μια ικανή συνθήκη. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό και ξαναβλέπουμε. Το Ισραήλ δεν τα βλέπει έτσι. Και κυρίως ο Νετανιάχου και οι συνεταίροι του.
0: Μάλιστα. Θέλουμε και την θέση σας για το ζήτημα των F-35 της Τουρκίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, είδαμε ότι είναι στη φάση που το βλέπει ξανά με θετικό μάτι.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ εξυπαρχής το έβλεπε αυτό με θετικό μάτι.
0: Ναι.
2: Και ψάχνουν να βρουν τους τεχνικούς τρόπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας μιλήσω ειλικρινά. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, τα επιμέρους ενδιάμεσα τεχνικά, νομικά και άλλα εμπόδια κάποια στιγμή ξεπερνιόνται. Έτσι. Λοιπόν, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα τροποποιηθεί κάπως ο νόμος που επιβάλλει τις κυρώσεις με κάποιο τρόπο, ή μια τροπολογία που υπάρχει για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αμερικής, η οποία και αυτή περιορίζει τη δυνατότητα να δοθούν F-35 σε χώρες που έχουν ρωσικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Είναι πιο δύσκολο, όχι αδύνατον, αλλά είναι δύσκολο. Υπάρχει και η λύση να βρεθεί τρόπος να απαλλαγεί, να απεμπλακεί η Τουρκία από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, οπότε πια δεν υπάρχει άλλος περιορισμός. Ο περιορισμός είναι επειδή η Τουρκία προμηθεύτηκε ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Ναι.
2: Εάν φύγουν από την Τουρκία οι S-400, εν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο απεμπλακεί η Τουρκία από τους ρωσικούς πυράβλους S-400, ανοίγει κανονικά ο δρόμος για να μπει στο πρόγραμμα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν δύο τμήματα των F-35.
0: Πόσο πιθανό όμως είναι να διώξει τα S-400 η Τουρκία?
2: Α, θεωρώ ότι...
0: Και για ποιο λόγο να το κάνει δηλαδή αυτό?
2: Για να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
0: Ναι, αλλά αυτό τα έχει πάρει ήδη τα S-400.
2: Κοιτάξτε.
0: Τα πήρε για να τα δώσει, εκτός, κύριε Τσίκα, αν τα δώσει κάπου που έχει μια ασφαλή πρόσβαση.
2: Η Τουρκία

0: είτε στο Κατάρ, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τελείωσε το παραμύθι. Δεν υπάρχει θέμα. Άρα θέλω να πω ότι εδώ πέρα δεν πρέπει κανείς να έχει αυταπάτες. Αυτό είναι εμένα η γνώμη μου. Ούτε να νομίζει ότι με μια διπλωματία της παρεμπόδισης, να το πω έτσι, μπορεί να σταματά πρωτοβουλίες. Αλλά επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν το θεωρώ και τόσο τρομακτικό ζήτημα και για την Ελλάδα, γιατί ακούω και κάποιες υπερβολές.
1: Εκεί είναι το ενδιαφέρον.
0: Ναι. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς να ξέρουμε, η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και μια πολύ σημαντική χώρα με πολλές αμυντικές ανάγκες και ικανότητες. Διότι η Τουρκία δεν ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει άλλα 5-6-7 θέματα στην ατζέντα της, πολύ πιο σημαντικά για την ίδια από την Ελλάδα. Έχει πολύ δύσκολα σύνορα, έτσι, που είναι Ιράν, Ιράκ, Συρία. Έχει σύνορα πάνω στον Κάφκασο, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, στο οποίο υπήρχε πολεμική σύγκρουση. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας είναι πολύ κοντά στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Δηλαδή οι εξοπλισμοί που κάνει η Τουρκία δεν έχουν σχέση τόσο μόνο με την Ελλάδα, ή θα μπορούσα να πω ακόμα και κυρίως με την Ελλάδα. Μπορείτε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πάντα θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά, διότι έχει και περισσότερες ανάγκες και περισσότερες δυνατότητες, έχοντας και μια αμυντική βιομηχανία η οποία της καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της. Επομένως, νομίζω μάλλον προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει λύση, παρά να νομίζουμε ότι η Τουρκία δεν θα τα πάρει. Κάποια στιγμή θα τα πάρει.
2: Καλά. Να σας ρωτήσω, αυτή τώρα η σύνδεση των δύο πολέμων, αυτό το Ουκρανο-Ιρανικό, Ιρανο και απέναντι Αμερικανο-Ρώσικο, τι μπορεί να σημαίνει?
0: Αυτό είναι πραγματικά ένα τελευταίο στοιχείο, ενώ πρόσφατο, το οποίο μπορεί να περιπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα.
2: Φαντάζομαι δεν το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Πάντα λέω, επειδή γι' αυτό σας εγώ που κάνω λάθος, διορθώστε με.
0: Ναι. Δεν το περιμέναμε να γίνει τόσο εξωστρεφός και τόσο ανάγλυφα, αυτό θέλω να πω. Όμως μας φαίνει μπροστά σε μια πραγματικότητα. Ρωσία, Κίνα και Ιράν είναι ουσιαστικά ένας άξονας. Ανεβάζουν συνεχώς τη στρατιωτική τους συνεργασία, αλλά και τη συνεργασία τους σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και τεχνολογίας. Ό,τι έχει μία το δίνει στην άλλη και η άλλη το δίνει στην πρώτη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ρωσία έχει ενέργεια, έχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα πουλάει στην Κίνα. Η Κίνα έχει τεχνολογία. Τα δίνει στο Ιράν, τα δίνει και στη Ρωσία. Και λέγεται μάλιστα ότι πολλοί στόχοι που έχουν χτυπηθεί αμερικανικοί ή των αραβικών χωρών, των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, έχουν γίνει με τεχνολογία της Κίνας. Επίσης δίνει στη Ρωσία κάποια τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικούς και για πολεμικούς σκοπούς. Άρα προσπαθεί έτσι να αποφύγει την κατηγορία ότι παραβιάζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία κλπ. Άρα είναι πολύ απλό να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να διευρυνθεί. Και σε αυτό έχει προσθεθεί και ένας καινούριος συνεταίρος, μικρότερος, αλλά σημαντικός. Η Βόρεια Κορέα, η οποία έχει δώσει στρατιώτες για να πολεμούν στην Ουκρανία και τώρα λέγεται ότι θα ξαναστείλουν άλλους 30.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν το μπλοκ θα αρχίσει να συνεργάζεται πιο εμφανώς και βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πώς θα αντιμετωπιστεί από τη Δύση, από τους Αμερικανούς, από τους Ευρωπαίους, από χώρες που δεν θέλουν να είναι αναθεωρητικές και θέλουν κυρίως να κρατήσουν τη σημερινή διεθνή τάξη πραγμάτων.
1: Ωραία.
2: Πάμε τώρα στα πιο δικά μας.
1: Ναι, να
2: πρέπει να ξεκινήσει η συνάντηση.
1: Έχει ξεκινήσει, ήταν για τις 10 να πάμε και στο Κυπριακό, κύριε Τσίκα. Συνάντηση του Γκουτέρες, του Αντώνιου Γκουτέρες, με Χριστοδουλίδη και Έρχη Ρουμάν. Τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος, πλησιάζοντας το τέλος της θητείας του, του Αντώνιου Γκουτέρες, θέλει είτε να μπορέσει να επιταχύνει τη διαδικασία μέχρι το τέλος του χρόνου, ή αν δεν μπορέσει να την ολοκληρώσει μέχρι τότε, να αφήσει στο διάδοχό του, σε όποιον εκλεγεί νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ένα ζήτημα έτοιμο, το οποίο να μην ξεχαστεί. Διότι μέσα σε όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις που συζητάμε εμείς εδώ, ωραία, το Κυπριακό είναι πολύ χαμηλά, έτσι, δεν δημιουργεί κανένα διεθνές ενδιαφέρον. Και αυτό φυσικά τον μπλοκάρει, διότι χωρίς διεθνή κίνηση και κινητοποίηση και πίεση δεν μπορεί να επιληθεί το Κυπριακό. Φυσικά εδώ χρειάζεται και πολιτική βούληση και των όλων των μερών της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, της τουρκοκυπριακής, προφανώς.

0: της Τουρκίας. Τι έχουμε τώρα το τελευταίο διάστημα? Έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία θέλουν να λειτουργήσουν, να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και οικονομικά και στον αμυντικό τομέα. Για να γίνει αυτό, το Κυπριακό βέβαια είναι μια σημαντική δυσκολία. Δεν είναι ένα μείζον εμπόδιο από μόνο του, αλλά πάντως δημιουργεί δυσκολία. Άρα και οι Ευρωπαίοι, για να διευκολύνουν τη συνεργασία τους με την Τουρκία, θα ήθελαν να ληφθεί το Κυπριακό, και η Τουρκία, για να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρώπη, θα μπορούσε να κάνει κάποια βήματα συμβιβασμού για να ληφθεί. Εάν λοιπόν ληφθεί το Κυπριακό με ένα καθεστώς, ας πούμε, ομοσπονδιακό, κοινής εξουσίας Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, σε ένα κοινό κράτος, θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σε αυτή την περίοδο. Και διότι ακριβώς η Κύπρος ενωμένη, επανενωμένη με λιμένο Κυπριακό, αυτό θέλω να πω, θα μπορούσε να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία Ανατολική Μεσόγειος είναι η βασική δίωδος πλέον ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν πολλοί διεθνείς παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Την επίλυση του Κυπριακού.
1: Να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσίκα, δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Αλλά κλείσουμε λέγοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να πάρει το βραβείο Νόμπελ, γιατί έχει σταματήσει πολλές φορές αυτόν τον πόλεμο.
1: καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Γεια σας, κύριε Τσίκα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικουδιένδεκα, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: Γελάει. Πρέπει, μπορείτε να τον βλέπετε κιόλα. Γελάει πριν το πει.
0: Γελάω γιατί με κοιτάς, γιατί περιμένεις να το πω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα το πεις, ναι. Περιμένω.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πρέπει να πω τώρα ότι στις 3 του μηνού του άλλου τελειώνουν οι ταυτότητες.
0: Τελειώνουν οι ταυτότητες, ναι.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έχω καταλάβει.
0: Και εσύ ακόμα δεν έχεις κλείσει ραντεβού, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω κλείσει ραντεβού. Αυτό θα βάλω το μέσο του Πρωθυπουργού να πάω κοντά στο σπίτι μου εκεί που πήγε.
0: Ναι.
1: Για να, αφού το κλείσε αυθημερών το κλείσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Ότι πρέπει να πάρει κάμερα μαζί σου.
1: Θα έχει κι άλλα σιγά, πάρω ένα μαζί. Έχει κάμερα εσύ.
0: Ναι, έχω αλήθεια.
1: Θα πάρουμε δύο του σταθμού. Έχει κάμερα στο σταθμό.
0: Έχει πολλές κάμερες.
1: Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Okay.
1: Θα το κλείσουμε αυτό. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Με υποχρεώνεις να το κάνω? Με υποχρεώνεις. Σωστά.
0: Ναι, το κράτος.
1: Γιατί με υποχρεώνεις να το πληρώσω?
0: Να το?
1: Να το πληρώσω.
0: Γιατί
1: δεν μου παίρνεις 10-50.
0: Μα έχει η απάντηση. Κάνεις κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν λυθεί από την κυβέρνηση.
1: Βοήθησέ με, γιατί δεν είναι.
0: Δεν έχει πει βουλευτής, γυναίκα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει πει κύριε, ο Τζάμπας πέθανε.
1: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα τι δεν απλούζεται για την ταυτότητα.
1: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2. Άρα ναι. Ο Τζάμπας υπάρχει.
0: Πού
1: είναι ο Πρωθυπουργός? Ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2.
0: Ο Τζάμπας υπάρχει, αλλά δεν είσαι εσύ αυτός.
1: Ούτε ο ένα ούτε ο δύο.
0: Για την πλειοψηφία του κόσμου ο Τζάμπας πέθανε.
1: Γιατί εγώ, όπως είπαμε, θεωρώ αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός θέσφατο. Άρα ο Τζάμπας ένας υπάρχει, ο Τζάμπας δύο υπάρχει, υπάρχουν αυτοί, αλλά γιατί δεν υπάρχει ο Τζάμπας γενικός?
0: Η είδηση λοιπόν είναι ότι από τις 3 Αυγούστου και μετά, σε λίγες μέρες λοιπόν,
1: δεν πας όξω από εδώ.
0: Δεν μπορείς να πας ταξίδι στο εξωτερικό με τις ταυτότητες τις οποίες έχουμε τώρα. Θα πρέπει να έχεις βγάλει αναγκαστικά, για άμα θες να ταξιδέψεις, την νέα ταυτότητα.
1: 10 και 50.
0: Το κόστος.
1: Ναι, 10 και 50.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή προφανώς δεν θα μπορούσε να κάνεις, δεν θα υπάρχει, δεν θα έχει χρήση και για το εσωτερικό, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο του 27.
0: Εντάξει, ναι, μετά από ένα χρόνο.
1: Ξεκινάμε
0: με το έξω, δεν θα μπορείς να πας έξω και μετά έρχομαστε και στο εσωτερικό. Άρα έχεις ένα χρόνο, κύριε Γεωργιάδη, ναι. Αν δεν πας στο εσωτερικό αυτόν τον ένα χρόνο, να βγάλεις την καινούργια σου ταυτότητα επειδή δεν έχεις κλείσει ραντεβού.
1: Γιατί εσύ έχεις κλείσει ραντεβού?
0: Εγώ το έχω αμελήσει.
1: Και τότε γιατί μιλάς σε αυτόν ο οποίος έτσι κι αλλιώς παλιός είναι, με αναχρονιστικό είναι.
0: Γιατί εγώ.
1: Εσύ που είσαι ψηφιακού επιτελικού.
0: Γιατί εγώ έχω πει, το έχω αμελήσει και όντως θέλω να βγάλω την καινούργια δότητα. Εσύ μου λες κιόλας, δεν με νοιάζει κιόλας. Είναι διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση, καταλάβεις.
1: Θα μου βάλει και καινούργια φωτογραφία.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, σε αυτές τις φωτογραφίες δεν βγαίνεις ποτέ ωραίος. Όχι εσύ συγκεκριμένα, κανένας.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν έχω δει άνθρωπο να είναι σε ταυτότητα και να είναι ωραίο. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό φίλτρο που σε ασχημένει στις φωτογραφίες ταυτότητας?
1: Επίσης θα είμαι και λίγο μεγαλύτερος, αλλά στην παλιά είμαι λίγο μικρότερος.
0: Γι' αυτό βγάλει τώρα που είσαι νέος ακόμα και θα κουβάλας και ένα χρόνο.
1: Θα κουβαλώ και ένα χρόνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, παιδιά.
0: Λοιπόν, συνομιλήσαμε, ξεκινήσαμε στις συζητήσεις που είχαμε σήμερα. Πήγαμε στα ενίκια. Πήγαμε στα ενίκια με τον κύριο Σκιαδά.
1: Τσάμπα τα ενίκια,
0: ναι. Και με τους φοιτητές οι οποίοι τώρα με τα πανεπιστήμια θα προσπαθήσουν να βρουν τα νέα τους σπίτια.
1: Συνομιλήσαμε. Ναι, αλλά θα τρώνε φτηνά.
0: Τι θα είναι?
1: Θα τρώνε φτηνά στην εστία.
0: Θα τρώνε, καλά, εντάξει.
1: Ένα πιάτο φαΐ θα το δώσει
0: ο Ιερώνυμος.
1: Να σου πω από τα τσέπια την αυτοκίνηση.
0: Έγινε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα το δώσει ένα πιάτο φαΐ.
1: Πήρε αύξηση, κέρασε κιόλα.
0: Ναι.
1: Κερνάει και κανένα πιάτο φαΐ τη φίλη.
0: Λοιπόν, είπαμε με τον κύριο Ντεμπονέρα, τον μεάρχη εργασία τη Ελλάς, τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είπαμε μετά τη πολιτική και του κόμματο Ελλάς.
1: Είπαμε και για το δικό του τομέα.
0: Είπαμε και για το δικό του τομέα, τα εργασία.
1: Βεβαίως, μας είπε ότι έγινε μέχρι πριν το 15 και ήρθαν όμως καθρούγκαλοι το 15 σε συνέχεια όσο συνέβη, όσο και πολύ λίγο πιο χαλαρά, αλλά σε συνέχεια όσων είχαν συμβεί,
0: ναι.
1: Για να κάνουμε τι? Να υποθηκεύσουμε, να κόψουμε τα λεφτά από τους συνταξιούχους που τα κόψαν οι προηγούμενοι, να υποθηκεύσουμε τους συνταξιούχους που είναι τώρα και να υποθηκεύσουμε και εμάς που θα πάρουμε σύνταξη. Γιατί και εμείς υποθηκευμένοι είμαστε με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο οποίος βέβαια νόμος Κατρούγκαλου Καντρούγκαλου. Έχει
0: καταργηθεί το 19.
1: Γιατί το 19 έχει καταργηθεί.
0: Ναι, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού έχει καταργηθεί.
1: Και εγώ είπα Πρωθυπουργό θέσφατο.
0: Ή θέσφατο. Την έχει μέσα από μένα αυτή τη λέξη.
1: Ναι, αλλά.
0: Θέσφατο. Όπως και τον εστερνίζουμε εμείς μέσα
1: από μένα. Αυτό το έμαθα σήμερα.
0: Το έμαθα σήμερα. Το είπε σήμερα πρώτη φορά.
1: Αλλά πόσο καιρό είχα να μάθω, πόσο καιρό έκανα να μάθω ΠΚΠ.
0: Και άδε. Αυτά μπερδευόσουν, είναι αλήθεια. Πήγαμε και με τον κύριο Τσίκα, τον διεθνολόγο, είπαμε για την τα της Μέσης Ανατολής, Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Νίκου Στοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Αυτός είναι σαν τον Όσμαν, τον Πασκεπολίτη του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος είναι ο Χιουρμάν?
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι Πασκεπολίτη.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μου κάνει το όνομα για
0: Πασκεπολίτη. Δεν είναι Οσμάν, εντάξει, ναι, μοιάζουν, γιατί να μοιάζουν.
1: Πασκεπολίτη, δεν θα μπορούσε να ήταν.
0: Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν ξέρει αν έχει παίξει μπάσκετ στην Ανάθεση.
1: Μπορεί και ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί και ποδόσφαιρο. Πόλο σίγουρα δεν θα έχει παίξει, γιατί είναι δικό μας εθνικό σπορ.
1: Πιστεύει κανένας ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα?
0: Από τη σημερινή συνάντηση όχι, δεν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Α, γιατί ναι. Απάμε γίνει και μια αυριανή, δηλαδή θα γίνει, αλλάξει κάτι?
0: Όχι, αλλά κοίτα, αποτέλεσμα δεν θα βγει, αλλά είναι μια συνάντηση, μπορεί να είναι μια συνάντηση καθοριστική για την επανοκκίνηση κάποιων ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Θεωρείται ως μια τέτοια συνάντηση. Τώρα θα το δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε. Θα πάμε προς την περιφέρεια τώρα, περιφέρεια Αττικής. Είχαμε κάποιους ελέγχους. Μάλιστα, χθες εδώ στη γειτονιά μας, στο Ήλιον, είχαμε 6,2 τόνους ακατάλληλου κρέατος, ακατάλληλων κρεάτων.
1: Φωτογραφίες είδες πρόσφατα τώρα?
0: Είδα και τις φωτογραφίες, ναι.
1: Γύρος ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σουβλακάκι μας.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για τους ελέγχους τους οποίους διενεργεί η περιφέρεια, με την κυρία Δήμητρα Αγγελάκη. Είναι η ενταλμένη σύμβουλος αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής της περιφέρειας Αττικής. Κυρία Αγγελάκη, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για να ενημερωθεί και ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το περιστατικό που συνέβη.
1: Ο συγκεκριμένος έλεγχος εδώ στην περιοχή μας, το λέμε γιατί το σπίτι σου ξέρει, άμα πέφτει σε πλακώνει, είναι καλό. Έγινε μετά από καταγγελία ή από συντονισμένους ελέγχους που κάνετε έτσι κι αλλιώς?
2: Θα σας πω. Επειδή τυχαίνει η συγκεκριμένη επιχείρηση να μην είχε τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, άρα να ήταν μια επιχείρηση η οποία δεν είχε εγγραφεί στο Μητρό προκειμένου να μπει στους ελέγχους και της περιφέρειας και του ΕΦΕΤ, ουσιαστικά την βρήκαμε μέσα από μια άλλη καταγγελία που αφορούσε ένα διαφορετικό περιστατικό. Αφορούσε περιστατικό όχλησης. Άρα λοιπόν στη γειτονιά κατάλαβαν οι κάτοικοι ότι κάτι περίεργο συνέβαινε, κάτι λειτουργούσε ώρες οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικές για το κοινό ωράριο εργασίας. Απευθύνθηκαν για το θόρυβο. Και από εκεί και πέρα έγινε μια εσωτερική διαδικασία του υγειονομικού, του ανάπτυξης και της κτηνιατρικής. Και η κτηνιατρική έκανε έναν επιτόπιο έλεγχο, μια αυτοψία, όπου εκεί πέρα εξετυλίχθηκε και το κουβάρι και είδαμε, όπως είπατε και εσείς, ότι λειτουργούσε μια επιχείρηση που είχε διακόψει τη λειτουργία της στα χαρτιά, είχε αλλάξει το όνομα και είχε κρατήσει, αν θέλετε, το κέλυφος, το κτίριο δηλαδή, και λειτουργούσε μέσα χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις του ΕΦΕΤ.
1: Κύριε Αγγελάκη, να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε οι έλεγχοι να γίνονται αυτοί κανονικά και χωρίς καταγγελίες? Γιατί ειδικά όταν ακούγονται και ψαλμονέλα στην Καστοριά που ήταν, ψαλμονέλα στη Λαμία, ψαλμονέλα στο Περιστέρι.
0: Και στο Περιστέρι.
1: Δηλαδή, δεν θα έπρεπε οι έλεγχοι αυτοί εδώ στο δικό μας κομμάτι να γίνονται χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες?
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Σε μια τακτική, δηλαδή τακτικά, σε κάποιο ρυθμό. Δεν ξέρω ποιο πρέπει να είναι αυτό ο ρυθμό.
2: Οι έλεγχοι είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν οι τακτικοί έλεγχοι, υπάρχουν οι έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας, υπάρχουν και οι αστικτινιατρικοί, σκούπα που λέμε. Βγαίνουμε στη γειτονιά και πάμε σε όλα τα μαγαζιά. Αυτοί γίνονται μάλιστα τα τελευταία χρόνια, για να σας πω και ένα νούμερο, οι έλεγχοι έχουν διπλασιαστεί. Αυτό είναι ένα ποσό ρεκόρ. Οι κατασχέσεις από τους 4 τόνους έχουν φτάσει στους 11. Δηλαδή μιλάμε για 2,5 σχεδόν 3 φορές
1: πάνω. Και μιλάμε και που προμηθεύαν και μαγαζιά και κρεοπολία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, ναι, που μας βάζουν σε σκέψεις, αλλά και το κρεοπολία που πάμε να πάρουμε.
2: Αυτές οι μεγάλες ποσότητες, γιατί σας λέω, δεν ήταν ένα συνοικιακό μαγαζάκι. Έτσι ήταν μια εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας κρεάτων. Άρα λοιπόν εκεί φυσικά μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, ήταν δύσκολο να εντοπιστεί αυτή η εταιρεία, καθώς λειτουργούσε χωρίς να είναι εγγεγραμμένη στα χαρτιά. Δηλαδή, φανταστείτε να πηγαίνουμε να ψάχνουμε χωρίς να γνωρίζουμε καν αν λειτουργεί. Τα χαρτιά είχε διακοπεί η λειτουργία της. Το βασικό που καλό είναι να υποθεί είναι ότι εχμηλατήθηκαν αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έφτασαν σε 20 πιο μικρές επιχειρήσεις. Σιτοπολία, επιχειρήσεις
1: εστίασης. Οι οποίοι είχαν άγνοια οι άνθρωποι και διατρέχουν και αυτοί τον κίνδυνο να καταγγελθούν να πάνε φυλακή, ας πούμε, για κάτι που δεν ξέρουν.
0: Κάτι και ναι,
1: που δεν αγοράσαν και πληρώσανε κρέας από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Αυτή η εταιρεία πώς έχω τιμολόγια για να πουλήσει τα.
2: Η ευθύνη καλώς κακώς διαχέεται. Η βασική ευθύνη εννοείται ότι την έχει ο προμηθευτής. Όμως θα πρέπει και τα μαγαζιά, σε περίπτωση που βλέπουν κρέατα τα οποία δεν έχουν κάποια νόμιμη σήμανση αναγνώρισης ή ελέγχουν τον κωδικό και ο κωδικός δεν αντιστοιχεί στους επίσημους καταναλωτές.
1: Τιμολόγια πώς παίρνανε με μια εταιρεία που δεν υπάρχει.
2: Δεν υπήρχε ο κωδικός στον ΕΦΕΤ. Ένα αφού μην μπορούσε να το βγάλει. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Μια εταιρεία η οποία έχει σφραγιστεί για υγειονομικούς λόγους, αλλάζει όνομα, αλλάζει αφημί και συνεχίζει τη λειτουργία της. Από θέμα φορολογικό, η ΑΔΕ είναι εκείνη η οποία θα το ψάξει. Όμως τιμολόγια βρέθηκαν, δεν φάνηκαν πλαστά κατά τον πρώτο μακροσκοπικό έλεγχο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η οικονομική νομοθεσία, έτσι, μιλάμε και για τη νομοθεσία της ασφάλειας τροφίμων, που είναι και η πιο σημαντική. Όταν ένα κρέας δεν γνωρίζεις, αν έχει λήξει, πότε το παρέλαβες, από πού προήλθε, είναι ελληνικό, ήταν ενωπό και το κατέψυξες. Η εχμηλασιμότητα είναι το νούμερο ένα για την ασφάλεια των πολιτών. Για το οικονομικό συμφωνώ. Θα αναλάβουμε και άλλες υπηρεσίες. Αλλά το βασικό είναι να μην φτάσουν αυτά τα φαγητά στο πιάτο μας.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να συνεχιστούν οι έλεγχοι, ελπίζω να μην βρείτε τίποτα άλλο και να ενταθούν λίγο τώρα που είναι λίγο πιο. Ακούμε διάφορα και αρχίζουμε και ανησυχούμε και από τις εισαγωγές που γίνονται και από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για αυτές τις εισαγωγές. Ανησυχούμε λίγο περισσότερο και το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι αυτό.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Να είστε βέβαιος ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει και στα νησιά μας. Θέλουμε να πηγαίνουμε στοχευμένα και θέλουμε να. Ιδανικά να μην βρίσκουμε τίποτα, αλλά αν βρίσκουμε να το σταματάμε στην πηγή και να εχμηλατούμε και προς τα πίσω και προς τα μπροστά.
0: Εντάξει, κυρία Αγγελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και με αποτελέσματα σας εύχομαι.
0: Καλημέρα.
2: Καλά.
1: Θετικά όμως, έτσι.
2: Ναι.

0: Και κλείνοντας, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Ο ΕΔΗ έχει επισημάνει κρούσματα που υπάρχουν στην Αττική, διάφορα περιστατικά, αλλά έχουμε και σε δήμους της Θεσσαλίας. Τώρα, ο ψεκασμός έπρεπε να γίνεται τώρα, έπρεπε να έχει γίνει πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, έπρεπε να έχουν φροντίσει, να έχουμε φροντίσει κάτι πριν το πάθουμε. Πραγματικά, πάντως, στην Αττική κρούσματα από ό,τι βλέπουμε έχουμε Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Ηράκλειο, Ψυχικό, Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κοροπή, δηλαδή πολύ πράγμα. Μήπως έπρεπε να έχουμε κάνει κανένα ψεκασμό?
1: Τι ψεκασμό να κάνουμε?
0: Για τα κουνούπια. Μήπως έπρεπε να έχουμε ψεκασμό? Αυτό που κάνανε στην Γλυφάδα μετά το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Να έχουν κάνει κάτι πριν το περιστατικό. Η Δήμη. Η Περιφέρεια.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω.
0: Η Περιφέρεια. Δεν θα έπρεπε να κατευθύνει και να δει, εδώ βλέπουμε ότι όλοι. Εγώ διαβάζω, είναι όλοι Αττικοί.
1: Ναι.
0: Όλοι Αττικοί. Δηλαδή, άμα αρχίζω και διαβάζω και τους υπόλοιπους δήμους που είναι μπροστά μου, και τους διαβάζω τώρα γιατί δεν τους ξέρω απ' έξω, είναι όλοι Αττικοί. Η Περιφέρεια δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Κάτι. Έτσι, να πει, παιδιά, ψεκάσουμε. Εκεί ο Κουρέτας, Θεσσαλία, που έχουν και τα νερά, που έχουν και αυτό, που έχουν κουνούπια. Δεν έπρεπε να πει, ψεκάσουμε λίγο πριν πάθουμε. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να πάθουμε και μετά αρχίζουμε να δούμε τι θα κάνουμε αφού πάθουμε. Δεν είναι τώρα να τρέχουμε που τρέχουμε. Έχουμε τα κρέατα, έχουμε τον ιό του Νείλου. Έχουμε, δηλαδή, παιδιά, κάντε κάτι πριν το πάθουμε μια φορά.
1: Μου στέλνει ο Νίκος.
0: Όχι ο Μανώλης.
1: Όχι.
0: Ο Μανώλης δεν μου έχει στείλει τίποτα σήμερα και έχω.
1: Μου στείλε. Γι' αυτό διάβαζα τώρα. Μου στείλε ένα κείμενο, ένα άρθρο. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος λέει, το οποίο άρθρο λέει, ότι από την Κουμουνδούρου ξυλώθηκε, από την είσοδο λέει, ξυλώθηκε η αφίσα του Αλέξη Τσίπρα με εντολή Πολάκη. Η αποκαθήλωση λέει στην Κουμουνδούρου.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς ισχύει, το διαβάζω τώρα σε ένα άρθρο.
0: Υπήρχε εκεί φωτογραφία στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα.
1: Γιατί να μην υπάρχει. Πρόεδρος δεν ήταν.
0: Και.
1: Τι και, δηλαδή.
0: Αυτό του χάλασε το μαγαζί.
1: Στη Χαριλάντρικου που δεν έχουν όλου του προέδρου σε φωτογραφίε.
0: Συγγνώμη, αυτό του το κλείσε το μαγαζί. Στη Χαριλάντρικου που δεν κλείσε το μαγαζί.
1: Αυτό μέχρι τώρα υπήρχε και το ξύλωσαν, λέει. Με εντολή πολλά και ξυλώθηκε, λέει. Αποκαθήλωση.
0: Καταρχά δεν είναι μόνο το ότι έφυγε, είναι με το ότι το άκλεισε. Αλλά είναι και το ότι σου έκλεισε. Στοχευμένα. Από τότε που πριν φύγει.
1: Άρα στοχευμένα κλείνει και το Πασόκ, το κόμμα Δημοκράτες. Γιατί φεύγουν όλοι και πάνε στο Πασόκ. Άρα πρέπει να. Και ο Ανδουλάκης.
0: Αυτό, γι' αυτό μιλάω εγώ.
1: Ο Ανδουλάκης κλείνει τους Δημοκράτες.
0: Γι' αυτό μιλάω εγώ.
1: Γι' αυτό, ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το πούμε, να δούμε αν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν έφυγε από αρχηγός, ποιος είπε, και όλοι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η αρχή του κακού για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Κασελάκης και οι διαφωνίες.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε από αρχηγός, ποιον πρότεινε, για ποιον είπε καλά λόγια πριν την ψηφοφορία? Δεν είπε ο κύριος Τσίπρας τα καλύτερα λόγια για τον κύριο Κασελάκη? Δεν στήριξε κύριο Κασελάκη στη συνέχεια? Και το λέει και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης αυτό. Δεν ήταν εναντίον του κύριου Κασελάκη όταν αρχίσαν να φεύγουν σοριδών και να κάνουν άλλα κόμματα? Στη συνέχεια δεν έκανε ό,τι έκανε και είπε ότι ξέρετε κάτι, εγώ φεύγω, δεν θέλω να έχω σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω και χάνω το καινούργιο μαγαζί? Στη συνέχεια δεν είπε ότι θέλω να έρθετε εδώ όσοι θέλετε και χωρίσατε? Στη συνέχεια δεν έκανε τον εξώστηκε την πλατεία? Δεν είναι ένα πράγμα. Παίρνω μεταγραφές. Μεταγραφές παίρνουν από το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας είπε κανένας ότι ήθελε να κλείξει το ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, όταν πήρε όλο το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τι διαφορά έχει αυτό που έκανε ο Τσίπρας από αυτό που κάνει ο Σαμαράς? Ποια είναι η διαφορά?
0: Από αυτό που κάνει ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς φεύγει, κάνει κόμμα, λέει διαφωνώ με την ηγεσία, φεύγω, κάνω κόμμα και όσα στελέχη μπορεί να πάρει θα τα πάρει.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Ποια είναι η διαφορά? Πού έγκυται η διαφορά?
0: Πες μου εσύ, δεν χρειάζεται να σου πω. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ένα. Σαμαρά το έχει ξανακάνει. Έχει το know-how.
1: Το έχει ξανακάνει, ναι.
0: Έχει το know-how.
1: Η διαφορά, θα σου πω τώρα, ποια είναι η κύρια αντίδραση των ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για τον Τσίπρα? Δεν έχει κάνει κάτι πρωτοφανές. Το έχει ξανακάνει και ο Σαμαράς. Είναι και στο παρελθόν να φύγει κάποιος αρχηγός και να κάνει κόμμα δικό του.
0: Παπανδρέου, Μπακογιάννη.
1: Ναι, ο Παπανδρέου πήγε και έκανε το Κηδισό.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να πάρει και ο Πασόκ. Του πήρε ο Πασόκ. Η διαφορά.
0: Μπακογιάννη, τώρα Μπακογιάννη.
1: Τώρα Μπακογιάννη, έκανε νέο κόμμα.
0: Ο Αβραμόπουλο.
1: Η διαφορά του Τσίπρα με του υπόλοιπου είναι ότι ο Τσίπρα είχε την δυνατότητα, ικανότητα, δεν ξέρω πώ λέγεται, όντω να πάρει πολλά από το κόμμα από το οποίο έφυγε. Αυτό του χρεώνουν. Δηλαδή, αν μπορούσε και ο Σαμαράς να πάρει όλη τη Νέα Δημοκρατία, θα την έπαιρνε. Αν μπορούσε ο ΓΑΠ τότε να πάρει όλο το Πασόκ, θα το έπαιρνε. Απλά δεν είχαν την ικανότητα να το κάνουν. Ο Τσίπρας είχε την ικανότητα. Δηλαδή, του χρεώνουν αυτό. Το ότι κατάφερες και μας το χάλεσε το μαγαζί.
0: Νομίζω ότι αυτό που είχε καλύτερο και ο Τσίπρας και πρέπει να το αποδεχτώ και εγώ, είναι το ότι είχε καλύτερη μεθόδευση στο να κλείσει το προηγούμενο
1: αυτό,
0: μαγαζί.
1: Ναι. Και ήταν. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, του χρεώνουν την.
0: Και όχι... ήταν και πιο εύκολο, διότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ήταν πολλά μαζεμένα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ και
1: Νέα Δημοκρατία. Δεν συγκρίνεται.
0: Αλλά ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, πράξη... ήταν εύκολο να το κλείσει γιατί ήταν πολλά μαγαζιά.
1: Η πράξη σαν πράξη έχει ξαναγίνει και από άλλους. Απλά ο Τσίπρας είναι αυτός που κατάφερε να το κάνει. Με μεγαλύτερη επιτυχία από τους προηγούμενους.
0: Ναι, γιατί δεν είχε απέναντί του ένα μαγαζί. Είχε πολλά μαγαζιά μαζεμένα, τα οποία ξανά έγιναν χωριστά. Αυτό. Ενώ τώρα να φύγεις από τη Νέα Δημοκρατία και να ρίξεις τη Νέα Δημοκρατία ή να φύγεις από τον Πασόκ και να ρίξεις τον Πασόκ, δεν γίνεται γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία, έγινε το Πασόκ. Είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε τώρα.
1: Συνεχίζεται η φωτιά στην Πάρο, είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι ισχυρές δυνάμεις και από αέρα και στην στεριά. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα και εικόνες από την Γαλλία, μιλάμε για βιβλική καταστροφή, υπάρχουν κάποιες εικόνες από ντρόουν με στρέμματα, με εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί. Χθες διάβαζα.
0: Έχουμε
1: ότι...
0: φωτιά τώρα στον Τύρναβο.
1: Ναι, στον Τύρναβο.
0: Τύρναβο. Τώρα με 4-9 αέρια μέσα θα προσπαθήσουμε, αν προλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, ή θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και θα το πούμε αργότερα με τον Δήμαρχο να δούμε τι τρέχει εκεί.
1: Και για τη Γαλλία έβλεπα χθες ότι η έκταση η οποία έχει καεί είναι 4 φορές το Παρίσι.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί για μένα πραγματικά με έχει ενοχλήσει και μένω σε αυτό που έκανε ο ιός. Α, στη Μενδώνη. Η Μενδώνη τα πούλησε, πάει τελείως.
1: Νόμιζα ότι σε αυτό σε
0: είχε. Η Μενδώνη το μόνο.
1: Δεν τα πούλησε.
0: Τι έκανε. Έκανε δύο πράγματα η Μενδώνη. Πρώτον τα πούλησε.
1: Η ίδια δεν λέει αυτό το πράγμα.
0: Άσε τη λέει η ίδια. Πρώτον τα πούλησε.
1: Είσαι αντικυβερνητικό, λέει.
0: Πρώτον τα πούλησε και δεύτερον απέδειξε ότι δεν έχει πουλήσει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Είναι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Δύο σε ένα.
1: Δύο μαζί, ναι.
0: Δύο σε ένα. Άρα, αφού λέγανε ότι το έχει πουλήσει ο Τσίπρας, δεν θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα, αφού το μπορέσαμε και το πουλήσαμε τώρα, δεν το έχει πουλήσει ο Τσίπρας. Δεν είναι απλό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα μείνω στις δηλώσεις του Μανώλη Μητσιά. Είναι η πρώτη φορά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Κάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Που δεν το τραγουδάω, αλλά το απαγγέλω. Γιατί ένας γιος, πες, πού είναι, ποιος είναι, ένας γιος λέει τα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα μου, το τραγούδι που γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά, δεν θέλω να το τραγουδάει. Δεν θέλω να τραγουδάει το πατέρα μου το τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς που ο πατέρας μου το έγραψε για αυτόν. Κάνε παιδιά να δεις καλό.
1: Και έτσι ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι έχουμε και το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σήμερα. Ωραίο, θα το δεις, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μαζί με πολλούς κερατάδες μας.
1: Μαζί με πολλούς κερατάδες. Είναι σηματοδοτή την έναρξη μιας περιόδου πλούσιας αστρονομικά φαινόμενα. Κορυφώνεται, κορυφώνεται η ολική, με την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου.
0: Άκουσα πλούσιας και λέω, όπα, θα πάρουμε λεφτά.
1: Ναι, όχι.
0: Πλούσιας.
1: Λεφτά θα πάρεις, ναι. Άμα είσαι μικρομεσαίος, θα τα πάρεις στη ΔΕΘ.
0: Πότε?
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους.
0: Μέχρι τη ΔΕΘ θα έχω κλείσει.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης και οικονομικής ανακούφισης στοχευμένα για τους μικρομεσαίους. Και εκεί,
0: τους οποίους
1: σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα χειροκρότησε και ευχαριστήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ήταν σαν τον κύριο Κερνάκη. Πλέον σηκωθείτε, κύριε Κερνάκη, να σας χειροκροτήσουν.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, λέω πάρα πολύ απλά. Μετά από 8 χρόνια ανακάλυψε ότι υπάρχουν. Δεν όφιλε να γνωρίζει ότι υπάρχουν. Τώρα που θέλει καμιά ψηφουλάκι, τους έμαθα.
1: Θέλει ψηφουλάκι ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν θέλει, πώς δεν θέλει.
1: Εντάξει, μην τα λες έτσι.
0: Θέλει, θέλει. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όμως τον Ευάγγελο Μιχονάρθη.
1: Ναι, θα αποχωρήσουμε. Μένετε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
0: Μπίμπι. Μπίμπι θέλοντος.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ κάνει τις επιθέσεις.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ κάνει τις επιθέσεις επειδή τον έβαλε ο Μπίμπι.
1: Έλα μου που τον έβαλε ο Μπίμπι.
0: Ο Μπίμπι τον έβαλε.
1: Καλά τώρα.
0: Και όταν ο Ντόναλτ Τραμπ ήθελε να
1: σταματήσει. Ο Μπίμπι πάει στην Ουάσιγκτον και λέει ότι που τα είπαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Καλύτερη κουβέντα.
1: Δεν τα είχαμε ξαναπεί ποτέ τόσο ωραία.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι, Μπίμπι. Απλά ο Μπίμπι δεν θα μπορέσει να περάσει από την Ελλάδα και δεν θα μπορέσει να πάει και μέχρι τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, γιατί κυρία Κουφονικολάκο εδώ, δεν ξέρεις, είναι λίγο αυστηρία.
0: Ο δήμαρχος εκεί να δεις.
1: Καλά, εκεί ο δήμαρχος τον έχει συλλάβει και δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Μπίμπι.
0: Μήπως τα έχουν συνεννοηθεί μεταξύ.
1: Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει κάποια υπόγεια συμφωνία.
0: Μήπως υπάρχει που δεν ξέρει. Και δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τσίκα, μήπως υπάρχει διεθνές
1: δίκτυο. Διεθνές δίκτυο.
0: Το επιστήμονα ο άνθρωπος θα το ξέρει, φαντάζομαι, θα μας μπορούσε να μας βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Γιώργος θα λες, γιατί.
1: Ο κύριος Γιώργος Γιώργος.
0: Να το καταλαβαίνουμε, γιατί θα υποθούν πολλά ότι κάνεις με άλλο.
1: Δεν είμαι ο κύριος Κασελάκης να κάνω με τον Υπουργό Υγείας συνέντευξη.
0: Όχι, μπορείς να κάνεις με τον Υπουργό Υγείας συνέντευξη, γιατί έχουμε κάνει, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια, έχουμε κάνει, αλλά δεν είμαι ο Στέφανος Κασελάκης όμως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αποχωρούμε, μένετε εδώ συντονισμένοι.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο παιδιά.
1: Αύριο.
0: 8 η ώρα πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε, υπομονή και να κοιτάτε και το φεγγάρι με αγάπη και όλα.
1: Γεια χαρά.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 11.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Πάρου με τις περιοσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά από το πρώτο φως της ημέρας. Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα. Συναγερμός για φωτιά και στον Τύρναβο Θεσσαλίας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα στο σημείο. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Σε κατοίκον περιορισμό, προσωρινά ο 41χρονος για τον θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, φέρθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Σε λίγο στις 11:30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Συνάντηση με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν έχει στην Λευκοσία αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πλέγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ απέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων στην Μέση Ανατολή. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στην χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοι ως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 30, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 είμαστε και σήμερα. Για πόσο ακόμη, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες. Μπροστά από τα μικρόφωνα, ο υποφαινόμενος, το λέω σωστά ή όχι? Αλλά δεν φαίνεται. Αν με βλέπουν στον Ελλάδα TV εκεί. Γεια σας, από όπου και αν είναι η κάμερα. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες, Τετάρτης 2 και σήμερα. Για να πούμε goodbye, good summer, good διακοπές. Έτσι, κάποιοι βεβαίως είσαστε και μας ακούτε από τις διακοπές και καλά κάνετε. Και να μην μας ακούτε αν είστε στις διακοπές, μα πηγαίνετε αν είστε στη θάλασσα, μανάκι, καφεδάκι, λουκουμάκι, ομελετίτσα, πρωινό τρως όταν είστε στις διακοπές. Πάντα, τι τρως, τι σ' αρέσει?
1: Είναι του Αλμυρού.
0: Είσαι του Αλμυρού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, φάτε και κανένα υποβρύχιο. Κάπου θα βρείτε. Μ' άρεσε το υποβρύχιο, ρε φίλε. Το γλυκό το υποβρύχιο, ναι. Με το κουτάλι, αυτό. Βανίλια, ναι. Ναι, ρε φίλε, βανίλια. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης. Τετάρτη 29 του Ιούλη. Δύο και σήμερα για να φύγει και ο Ιούλιος. Δύο και σήμερα για να φύγουν και οι μοιχείες από... και να πάνε στις ακτές. Στις θάλασσες. Στο καλό. Είναι η 210η μέρα του 2026. Να είναι μια Τετάρτη όλη την ημέρα καλή. Με αρκετή ζεστούλα. Και σήμερα θα το αντέξουμε όπως το αντέξαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τις 8 θα δύσει ο ήλιος. Η ανατολή του ηλίου έγινε μαζί με την ανατολή του Τζόρτζιο Μαντάρα στις 24 λεπτά μετά τις 6. Καλλίνικος, Καλλινίκη, τα ονόματα που γιορτάζουν, να τα χαίρονται οι ιδιοκτήτες τους και να τα γιορτάσουν όπως νομίζουν, όπως τους πρέπει. Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Τίγρη ή λιοντάρι, τι σ' αρέσει περισσότερο από τα δύο?
1: Λιοντάρι,
0: lion. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα τίγρης έχει καθιερωθεί 29 Ιουλίου, γιατί αυτό το ελουροειδές δεν είναι τίγρης. Λουρίδες έχει, λουρίδες. Απειλείται με αφανισμό. Καλέσουμε λίγο τον Τζόρτζιο Μαντάρα, έτσι να διασκεδάσει το κοινό του. Τζόρτζιο Μαντάρα, please come here. Μαντάρα, έλα μέσα, μπες μέσα, έλα. Έλα Μαντάρα. Ξέρεις γιατί έχεις τα μεγάλα θέματα, τα σεξουαλικά με τη μεγάλη αποχή? Γιατί δεν προνόησες, δεν άκουσες την May West που πάντα έλεγε, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες, ότι πάντα κρατάτε έναν εραστή, μια ερωμένη για τις δύσκολες ημέρες και έναν άλλον σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εσύ δεν κράτησες.
1: Λεγόμενη καβάτσα.
0: Μπράβο. Δεν κράτησες μια για τις δύσκολες ημέρες και γι' αυτό έχεις τέτοια μοναξιά. Έτσι, τέτοια μοναξιά. Τι έγινε, ο Χεζόνια θα έρθει στον Ολυμπιακό που έλεγε με πονηρό ύφος, έκλεινες και το ματάκι σου. Τι γίνεται, πού πάει,
2: όχι,
0: ο Χεζόνια?
2: Έλεγα και συνεχίζω και λέω.
0: Α, θα έρθει στον Ολυμπιακό. Κακό πράγμα η αιμονή, φίλε.
2: Δεν είναι θέμα αιμονή. Εγώ έκανα την πρόβλεψη, θα πέσω με αυτή.
0: Θέλω να σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Έτσι, πώς προέκυψε η ονομασία του αθλήματος, γιατί περί αθλήματος πρόκειται, γκολφ? Θέλω να δω το IQ σου. Αυτή θα μπορούσε να είναι και ερώτηση σε τεστ IQ, να ξέρεις. Είναι, υπάρχουν διάφορα τεστ, έτσι. Λοιπόν, και εσύ επειδή το παίζεις, εσύ θυμάμαι το παίζεις και μάγκας και έξυπνος και έλεγες εγώ μπορεί να είμαι έτσι, γιουβέτσι και τα λοιπά, αλλά έχω πολύ ψηλό IQ και γι' αυτό είμαι έτσι. Απάντησε μου λοιπόν σε αυτό.
2: Όχι, αυτό golf. Δεν το γνωρίζω.
0: Γκολφ. Αρχικά είναι, άντε σε βοηθάω. Γκολφ. Φαντάσου λίγο, βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει και τη φαντασία σου. Γκολφ. Γκολφ. Βλέπεις πολλές γυναίκες να παίζουν γκολφ. Τουλάχιστον τώρα κάτι γίνεται. Μπορεί. Παλιά με τίποτα. Βάλ το λοιπόν, τι σε βοηθάω. Γκολφ. G-O-L-F. G-O-L-F. G-O-L-F. Μπούφος τελείως. Για λέγε.
1: Gentleman only.
0: G-O. Ladies forbidden. L-F. Ποια είναι τα ονόματα τα καινούργια που ακούγονται?
2: Ποια?
0: Για πες μου. Στα ρεπορτάζ ρε φίλε, είναι πρωί Τετάρτης. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Μέχρι ποια ονόματα ακούγονται?
2: Τώρα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Αναμένουμε.
0: Τι εξέλιξη να έχεις? Τι να εξέλιξη να
2: έχεις? Το μόνο που έχει προκύψει στις τελευταίες ώρες,
0: ναι,
2: είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια πρόταση στον Σιλβέιν Φρανσίσκο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τριετές,
0: ναι,
2: για τριετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αν δεν αποδεσμευτεί από την Βιλερμπάν,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να έρθει προφανώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή όλη η ζωή σου, εσένα και του Κατσάτσου, είναι το μπάσκετ. Σε ρωτάω τι ονόματα έχουν προκύψει σήμερα, πας στο μυαλό στο μπάσκετ. Ο Κατσάτσος μπήκε χθες στη Ζέτα Δρακοπούλου να λέει για το NBA. Έτσι. Θα σας κάνουμε ειδική εκπομπή, ειδικές εκπομπές για αυτά εδώ και καίγεται ο κόσμος μετά με τις μεταγραφές. Κάθε μέρα υπάρχουν τόσα ονόματα στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, που παρουσιάζονται καινούργια ονόματα. Γίνεται χαμός και εσύ μου λες για το Φρανσίσκο που αυτό το ξέρω, το έχω διαβάσει από χθες.
2: Τι ακριβώς δεν τα γνωρίζω αυτά. Τα ποδοσφαιρικά τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα εσείς.
0: Εγώ δεν σου είπα να μου πεις αν τα γνωρίζω ή όχι. Ήθελα να σε τσεκάρω, να δω τι κυκλοφορούν, τι ονόματα, τι θα γράψει το δελτίο ειδήσεων του κυρίου Πουρναρά που θα πρέπει σε 45 λεπτά να το απαγγείλει. Τι θα έχεις πει, τις θεσινές ειδήσεις? Τζόρτζιο Μαντάρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί σε έχω βαφτίσει Μαντάρα. Γιώργιο Μαντάρα. Γιατί πολύ εύκολα το τα κάνεις Μαντάρα όλα. Έχω άδικο.
2: Το θέμα είναι
0: Πουρναρά.
2: Ότι το πήρατε από ένα παίκτη.
0: Ναι. Τα ρήματα προσέχεις. Τον πήρα από ένα παίκτη. Τι είναι, τι ρήμα χρησιμοποιείς? Σε παρακαλώ.
2: Αυτό το παρατσούκλι το έχετε πάρει από έναν παίκτη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος πήγε τώρα στη Μακάμπη, το Μαντάρ.
0: Μαντάρ.
2: Χάθηκε να το πάρετε. Χάθηκε να πάρετε ένα άλλο παρατσούκλι από κάποιον άλλον.
0: Γιατί είναι. Φίλε. Βρήκα από αυτό.
2: Δεν
0: γιατί.
2: Είναι ο παίχτης καλός, είναι, αλλά.
0: Ας τον παίχτη. Τώρα τι παίχτης είναι. Και εσύ σε κάτι είσαι τρομερός παίχτης. Τρομερός σε κάτι που χρειάζεται, που είναι και μοναχικό παιχνίδι, είσαι τρομερός παίχτης. Τι.
2: Τίποτα.
0: Λοιπόν. Τι ώρα παίζει η Άκη με τη Σάμσπορ στο αποψινό φιλικό?
2: 7.
0: Ενημερωμένος το έχει γράψει αυτό. Μάλιστα, κανένα άλλο φιλικό έχουμε σήμερα?
2: Αυτό θέλω να το ψάξω.
0: Ναι, ψάξ' το με δελεχώς, έτσι μην σου ξεφύγει τίποτα. Και να σε ρωτήσω, μπαίνω τώρα σε μια ιστοσελίδα. Πρώτο θέμα, βόμβα του Αστέρα Άχτορ. Λέω, ποια είναι αυτή η βόμβα? Έκλεισε Παπακανέλο.
2: Τι, εγώ το γράψα. Σίγουρα.
0: Δουλεύεις στο Ατλέτικο? Τον Μπακοκαϊμενάκηδον. Αλλά φίλε, αν το κρίνεις, βόμβα το Αστέρα έχει. Γιατί είναι βόμβα? Έχει χάθει πλέον, Πουρναρά, έχει χάθει κάθε έννοια βόμβας, μπαμ, μπουμ. Ναι, τις έχουμε διαλύσει δηλαδή. Έχουμε γεμίσει μαντάρες, αδερφέ, που τα κάνουν μαντάρα. Λοιπόν, αυτά. Τι θυμάσαι την κοπέλα που είχε πει τη Μέη που σου είπα αυτή?
2: Το όνομα της όχι.
0: Σου διέφυγε.
2: Ναι.
0: Τι είπε όμως, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τις καβάτες που κρατάμε. Mm-hmm.
2: Για τις δύσκολες στιγμές, ναι, και άλλη μία.
0: Πάντα δύο. Μία ερωμένη για τις δύσκολες, ή ένα νεραστή για τις δύσκολες στιγμές. Και έναν για τις στιγμές που δεν υπάρχουν. Για τις ημέρες, το χρόνο που δεν υπάρχουν δυσκολίες. Εντάξει. Πάμε. Έλα. Άντε, γεια.

0: Και ο Σάββας από τη Φραγκφούρτη μου στέλνει ένα πολύ, ρε παιδί μου, σημαντικό μήνυμα, έτσι, μια ερώτηση. Ευάγγελε, πάντα το αναρωτιό μου, είστε μπροστά από τα μικρόφωνα ή πίσω από τα μικρόφωνα? Από μπρος ή από πίσω? Μπρος ή πίσω? Κύριε Πουρναρά.
1: Αν το λένε έτσι, αν το λένε
0: έτσι. Εντάξει, είναι σωστό, το λέει πολύ ωραία ο Πάνος. Όπως μας γίνεται, εμένα μου αρέσει περισσότερο το πίσω από τα μικρόφωνα. Πίσω από τα μικρόφωνα. Είμαστε μπροστά. Αυτό περισσότερο έχει να κάνει το πίσω από τα μικρόφωνα με τον χωροταξικό. Δηλαδή έχουμε τα μικρόφωνα και εμείς είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ναι. Μεταφορικά θα πεις πως είναι. Είναι πίσω από τα μικρόφωνα, μπορεί να είναι όχι εγώ που βγαίνω στο μικρόφωνο και μιλάω. Ο Τζόρτζιο Μαντάρα που υποτίθεται κάνει το μπουστάρισμα, έτσι. Ναι. Την παραγωγή.

Λοιπόν, η Ευρωλίγκα έκανε το γνωστό το πρόγραμμα της regular season για τη σεζόν 2026-27. Να δούμε πότε είναι τα ντέρμπι των αιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. 11 Δεκεμβρίου, Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η revanche, με εισαγωγικά, η λέξη revanche της regular season θα γίνει 12 Φεβρουαρίου του 2027. Άρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτα θα υποδειχθεί.

τη θέση του αριστερού μπακ. Ο λόγος για τον Άνας Σαλάχ Εντίν. Άνας Σαλάχ Εντίν. Μαροκινός, 24 χρονών, αριστερός μπακ, επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, οι ερυθρόλευκοι όχι απλώς ενδιαφέρονται, όχι απλώς τον εξετάζουν, αλλά έχουν και ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα, στην οποία ανήκει ο μουντιαλικός αριστερός μπακ. Τον είδαμε με την Εθνική του Μαρόκου και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Και η διαπραγμάτευση γίνεται πάνω στη βάση της απόκτησης του ως δανεικού με οψιόν αγοράς. Να πούμε λίγο για τον Εντίν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει Ολλανδικό διαβατήριο, Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι Ορτέγκα ή Μπρουνό, όνομα έτσι, που καταλάβανε θέση ξένου. Το Φλεβάρι του 2025, δηλαδή πριν από 1,5 περίπου χρόνο, είχε πάρει μεταγραφή από την Τβέντε στην Ρώμα. Είχε κοστίσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρώμα όμως δεν κατάφερε να μακροημερεύσει, γιατί το περασμένο καλοκαίρι η Ρώμα τον δάνεισε στην Αϊτχόβεν. Στην Αϊτχόβεν έκανε μια γεμάτη σεζόν, ενώ με τη Ρώμα είχε καταγράψει μόλις 3 μάτς. Με την Αϊτχόβεν έκανε 25 συμμετοχές, έχοντας το ενεργητικό του μόλις μια assist. Λοιπόν, και αυτή η παρουσία του στο Ολλανδικό πρωτάθλημα το εξασφάλισε και τη θέση του στην Εθνική Μαρόκο, στην οποία μετράει 13 παιχνίδια μέχρι τώρα και ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ. Αυτό το καλοκαίρι επέστρεψε στη Ρώμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπολογίζεται και γι' αυτό το λόγο συζητάει ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Άνας Σαλάχ Εντίν ως δανεικό. Προϊόν των Ακαδημιών του Άγιαξ ο συγκεκριμένος, και όλη αυτή η ιστορία καταδεικνύει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο να αποχαιρετήσει τουλάχιστον τον ένα από τους δύο ξένους αριστερούς μπακ που έχει, τον Ορτέγκα, αφού η River Plate πιέζει για την απόκτησή του. Ο Ορτέγκα είναι θετικός στο να επιστρέψει στην Αργεντινή, στη μεγάλη ομάδα, στη μία από τις δύο μεγάλες ομάδες της Αργεντινής, τη River, και η διαφορά είναι λιγότερο από 1 εκατομμύριο μεταξύ River Plate και Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σύμφωνα με τη βουλγαρική Match Telegraph, ο Πέταρ Στάνιτς και οι εκπρόσωποι του και η οικογένειά του έριξαν τις απαιτήσεις τους από τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό, από εκεί που ζητούσαν 140.000 ευρώ μηνιαίο συν μπόνους υπογραφής, τώρα έχουν πέσει στα 100.000 ευρώ μηνιαίος και χωρίς μπόνους υπογραφής. Του τέστην ένα εκατομμύριο 200.000 ευρώ αν είναι με 12 μήνες, 1.400.000 ευρώ αν υπολογίζονται με 14 μήνες. Εγώ ήξερα ότι οι απαιτήσεις ήταν 1.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Match Telegraph, επαναλαμβάνω, ο Στάνιτς, που είναι γνωστό, το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες ότι έριξε ξανά γέφυρες στον Ολυμπιακό εξαιτίας των απαιτήσεών του και του εκπροσώπου του που είχε εμφανιστεί στην Αθήνα και είχε ζητήσει αυτά τα ποσά, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την μεταγραφή του. Ουσιαστικά ναι, 140.000 ευρώ που ζητούσε ήταν 1.600 το χρόνο. Δεν έχει να κάνει με 12-14 μήνες, βλακεία είπα. Ουσιαστικά ο Στάνιτς επέστρεψε κάνοντας κούρεμα στις απαιτήσεις του. 40 επί 12 πόσο είναι, 480.000 ευρώ. 480.000 ευρώ. Και περιμένει από τον Ολυμπιακό να πει το ναι, και δεν ζητάει και μπόνους υπογραφής που ζητούσε. Ο Ολυμπιακός

Όμως για τη θέση του έχει ήδη κλείσει, έρχεται αύριο ή σήμερα ο Γκουστάβο Σα, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι φερόμενη ως συμφωνία, προφορική συμφωνία Ολυμπιακού Λιντογκόριτς για τον Στάνιτς, ήταν κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το εν λόγω βουλγάρικο δημοσίευμα, το παιχνίδι του Στάνιτς με τη Χαϊπόλ Τελαβίβ για τη ρεβάνς του Conference Link αύριο θα είναι το τελευταίο του σέρβου με τον βουλγαρικό σύλλογο. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός αποδεχθεί αυτό το πράγμα και επιστρέψει και ντυλάρει με τον Στάνιτς και την Λουντογκόρετς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Αρχαία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, πρωινό Τετάρτης, ράδιο με ραδιοφωνικές μοιχείες, τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πάμε δυνατά. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε εκεί έξω, δεν δουλεύετε, δεν είστε στο δρόμο, αλλά μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί είναι η αγαπημένη συνήθεια, όπως ο φίλος μου ο Γιάννης Παπαγεωργίου, αυτός ο κορυφαίος Έλληνας σκάουτ, που τρώει την ομελέτα. Ομελέτα, φίλε Πουρναρά, που του έκανε η αδερφή του, και σε ακούμε, μου στείλε και φωτογραφία, κάπου όχι κοντά στη θάλασσα, ούτε μακριά από τη θάλασσα, με θέα, δεν έχει κανένα σπίτι να τον εμποδίζει και με αγρό μπροστά του. Γεια σου ρε Γιάννη με τα ωραία σου, δώσε χαιρετισμούς, φιλιά και στην αδερφή σου, την Βούλα, που είμαι βέβαιος ότι είναι φοβερή και αυτή και κάνει και φοβερές ομελέτες.

Ο φίλος μου ο Κώστας ο Χάτζης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Μήπως άρχισε και πετάει μελάνη δεξιά και αριστερά η σουπιά ο Ριμπάλντα με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για Μουκουντή. Μουκεντή, συγγνώμη, Μουκεντή. Φανταστείτε να έρθει ο Μουκεντή στην ΑΕΚ. Μουκουντή, Μουκεντή. Ο Μουκεντή στο Μουκουντή, ο Μουκουντή στο Μουκεντή. Πώς να μην μπερδευτείς, να μην κάνεις αρδάμ. Να μην μπερδέψεις τη γλώσσα σου. Το έγραψε ο Ρωμάνο και αμέσως διέψευσε η ΑΕΚ. Λοιπόν, φίλε Κώστα Χατζή, άκου. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι φίλος με τον Χαβιέρ Ριμπάλντα. Έχουν σχέση. Όπως κάθε σοβαρό μανατζερικό γραφείο προσέχει πάρα πολύ τη σχέση του με δημοσιογράφους όπως είναι ο Ρωμάνο, όπως είναι ο Ντιμάρτζιο και άλλοι. Αυτοί είναι οι δύο κορυφαίοι, ο Ρωμάνο και ο Ντιμάρτζιο. Μάλιστα ο Ρωμάνο έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον Ντιμάρτζιο. Και ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους. Πρόσφατα ξεκατηνιάστηκε ο Ρωμάνο με τον Ταβαλιέρη. Αυτό είναι τον Γαλλοβέλγο, Βέλγο-Γάλλο δημοσιογράφο που θέλει να γίνει Ρωμάνο. Που γράφει σήμερα για τον Τιτραουή ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού και Σερλεγουά στα 8 εκατομμύρια. Ρωμάνο, επανέρχομαι. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο μεταγραφές τις είχε αποκλειστικά και ουσιαστικά αυτός τις ανακοίνωσε πριν τις ανακοινώσουν η ΑΕΚ και η ομάδα τους. Δηλαδή του Ζουμπχόφ και του Μάγερ. Από το Ρωμάνο τις μάθαμε, τις μάθανε όλοι. Δεν είναι τυχαίο. Ναι, δεν είχε του Καρίνεν. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Καρίνεν δεν είναι τόσο όνομα όσο είναι ο Μάγερ και όσο είναι ο Ζουμπχόφ. Όνομα είχε, αλλά καταλάβαινε τι εννοώ τόσο όνομα. Επαναλαμβάνω, ο Ριμπάλντα, ο οποίος είναι ένας λομπίστας, το έχουμε ξαναπεί, που προσέχει πάρα πολύ τη σχέση του και την καριέρα του, ξέρει πως χτίζονται καριέρες και ξέρει πως πρέπει να έχει καλή σχέση και με τους Ρωμάνο της εποχής ή τους διαχρονικούς, όπως ο Φαμπρίσιο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, στην αρχή όταν ήταν του Ζουμπχόφ, η μεταγραφή, όταν έβγαλε τη μεταγραφή του Ζουμπχόφ, πίστεψα ότι το είχε δώσει ο Σαμπλή, ο Ουκρανός ατζέντης του. Τώρα είμαι βέβαιος πως και του Ζουμπχόφ και του Μάγερ τα δώσε ο Ριμπάλντα. Είπαμε, φίλοι. Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σχέση, με τέτοια σχέση, ο Ρωμάνο να κάνει τέτοιο λάθος που να αναγκάζει την ΑΕΚ, κάτι που δεν συνηθίζει, σε άμεση διάψευση. Αναφέρομαι στο νέο χτύπημα του Ρωμάνο που είπε ότι η ΑΕΚ έχει ψηλά στη λίστα της για χαφ, προφανώς για τον χαφ που θα βάλει ένταση, όχι για τον υβριδικό χαφ, η μεταγραφή του οποίου ήταν ο Μάγερ, για τον χαφ που θα βάλει ένταση, που θα παίζει στο 8-6-6-8, αλλά με εντάσεις, έχει τον συμπατριώτη του Ζήνη, τον 24χρονο Αγκολέζο, με τις 10 συμμετοχές στην Εθνική Αγκόλας, τον Μουκεντή, έναν παίχτη που έχει κάνει καριέρα παρότι στα 24 σε αρκετές ομάδες της Πορτογαλίας. Ξεκίνησε από τη Ροφένσε, πήγε στην Γκάζα Πία και πριν από 1,5 χρόνο πουλήθηκε 3 εκατομμύρια από την Γκάζα Πία στην Κιμαράες, την ομάδα από την οποία ο Ριμπάλντα το περασμένο καλοκαίρι πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια και έφερε στην ΑΕΚ το Ρέλβας. Γκιμαράες, Ρέλβας, Μουκεντή τώρα, Ρωμάνο. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Ρωμάνο ή ότι παρασύρθηκε ή ότι έπεσε θύμα κακής πληροφόρησης. Δεδομένα θεωρώ, κι ας διέψευσε η ΑΕΚ, ότι ο Μουκεντή είναι στη λίστα του Ριμπάλντα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ρωμάνο, δεν έχει γίνει, δεν έχει προχωρήσει διαπραγμάτευση με την Κιμαράες για το Μουκεντή. Ο Μουκεντή που είναι ένας χαφ 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηριακή αξία, τόση, έχει συμβόλαιο στο 2029, είναι μια περίπτωση που λες ότι έχει γίνει σκάουτινγκ. Δεν είναι περίπτωση όπως του Μάγερ που είναι περισσότερο μεταγραφή βιογραφικού, δεν χρειάζεται να κάνει σκάουτινγκ. Ξέρουν όλοι, οι περισσότεροι ξέραν ποιος είναι ο Μάγερ και ποιος ήταν και ποιος είναι τώρα. Ο Μουκεντή όμως, ο Μπένι ο Μουκεντή, εγώ ξέρω το έβλεπα Μπένι Χιλ μικρός παρεπτόντος, Μπένι Χιλ. Ελπίζω αν έρθει ο Μουκεντή μην αποδειχθεί Μπένι Χιλ, να είναι Μπένι Μουκεντή. Δύναμη, εντάξει. Έλα, πλάκα κάνω λιγάκι.
Να τσιτώσω λίγο το φίλο μου τον Μπούσα το Χατζή. Λοιπόν, βλέπω στα ρεπορτάζ λένε ότι εντάξει, περνάνε τη γραμμή της ΠΑΕ ότι δεν είναι από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Ριμπάλντα, ο Μουκεντή.

Ο Μουκεντή είχε μια σεζόν με 32 συμμετοχές, ένα γκολ, μία assist. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επαναλάμβανε της ΑΕΚ, που είναι, θεωρώ, υπάρχει καθοδήγηση, ενημέρωση, η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις χαφ για τον άξονα και όχι τον Μουκεντή. Λοιπόν, okay. Επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι ο Ρωμάνο δεν έχει κάνει λάθος. Τώρα, γιατί το έγραψε, τι σκοπιμότητα είχε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτά. Ούτε ο Ρωμάνο θα διακινδύνευε τις σχέσεις του με τον Ριμπάλντα να έγραφε κάτι, δηλαδή, που θα μπορούσε να κάνει ζημιά στη δουλειά του Ριμπάλντα. Τι σκοπιμότητα, επαναλαμβάνω, έχει, γιατί δεν θεωρώ ότι έπεσε θύμα παραπληροφόρησης, έκανε λάθος, ήταν τυχαίο, δεν ξέρω για τον κύριο Ρωμάνο και τον Μουκεντή.

Έγραψε η Corriere della Sera για τον μαροκινό αριστερό μπακ, τον Ανάς Αλάχ Εντίν. Και αμέσως άρχισαν εδώ τα σενάρια, τα follow-up, χωρίς να βασίζονται καθόλου σε ρεπορτάζ, ότι έχει βάλει το χεράκι του Αγίου Λεκαμπή, έχει βάλει το χεράκι του και ο Ελαραμπή που επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Μαρκό, η Ρώμα που παραδοσιακά έχει καλή σχέση με τον Ολυμπιακό, αυτός είναι ο εκλεκτός, φεύγει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, έχουμε το follow-up έτοιμο, παιδιά. Κάντε λίγο ρεπορτάζ. Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά φαίνεται, είναι τόσο προφανές όλο αυτό που παρουσιάζεται, που και τον Τζόρτζιο Μαντάρα, που δεν ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο, να το έβαζε, αυτό θα το έγραφε και ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Έτσι θα το παρουσίαζε. Λοιπόν, απλά θα σας πω κάτι. Για το χαφ που ήδη έχουν γραφτεί καμιά εικοσαριά ονόματα στον Ολυμπιακό, υπάρχει λίστα, long list. Long, long list, όπως λένε και οι αγγλογραμματιζούμενοι, με 30 ονόματα χαφ. Για όλα τα γούστα από όλο τον κόσμο. 30 ονόματα χαφ. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει και με τους αριστερούς μπακ? Καθίστε να προχωρήσει, να πάει προς done deal η πώληση του Ορτέγε και θα δείτε πόσα ακόμα ονόματα, πόσους ακόμα Ανάς Αλάχ Εντίν αριστερούς μπακ θα γράψει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε.

Νέο χτύπημα Κώστα Χατζή, που ξέρετε ο Κώστας Χατζής είναι και λίγο σκάουτ. Λοιπόν, και λίγο ρεπόρτερ, Κώστα. Να θυμίσω ότι στην Εθνική Αγγόλας παίζει και ο μαέστρο, μαέστρος ο μαέστρο, της Αλάνια Σπόρο, έτσι. Τον έχουμε γράψει το μαέστρο για την ΑΕΚ, αμυντικό χαφ. Οκ. Okay.

Λοιπόν, Κώστα μου, πρόσεξα να δεις. Μου γράφεις. Ο δεύτερος χαφ που θα έρθει μετά τον Μάγερ και θα έρθει μέχρι τη Δευτέρα θα είναι πιο αμυντικογενής, με πολλές εντάσεις, πιο aggressive από τους τρεις βασικούς και θα κοστίζει μέχρι 3 μοίρια. Ταν μά μου ακούγεται η περιγραφή για τον Τομπίας Γκούλιξεν, τον Νορβηγό της Rapid Βιέννης. Μα ο Τομπίας Γκούλιξεν είναι επιθετικογενής χαφ. Δεν είναι αμυντικογενής χαφ. Ο Τομπίας Γκούλιξεν θα μπορούσε να παίξει για τη μεταγραφή του υβριδικού χαφ, εκτός και αν ο Μάγερ δεν είναι ο υβριδικός χαφ και είναι ο χαφ για τις δύο θέσεις στον άξονα και έρθει ο Γκούλιξεν ως υβριδικός χαφ. Αλλά ο Γκούλιξεν είναι αυτό, πρώτον, και δεύτερον δεν είναι δυνατόν, Κώστα μου, φίλε μου, να έδωσε η Rapid Βιέννη στη Τζουγκάρντεν πριν από ένα χρόνο 3.800.000 για να τον αγοράσει και να τον δώσει με λιγότερα τώρα στην ΑΕΚ μετά από ένα χρόνο. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κυριάκο τον άλλο Χαϊκτζή. Καλημέρα και στον Γκρέγκ από την Κύπρο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Ποτέ δεν θεωρώ μια μεταγραφή κλεισμένη μέχρι ο παίκτης να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Πολύ κλισέ όμως, έτσι. Δεν ανακαλύπτεις την Ακρόπολη ούτε την Αμερική με αυτό που μου γράφεις, Γκρέγκ. Δεύτερον, το θεωρώ το αυτονόητο, λες. Ποτέ δεν θεωρώ μια μεταγραφή πετυχημένη ή αποτυχημένη μέχρι να τη δω στο χορτάρι. Επίσης κλισέ. Δύο στα δύο από κλεισαδούρες. Μπορεί να εκφέρω γνώμη για έναν ποδοσφαιριστή βάσει του βιογραφικού του για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ομάδας, αλλά μέχρι εκεί. Όλα στο χορτάρι. Το πάμε. Πιο κλισέ πεθαίνει σήμερα, Γκρέκ. Πιο κλισέ, και δεν μου στείλε και μότο. Πιο κλισέ πεθαίνει. Αυτά είναι τα αυτονόητα, αυτονόητα τα ζητάμε, ρε Γκρέκ. Σε παρακαλώ πολύ. Έλα, έλα στην αξιωματικάρα μου, Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλημέρες από το ίδιο σημείο. Διακοπές γάρ συνέχεια. Εμείς, καλή εκπομπή. Εμείς, εκπομπή εδώ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. Κάνουμε λίγο μαντάρα, πουρναρά. Γιώργιο! Γιώργιο! Έλα μέσα!

0: Ρωτάνε εδώ φίλοι, ρωτάνε φίλοι ακροατές της εκπομπής και το δικό σου fan club, να ρωτήσω τον Τζόρτζιο Μαντάρα, πού πάει ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Άρη.
0: Άρη, δεδομένα.
1: Πολύ κοντά στον Άρη βρίσκεται.
0: Εντάξει, αυτό ρωτάει. Το fan club ρωτάει, σε θεωρούν έγκυρο. Περιμένουν μετά από αυτά που λες και για το Χεζόνια και για τον. Πώς το λέγανε τον NBA, το δρομερό.
1: Το Westbrook.
0: Τον Westbrook, ναι, μετέφερε, ναι. Okay. Το Μπίας, μήπως ξέρεις τον Γκούλιξεν, αν είναι αυτός που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, που θα φέρει ΑΕΚ, τον Μπίας, ο Γκούλιξεν, ρε.
1: Θα το
0: για κοίταξε, ναι, τον Μπίας Γκούλιξεν, δες τον λίγο.

Ποιον έχει, ας, πού ανήκει ο, σε ποιο μανατζερικό γραφείο ανήκει ο Παπακανέλος? Μπράβο στο παιδί. Όλες οι μεγάλες ιστοσελίδες, βόμβα. Εντάξει, ο Ατλέτικο είναι και του Μπάκου. Βόμβα, ο Αστέρας Άκτορ πήρε Παπακανέλο. Τρομερή μεταγραφή. Ο Αστέρας Άκτορ με την προσθήκη του Παπακανέλου. Έτσι. Εντυπωσιακή κίνηση του Αστέρα Άκτορο που απέκτησε Παπακανέλο με τη μορφή δανεισμών των Ολυμπιακών. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Η βόμβα, η εντυπωσιακή κίνηση, η τρομερή μεταγραφή, ο δανεισμός κτλ. Από πού προκύπτουν? Μην τρελαθούμε. Και σκέσε Παπακανέλος. Ήταν ένα ταλέντο. Είναι ένα ταλέντο. Δεν έδειξε. Δεν έγινε κοστούλας, ούτε μουζακίτης, εν πάση περιπτώσει. Ήτανε. Πέρυσι που έπαιζε ο Παπακανέλος, θυμάστε? Τι έκανε για να παρουσιάζεται έτσι? Ναι, σπουδαίο ταλέντο, αλλά δεν το βάζουμε το παιδί. Αλλά αυτή η προβολή στο τέλος κάνει κακό. Και είμαι βέβαιος, γιατί είμαι και λίγο καχύποπτος σε παιδί και ξέρω πράγματα, ότι είναι μανατζερική δάχτυλη αυτή, μανατζερικός δάχτυλος. Α, γράφονται αυτά. Βόμβα με τον Παπακανέλο. Θα παίζει βασικός ο Παπακανέλος του χρόνου στον Αστέρα Άκτορ? Θα είναι βασικός? Θα μπορεί να κάνει τη διαφορά? Μπορεί να αλλάξει την πορεία του

Λοιπόν, έλα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια που δεν θα τα ακούσετε αλλού και δεν θα τα διαβάσετε αλλού, μόνο στις Μοιχείες, για την υπόθεση Τιτραουή. Όσοι με παρακολουθείτε, το fan club μου δηλαδή, έχω και ένα μικρό fan club, τι να κάνω κι εγώ. Ψωνάρα, θα πεταγόταν ο Τζόρτζιο Μαντάρα και θα έλεγε πως ψωνάρα ο κύριος Μίχος. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή στο Σκοράκια και στο YouTube, στο κανάλι, είχα πει ως GM, έγινα λίγο GM και έλεγα ότι αν ήμουν Ριμπάλντα θα πήγαινα να έπαιρνα για την Πινέδα τον Τιτραουή. Δύο μέρες μετά έγινε γνωστό ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ασχολήθηκαν, ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ασχολείται με τον Τιτραουή. Ο κορυφαίος box to box του Βελγίου, του περσινού Βελγικού πρωταθλήματος, ένας παίκτης, ένας 23χρονος project πάνω απ' όλα, που όποιος τον πάρει θα τον αποκτήσει με πολλά λεφτά αλλά και με προσδοκόμενη πολύ μεγάλη υπεραξία μελλοντικά, μεταπολιτική. Να πούμε τώρα δύο-τρία πραγματάκια. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στην υπόθεση στην Τιτραουή ακούει στο όνομα Μότζι Μπαγιάτ. Σε πολλούς μπορεί να μην λέει και πολλά ή τίποτα το συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Γαλλο-Ιρανός ατζέντης από τους πλέον αμφιλεγόμενους. Το 2018 είχε κατηγορηθεί στο Βέλγιο για σχέσεις με την μαφία, για χειραγωγούμενα παιχνίδια για το στοίχημα, για θέματα με αμοιβές και μανατζερικές αμοιβές και τα λοιπά, μεταγραφές. Ήλεγχε τότε το 80% των μεταγραφών στο Βέλγιο ο συγκεκριμένος, ο Μότζι Μπαγιάτ, ο Γαλλο-Ιρανός. Αναγκάστηκε, είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από την Σαρλερουά, ο άνθρωπος που έχει βάλει τον αδερφό του, τον Μεχτή Μπαγιάτ, να είναι πρόεδρος της Σαρλερουά, αυτός κινεί τα νήματα. Ο άνθρωπος που στο παρελθόν είχε καλή συνεργασία με τον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μεταγραφές όπως του Πρωτό, του Ζηλέ, του Κανσελά, είχαν φέρει την υπογραφή του. Έχει πολύ καλή σχέση, επαναλαμβάνω, και αυτός είναι ο σύμμαχος, ας πούμε έτσι, του Ολυμπιακού στο να κάνει δικό του τον Τιτραουή. Εκμεταλλευόμενος αυτή τη σχέση με τον Μότζι Μπαγιάτ, ο Ολυμπιακός από την Κυριακή, όχι χθες και προχθές, από την Κυριακή ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία, πολύ κοντά σε συμφωνία. Κατάλληλους τα έχουν βρει στα βασικά με τη Σαρλερουά για τον Τιτραουή, με ένα ποσό που είναι πάνω από τα 8 εκατομμύρια ευρώ, που συνολικά θα φτάνει τα 10 εκατομμύρια, θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια, αφήνοντας και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση Σαρλερουά, 20-25% για τον Τιτραουή. Επαναλαμβάνω, αν το θέμα είχε να κάνει μόνο με τη Σαρλερουά, δηλαδή τη διαπραγμάτευση Ολυμπιακού Σαρλερουά, θα υπήρχε τώρα αυτή τη στιγμή done deal. Από την Κυριακή, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή καταρχήν συμφωνία. Έργο Μότζι Μπαγιάτ σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που διέρευσε και την Κυριακή, ότι η Σαρλερουά έχει απορρίψει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού, όπως και τη Χαλ του Ατζούν. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και έχει παίξει ρόλο και ο Μότζι Μπαγιάτ. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τότε, γιατί δεν υπάρχει done deal? Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που γράψανε στο Βέλγιο, ότι πίεσε ο Μότζι Μπαγιάτ και γενικότερα η Σαρλερουά τον Τιτραουή να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ο Τιτραουή όμως έχει προτεραιότητά του να πάει στην Bundesliga ή στη Γαλλία ή στην Premier League, αλλά από την Premier League δεν έχει προτάσεις. Μόνο η Χαλ που ανέβηκε, η νεοφώτιση στην Premier League Χαλ, αλλά η Χαλ δεν είναι ότι ξετρελαίνει όλους τους παίκτες που θέλουν να πάνε στην Premier League. Είχε από τη Swansea, είχε από τη Wrexham, αυτές που είναι ομάδες του Championship. Έχει όμως έχει προτάσεις από 5 γερμανικές ομάδες και από 3 γαλλικές ομάδες. 8.
Λογικό είναι να είναι ζαλισμένος, λογικό είναι να βλέπει να, τα εκατομμύρια να πέφτουν βροχή δίπλα του. Ένας παίχτης που στο Βέλγιο έπαιρνε 500 χιλιάρικα και πολλά θα είναι, 600 να είναι το συμβόλαιό του και πολλά λέω, ζήτησε ένα 48ωρο, μια διορία μέχρι την Τρίτη για να αποφασίσει ότι τραούει. Χθες το βράδυ στις 12 η ώρα έλυγε η διορία που είχε πάρει ότι τραούει για να απαντήσει στην πρόταση του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι έχει απαντήσει, έτσι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η συμφωνία Ολυμπιακού και Σαρλερουά ουσιαστικά υπάρχει από την Κυριακή, έτσι. Αλλά θα πρέπει να πει το ναι και ο παίχτης. Λέγεται ότι ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση στον παίχτη, βελτιωμένη ως προς τις αποδοχές του. Του δίνει ένα από τα καλύτερα συμβόλαια που θα υπάρχουν στο ρόστερ για να τον πείσει. Του δίνει υψηλό μπόνους αν προκριθεί στο Champions League. Και επίσης του δίνει και την προοπτική μελλοντικά της Premier League μέσω της Nottingham Forest. Αυτά για τον Τιραούι. Το ρόλο του Μότζι Μπογί Μπαγιάτ στην υπόθεση και για το ότι η κοντινή, το ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στη συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλουρά ήταν από την Κυριακή, δεν ήταν ούτε δευτεριάτικο ούτε τριτιάτικο, έτσι.

0: Προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον deal Dortmund Καρέτσα Γκένγκ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η εκτόξευση των αποδοχών του νεαρού Έλληνα διεθνή του Καρέτσα. Θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Dortmund. Έχει υπογράψει για 5 χρόνια, δηλαδή στην πενταετία θα έχει πάρει συνολικά 17, αν μείνει στην Dortmund, γιατί οι περισσότεροι που πηγαίνουν φεύγουν, μεταπολούνται. Αν μείνει κλείσει η πενταετία στην Dortmund, θα έχει λάβει 17,5 εκατομμύρια ο Καρέτσας, επαναλαμβάνω, 3,5 εκατομμύρια τη σεζόν. Η Γκένκ έχει κρατήσει ποσοστό πεναπόλησης 10% και σύμφωνα με τους Γερμανούς η Μπορούσια έχει κρατήσει την φανέλα με τον αριθμό 10 για τον Καρέτσα. Όλα αυτά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός στην Γκένκ, εφόσον πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, θυμίζω ότι η Dortmund για να τον κάνει δικό της θα χρειαστεί να δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επαγγελία Φουρναρά, και επιστρέφουμε.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ανακοίνωση απομένου για την απόκτηση των Στέφαν Ορτέγκα και Γκουστάβο Σά από τον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός τροτοφύλακας θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, ενώ ο Πορτογάλος Χαφ θα παραχωρηθεί στους Ερυθρόλευκους ως δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Αλγερινού Μέσου για συν τετραουή σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ εξετάζει και την περίπτωση του 26χρονου Αλγερινού Μέσου της Ινιόν Σενζιλουάς, Αντέμ Ζοργκάν, αλλά και του αριστερού μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Samsung Sport στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 εντός της ημέρας. Η ανακοινώση για την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα ραντάρ των κυτρινόμαυρων βρίσκεται ο μεσοθετικός της Τζουγκάρντεν, Τομπίας Γκόουλιξεν. Οι πρωταθλητές Ελλάδας διέψευσαν τα ρεπορτάζ που του συνέβαιναν με τον Μπένι Μουκεντή. Την ΤΣΣΕΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Αν περάσει την επάξη, ο Ριν Φαν Ντρόγκελε αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Πράσινων στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Στα τελειώματα και στα φάουλ έριξε το βάρος ο Γιάκουμπ Νίστρουκ στη χθεσινή προπόνηση. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντος στον ΠΑΟΚ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με μέσο από την League One βρίσκεται ο δικέφαλος του Βόρα. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται κίτρινοι. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 26-27. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από την Fernando Buesa Arena στην Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Ρακτόρ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens και στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στη Sanel Arena. Τηλεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης την πρεμιέρα του στο EuroCup στις 29 Σεπτεμβρίου. Στην PAOK Sports Arena θα αρχίσει τις υποχρεώσεις το PAOK που θα κονταριστεί με την Μανρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει την Σερβία για τους 16 του EuroBasket Under 18. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Έλληνας Εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Στους Golden State Warriors θα παραμείνει ο Draymond Green. Ο 36χρονος φόρουαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ανέρχονται στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 12, εδώ στην Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα για περίπου 10 λεπτά ακόμη. Μετά θα παραδώσω μικρόφωνο στο Τζόρτζιο Ματάρα για το δεύτερο ημίχρονο και θα επιστρέψω για ένα δυνατό τρίτο ημίχρονο. Οπότε για περίπου 45 λεπτά θα με αντικαταστήσει αυτό το τρομερό που λένε, αυτό το τρομερό παιδί, ο Τζόρτζιο, ο Ματάρα, με την ελπίδα να μην τα κάνει μαντάρα. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός και Σαρλερουά έχουν έρθει σε συμφωνία λόγω και της σχέσης με τον Μότζι Μπαγιάτ από την Κυριακή. Αλλά αυτός που παρότι πιέστηκε ήταν διστακτικός και δεν ήθελε ήταν ο ποδοσφαιριστής, ο Τιτραούι. Γι' αυτό το λόγο είχε ζητήσει και διορία 48 ωρών για να απαντήσει. Μια διορία που έλεγε το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Λοιπόν, το γεγονός πως από χθες το βράδυ υπήρχαν διαρροές και δημοσιεύματα μικρής κλίμακας, αλλά υπήρχαν, ότι ο Ολυμπιακός στρέφεται στην περίπτωση άλλου χαφ, κοιτάει μάλλον και την περίπτωση άλλου χαφ από μεγάλο πρωτάθλημα, από top 5 πρωτάθλημα, για τη θέση του Τιτραουή, και δεν αναφέρομαι στο συμπατριώτη του Τιτραουή, το Ζεργκάν, τον Αντέμ Ζεργκάν, Αλγερινός κι αυτός, από την Παραντού είχε ξεκινήσει της Αλγερίας κι αυτός, πρώην παίκτης Αλερεουά κι αυτός είχε περάσει τώρα στην Σεντζιλουάζ, πιο ακριβώς box to box και αυτός, πιο ακριβώς 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία από τον Τραουή, και αυτός έπαιξε. Δεν αναφέρομαι σε αυτόν, αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, σε άλλον, δεν έχει γραφτεί το όνομά του, χαφ οχτάρι που αγωνίζεται σε top 5 πρωτάθλημα. Αυτή η διαρροή χθες έδειχνε ότι δεν υπήρχε αισιοδοξία, δεν ήταν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό για την απάντηση του Τιτραουή. Και πριν από λίγο, ευχαριστώ τον Κώστα που μου στείλε, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ένα δημοσίευμα στο novasports.gr, ώρα που ανέβηκε 55 λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα, έτσι, ότι Τιτραουή δεν θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, είναι ο τίτλος. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα novasports.gr, ο Αλγερινός μέσος ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα παρά τη σούπερ πρόταση που του έγινε. Δελεαστική η τελική πρόταση του Ολυμπιακού, όχι σαν Λερουά, στον Τιτραουή, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ήταν δεκαπλασιασμός των τρέχουσων αποδοχών του. Άρα, επειδή εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός του δίνει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαιά του, του δίνει δηλαδή 2 εκατομμύρια σίγουρα, άρα θα πρέπει να παίρνει κοντά στα 2,20 στο Βέλγιο και όχι 500 που είπα εγώ. Λοιπόν, για να επανέλθω στο δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, 0 και 55 μετά τα μεσάνυχτα, novasports.gr. Ο ποδοσφαιριστής, ο Τιτραουή, απέρριψε την προοπτική να αγωνιστεί στη Super League. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόθεση του Τιτραουή είναι να μεταγραφεί είτε σε σύλλογο από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, είτε στη Championship, με τη Σουόνσι να μοιάζει ο πιθανότερος πλέον προορισμός, καθώς η αγγλική ομάδα ήταν μαζί με τον Ολυμπιακό οι δύο που τον διεκδίκησαν έντονα. Σημειώνεται ότι οι Πειραιώτες θα είχαν βρει σε όλα με τη Σαρλεουρουά για την απόκτηση του Τιτραουή έναντι του ποσού των 8 εκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, η υπόθεση ναυαγεί εξαιτίας του ίδιου του παίκτη. Επειδή μου κολλάει όλο αυτό με όσα σας είπα προηγουμένως, δηλαδή τη συμφωνία από την Κυριακή Σαρλεουρουά Ολυμπιακού, την διορία 48 ωρών που ζήτησε ο Τιτραουή, τη λήξη της το βράδυ της Τρίτης, την απάντηση που περίμεναν στον Ολυμπιακό από τον παίκτη, στον οποίο έκαναν μέσα σε αυτό το τελευταίο 48ωρο βελτιωμένη, πολύ βελτιωμένη προσφορά, και επειδή εξ αρχής ο Τιτραουή ήταν αρνητικός, διστακτικός να έρθει στην Ελλάδα, τον πίεσε πολύ και ο Μότζι Μπαγιάτ, αλλά το σκεφτότανε. Το βλέπω πολύ πιθανό να συνέβη αυτό. Νομίζω μέσα στην ημέρα θα μάθουμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ του novasports.gr.

Ζηλεύω τον φίλο μου τον Ολυμπιακό, τον Τζόρτζ Πετρόπουλο. Γεια σου, ρε Τζόρτζ, που μου λέει Buenos días, amigo Vag. Life is too short. Enjoy everything every day. Stay cool and safe. Πώς με λες την προφορά, τσιπρέικη. Και μου στείλει φωτογραφίες από ένα εργαστήριο πουρών. Τρομερό, μου αρέσουν τα πουρά, φίλε. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος ήταν πουρά. Και του λέω, πού είσαι, ρε Θεέ? Μου λέει, Καραϊβική με, φίλε, κρουαζιέρα, και είμαστε σε εργαστήριο πουρών. Αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή, ρε φίλε. Αυτή είναι η ζωή. Και εσύ τώρα να περιμένεις τον Τζόρτζιο Μαντάρα να σε αντικαταστήσει και να σε γράφει ο Μαντάρα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, έτσι. Ακόμα και ξυρισμένο να είναι, δεν πιάνει μελάνη εκεί, να ξέρεις. Μαντάρα! Μαντάρα!

Δεν είπαμε θα με αντικαταστήσεις, βρε. Πρέπει να πάω στην τράπεζα. Θα με πάνε μέσα αν δεν πάω στην τράπεζα. Αύριο θα είμαι φυλακή, δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή. Θα κάνεις non-stop εσύ. Τι δεν πρέπει να πάω να πληρώσω. Κυνηγάνε.

Λοιπόν, επιστρέφω για το τρίτο ημίχρονο. Το επόμενο 45 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο θα το απολαύσετε με Τζόρτζιο Μαντάρα και με την ευχή του Πουρναρά και τη δικιά μου να μην τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Πάρε το μικρόφωνο, Τζόρτζιο. Δώσ' του να καταλάβει, Τζόρτζιο.

Καλησπέρα για από μένα, φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε λίγο με την ΑΕΚ, η οποία θα παίξει και φιλικό σήμερα στις 7 η ώρα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπω, υπάρχει ένα δημοσίευμα πως θα αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση ο Σαχαμπό, ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο, τον περασμένο Ιανουάριο, από τη Σταντάρ Λιέγης. Τον αγόρασε η ΑΕΚ με ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος, προκειμένου όμως να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, θα φύγει ως δανεικός από την ΑΕΚ. Το που θα πάει θα το δούμε. Έχει ληφθεί λοιπόν η απόφαση να αποχωρήσει ο Σαχαμπό ως δανεικός. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, η ΑΕΚ δεν επιθυμεί απλώς έναν δανεισμό, αλλά να βρει μια ομάδα που θα ταιριάξει αγωνιστικά με τον ποδοσφαιριστή και να του προσφέρει βασικό ρόλο, προκειμένου να μπορέσει να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια για να ανεβεί αγωνιστικά, να βρει το ρυθμό του και να επιστρέψει στην Ένωση πιο φορμαρισμένος.

Είχαμε λοιπόν και την ανακοίνωση των προγραμμάτων των αιωνίων στη EuroLeague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μάθαν το πρόγραμμά τους. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει ως συνήθως, θα έλεγα. Είναι ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει συνήθως τις υποχρεώσεις του από εκεί. Από την Μπασκόνια, από τη Φερνάντο Μπουές Αρίνα, στη Βιτόρια. Μπασκόνια Ολυμπιακός λοιπόν, στην πρώτη αγωνιστική. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο T-Center την Παρί. Τώρα, όσον αφορά στο Final Four της διοργάνωσης, θα γίνει με το πρόγραμμα, μάθαμε και τις ημερομηνίες, 28 με 30 Μαΐου θα είναι το Final Four, το 2027, στο Abu Dhabi. Βέβαια εκεί θα κράταγα εγώ ένα αστερίσκο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τότε. Ευχόμεθα να είναι πολύ καλύτερη προκειμένου να γίνει κανονικά εκεί το Final Four. Έτσι λοιπόν οι ομάδες θα επιστρέψουν εκεί πέρα. Είχε γίνει και πέρσι τη σεζόν 24-25 το Final Four στο Abu Dhabi, εκεί όπου η Φενέρ παρουσίασε εξαιρετική εικόνα και κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 82-76, νίκησε την Μονακό 81-70 και κατέκτησε την EuroLeague.

Μάλιστα τότε MVP είχε αναδειχθεί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Βέβαια ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι, θα έλεγα, πώς να το πω τώρα, πολύ μεγάλη προσφορά σε αυτό το Final Four είχαν οι Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Ντέβον Χολ και CJ McCollum, που βγάλανε εξαιρετικές, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις και σε ημιτελικό και σε τελικό και παίξανε καθοριστικό ρόλο για να αναδειχθεί η Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε. Τώρα, όσον αφορά στα ντέρμπι Ιωνίων, πρώτο ντέρμπι Ιωνίων είναι στις 11 Δεκεμβρίου, όπως έχουμε αναφέρει και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens, ως συνήθως, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι από τη σεζόν 18-19, 2018-2019, ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο στην Ευρωλίγκα. Κάθε χρόνο από τότε το πρώτο παιχνίδι της regular season ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι στην έδρα του Τριφυλιού. Τον Φλεβάρι και συγκεκριμένα τη 12η μέρα του Φλεβάρι, δύο μέρες πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Νομίζω ότι μια ανθρώπινη ζωή είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε διοργάνωση, από οποιονδήποτε αγώνα, από οποιονδήποτε άθλημα. Δεν το συζητάμε αυτό.

Βέβαια, εγώ θα ανέφερα όσον αφορά στην έδρα του Final Four. Θα ανέφερα ότι το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και ανάμεσα στην Ρόιτζ Αρίνα, στην Βαλένθια. Θα πρότεινα να μην την αφήνουμε εκτός από τη διεκδίκηση, γιατί σίγουρα θα φιλοξενήσει ένα Final Four στο άμεσο μέλλον, τις επόμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν θα είναι το φετινό, πιθανότητα όχι, αλλά πολύ πιθανό να είναι το επόμενο, εγώ θα πω. Έτσι. Είναι μια έδρα πολύ, πολύ ωραία, που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αυτού του event. Ο φίλος μας ο Βασίλης αναφέρει, ρωτάει καλημέρα, γιατί θα είναι έτοιμο το σεφ το Φλεβάρι για να παίξουν το μάτς του δεύτερου γύρου. Φίλε Βασίλη, πολύ πιθανό να είναι έτοιμο. Αυτό τουλάχιστον προϋποθέτει το πλάνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι, γι' αυτό ζήτησαν κιόλας οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα περισσότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Τα περισσότερα παιχνίδια πρώτου γύρου να είναι εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να παίξουν όσο λιγότερα παιχνίδια γίνεται μακριά από την έδρα τους, ως γηπεδούχοι, εννοώ εντός Ελλάδος, αλλά όχι στο ΣΕΦ.

Ακούγεται πάλι πολύ έντονο το όνομα του Φρανσίσκο για Παναθηναϊκό. Ναι, φίλε Βασίλη, το ανέφερα και πιο πριν. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει και πρόταση στον Φρανσίσκο. 3 εκατομμύρια το χρόνο, τριετές συμβόλαιο. Βέβαια, αν δεν μείνει ελεύθερος από τη Βιλερμπάν, που έχει και πολύ παχυλό συμβόλαιο, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω μετά το break. Και επαναρχόμαστε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
3: Τσακμπά.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση.

0: 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24 ώρες εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 12.30. Και θα ξεκινήσω με το μήνυμα του Βασίλη, γιατί το αφήσαμε λίγο στη μέση, το κομμάτι του Φρανσίσκο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, Βασίλη. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Φρανσίσκο και ο Τάις θέλει να φύγει. Γιατί ο επενδυτής που είχε εμφανιστεί και με αυτόν η Βιλερμπάν θα δημιουργούσε ένα μπάτζετ γύρω στα 59 εκατομμύρια, δεν έχει δώσει τις απαραίτητες εγγύησεις. Οπότε το μπάτζετ θα πάει στα 24. Και μιλάμε τώρα ότι η Βιλερμπάν έχει 5 παίχτες που είναι. Πώς να το πω τώρα. Που έχουν κάτι συμβόλαια απίστευτα. Δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουν κιόλας τα λεφτά. Εάν φύγει τώρα ο Φρανσίσκο, ο δρόμος είναι, πώς να το πω, ο δρόμος είναι αδιανός και τα σκυλιά δεμένα. Κάπως έτσι για τον Παναθηναϊκό. Το αν ταιριάζει ένας παίχτης σαν τον Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία, είναι μια άλλη ιστορία. Θα κρυθεί στο γήπεδο, νομίζω καλύτερα από όλους γνωρίζει ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για αυτό το κομμάτι.

Στο μεταξύ μέρα πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις από ό,τι φαίνεται. Είναι μέρα ανακοινώσεων λίγο στην Super League, στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε εκεί γιατί εντάξει, έχουμε την ανακοίνωση του Λόβρο Μάγερ από την ΑΕΚ που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Περιμένουμε να γίνει, περιμένουμε να ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής. Το ίδιο και για τον Ολυμπιακό με τους Στέφανο Τέγκα και Γκουστάβο Σα.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενώπιση των παιχνιδιών με Πάξη και Δυναμό Κιέβο αντίστοιχα. Δύο στις δύο ομάδες θα παίξουν εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου. Και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν ενώψη των, πώς να το πω, τι θα κάνουν οι δύο προπονητές όσον αφορά στα πλάνα τους για τα παιχνίδια με Ούγγρους και Ουκρανούς.

Στο μεταξύ, η Ερυθρόλευκη Ολυμπιακός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Ρώμα για να αποκτήσει τον αριστερό μπακ τον Άνας Σαλάχεντίν. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ιταλικό μέσο Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, ιταλικό μέσο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει. Διεθνής, μαροκινός, έχει ολλανδικό διαβατήριο.

Στο μεταξύ, πάμε σε κάτι όσον αφορά στα διεθνή. Όσον αφορά στο Μουντιάλ. Ο Τζιάνι Φαντίνο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, δεν κάνει πίσω καθόλου για την πώληση του Μουντιάλ σε φαντ και προειδοποιεί μάλιστα τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του πλάνου δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος εκείνη την ώρα που περνάει τα ιατρικά για λογαριασμό της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα οι Γερμανοί το αναφέρθηκε και πριν ο Ευάγγελος Μίχος σε αυτό. Έχουν κρατήσει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον αριθμό 10 για τη φανέλα. Αυτό θα το δούμε βέβαια, το αν θα επιβεβαιωθεί.

Στο μεταξύ έχει γίνει ούτως ή άλλως γνωστό αυτό. Έχει υπάρξει μια φωτογραφία επίσης πέρα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία ενός κιτρινόμαυρου πλέον ποδοσφαιριστή και αναφέρομαι στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος υπάρχει μια φωτογραφία που τον δείχνει να υπογράφει το συμβόλαιό του. Μόνο η ανακοίνωση απομένει, όπως έχουμε ξαναπεί, και αναμένουμε για αυτό το κομμάτι.

Στο μεταξύ υπάρχει και ένα παιχνίδι το οποίο δεν πολύ ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Περιμένει, μάλλον οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι της Χάπολ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ. Και αυτό γιατί μετά τη λήξη του παιχνιδιού ο ποδοσφαιριστής Χάπολ Μπερσεβά, ο Κίνγκς Κάγκουα, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί, να γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες, να γνωρίσει και τον νέο του προπονητή, τον Γιάκοπ Νίστρουπ, να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, να ανακοινωθεί από τους πράσινους. Οπότε μετά το παιχνίδι θα έχουμε και τα τελευταία βήματα εντός αγωγικών για τον Κίνγκς Κάγκουα και την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Και πριν σας πω για την πληροφορία που υπάρχει από τη Σερβία, που βγαίνει από τη Σερβία, η οποία είναι αρκετά καλή, αρκετά δυνατή, τώρα θα τα πούμε λεπτομερώς σε πολύ λίγο, να σας μιλήσω για κάτι άλλο. Να σας μιλήσω για τη Χαλκίδα και συγκεκριμένα για το Hotel Ανθιδών Estate. Στη Χαλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα το Νεβικό, στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222-10-96-465. Και αφού τα είπαμε για τη Χαλκίδα, πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται το ΠΑΟΚ του είχε ανοίξει όρεξη μετά τον Τσέντι Όσμαν, μετά την απόκτηση του Τούρκου Φόρουαρντ, και κυνηγά και τεσάρι, και πολύ δυνατό τεσάρι μάλιστα, ως όνομα τουλάχιστον. Μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ υψηλό μπασχετικό IQ, 35 ετών, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο. Το συμβόλαιό του είναι με τη Μονακό. Είχε υπογράψει διετές μάλιστα στην αρχή της σεζόν, το καλοκαίρι του 2025, στην αρχή της περσινής σεζόν. Και αυτός είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος έχει έρθει στο προσκήνιο. Ένα δημοσίευμα λοιπόν από τη Σερβία συνδέει τον Νίκολα Μίροτιτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση του Δικεφάλου του Βόρα, προσοχή. Δεν έχει κάνει πρόταση η ομάδα του Αριστοτέλη Μιστακίδη στον Φόργουρντ από το Μαυροβούνιο. Ούτε έχει συμφωνήσει μαζί του. Είναι όμως στα ραντάρ του. Είναι στη λίστα της ομάδας του ΠΑΟΚ, της ομάδας του Αντρέα Τρινκέρι, ο Μίροτιτς. Και ειδικά τώρα, και φυσικά πάνω σε αυτό που υπάρχει στη Μονακό, στην κατάσταση την τωρινή που επικράτησε στη Μονακό, δηλαδή με την οικονομική αστάθεια που αντιμετώπισε, με τις καθυστερήσεις των πληρωμών, με την απαγόρευση μεταγραφών, γενικότερα με την όλη αβεβαιότητα γύρω από το ρόστερ των Μονεγάσκων, σε αυτό πατάει ο ΠΑΟΚ και έχει στη λίστα του τον Μίροτιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει να παίζει με πλάτη στο καλάθι, ανοίγει το γήπεδο με το σουτ που έχει, γιατί έχει περιφερειακό σουτ, και ξέρει πώς να τελειώσει επιθέσεις, πώς να ολοκληρώσει σωστά μια επίθεση όταν το σύστημα κολλάει, κάτι που συμβαίνει. Εντάξει, λογικό είναι να συμβεί,

Ξέρετε όμως ποια είναι η μεγάλη ειρωνία, η οποία αυτό που συμβαίνει, το ειρωνικό της όλης υπόθεσης μάλλον, είναι ότι ΠΑΟΚ και Μονακό θα κοντραριστούν στο EuroCup, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο. Έτσι. Εάν τον αποκτήσει τον Μίροτιτς ο ΠΑΟΚ, ένα πράγμα είναι το σίγουρο. Στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα παντού ότι έχει έρθει για να πρωταγωνιστήσει στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Αυτό είναι η αλήθεια, παιδιά. Και μετά από όσα που ξοδεύει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, εντάξει, γίνεται ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα και δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Captain Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 420.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά την ταυτοποίηση προγνωτοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις ΗΠΑ. Από την έρευνα προέκυψε ότι 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα έχνη του δράστη ή των δραστών. Στη σύγκληση νέα σε πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, σε σχήμα 5-1, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την κοινή συνάντησή του με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Λευκοσία. Ο κ. Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο αλλά και των τριών εγκυητριών δυνάμεων μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες την Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων. Συναγερμός για φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Φαυριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στο Αγαθονήσι βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για νέα άρση ασυλίας της Ζωής Χρυσαντοπούλου. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 ρίκτερ που έπληξε την περιοχή εχθές. 13 νεκροί, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνεμοι ως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 36 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι,

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports. Ο Κωνσταντής Τζολάκης, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ΧΑΛ. Ο ίδιος έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Σήμερα θα πετάξει για την Τουρκία, όπου η ΧΑΛ βρίσκεται εκεί για την προετοιμασία του. Θα ενταχθεί με τους συμπαίκτες, θα γνωρίσει τους συμπαίκτες του και θα ξεκινήσει και προπονήσεις. Η ΧΑΛ βέβαια παίζει και φιλικά παιχνίδια. Θα δούμε πότε θα παίξει. Το κόστος μεταγραφής ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, πάμε τώρα στις ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, είναι και επίσημο κροάτης χαφ. Την φωτογραφία την οποία αναφέραμε πιο πριν ότι διέρευσε, που υπογράφει το συμβόλαιό του, την ανέβασε και τώρα και η ίδια η ΑΕΚ. Οπότε ο Κροάτης Χαφ εντάσσεται σήμερα στην προετοιμασία των κυτρινόμαυρων στην Ολλανδία. Έχει περάσει από χθες, τις ιατρικές εξετάσεις. Τετραετές στο συμβόλαιό του με την Ένωση. 6 εκατομμύρια ευρώ βάζει στα ταμεία της η Wolfsburg.

Λοιπόν, για να πάμε ξανά στο Champions League. Να πιάσουμε λίγο τα χθεσινά τουλάχιστον παιχνίδια, τα προγραμματικά. Η Κουόπιο Κουόπιο Σαμπαμπακού 0-2. Η Σαμπαμπακού προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό. Lincoln Rendibs Μιάλμπι 0-0, με τη Μιάλμπι να παίρνει την πρόκριση. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 3-2. Η Τούν, η οποία ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες. Η Δυναμό Ζάγκρεπ νίκησε 3-2 με ανατροπή, και αυτό είχε και έναν αρνητικό αντίκτυπο για την ΑΕΚ, η οποία θα είναι πλέον εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στους ανίσχυρους των play-off του Champions League. Τσέλιε Εγνάτια 2-2, πρόκριση για την Τσέλιε. Χαρτ Στουρμ Γκρατς 0-2, Στουρμ Γκρατς νίκησε 2-0 και προκρίθηκε. Και Σάμρο Κρόβερ Σαραράτ 2-1, πρόκριση για την Αραράτ και όχι για

5-2 την Βάρνταρ και, και προκρίθηκε. Οι Λετωνοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του conference. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. ΤΣΣΚΑ 1948, Σπαρτάκ Τρνάβα 0-0, πρόκριση για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πέναλτι με σκορ 5-3. Και Τρίτα Φλωριάνα 2-1, πρόκριση για την Τρίτα. Στο ΤΣΣΚΑ 1948 Σπαρτάκ Τρνάβα υπάρχει και το νόημα του Παναθηναϊκού. Η ΤΣΣΚΑ 1948 θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση βέβαια που οι πράσινοι περάσουν το εμπόδιο της ΠΑΞΗ.

Στο μεταξύ, το Basket News κάνει λόγο για προσφορά του Παναθηναϊκού σε πρώην παίκτη του Ολυμπιακού με τα διπλά χρήματα από αυτά που παίρνει από την Ζαλγκίρις Κάουνας. Δηλαδή, 1,4 παίρνει στη Ζαλγκίρις, 2,8 του δίνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο παίκτης? Τον έχετε καταλάβει νομίζω. Είναι ο Nigel Williams Goss.

0: πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τη

0: μουσικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.

Εδώ είμαι, δεν ξέρω αν σας έλειψα, 30 λεπτά μετά τις 1. Τη γλιτώσαμε τη φυλακή Πουρναρά, ανταπεξήλθαμε. Καταφέραμε, προλάβαμε για να γυρίσουμε πίσω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα, ο Τζόρτζιο τα έχει κάνει μαντάρα. Ναι, έτσι μου γράφουν, Ευάγγελε που είσαι, άφησε τον Τζόρτζιο μόνο του και τα έχει κάνει μαντάρα. Μου λέει ένας φίλος, γελάς Πουρναρά, σε καθιστώ και σένα υπεύθυνο για όλο αυτό που συνέβη. Πρέπει να μιλούσε μόνο για μπάσκετ, γιατί έχει ανοίξει εδώ 10 μπασκετικές καρτέλες ο γίγαντας. Έτσι, 10. Δηλαδή πήγαινε σε όλα στο μπάσκετ. Μάλιστα. Εντάξει, του αρέσει το μπάσκετ. Λοιπόν, τι έγινε, τι άκουγα, σαν χαμπό δανεικός. Λοιπόν, είπε ότι ολοκληρώθηκε του Τζολάκη στη Χάλ, το είπε. Δεν θυμάσαι ούτε εσύ. Κατάλαβα. Είχατε περάσει ωραία το σόι, λοιπόν, έτσι. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Λοιπόν, πετάει σήμερα για Τουρκία, όπου η Χάλ κάνει την προετοιμασία της και δίνει φιλικά παιχνίδια για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Τουρκου ιδιοκτήτη έχει, τον Ατζούλ. Δεν θα πάει στα 20 εκατομμύρια η μεταγραφή του. Είναι εκεί στα 15. Πάνω από τα 12 σίγουρα, δεν ξέρω αν θα είναι και πάνω από τα 15. Υπάρχουν μπόνους και υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό μεταπόλησης και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί αν θα είναι 20 ή 25%. Πάντως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, η πώληση του Τζολάκη στη Χάλ και πετάει σήμερα για Τουρκία ο διεθνής Έλληνας goalkeeper. Λοιπόν, τα βολιέρι που έχει πάρει που έχει πάρει μονότερμα την υπόθεση, τη μεταγραφική υπόθεση Τιτράουι, ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του novasports.gr, το μεταμεσονύχτιο που είχε γράψει ότι ο Τιτράουι απάντησε αρνητικά στον Ολυμπιακό, ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να έρθει να παίξει Super League, παρότι η Super πρόταση με δεκαπλασιασμό αποδοχών, έτσι έγραφε το δημοσίευμα του novasport.gr, δεκαπλασιασμό αποδοχών, ο Ταβολιέρη, συγγνώμη, που νωρίτερα το πρωί είχε γράψει ότι τα έχουν βρει Ολυμπιακός και Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια, τώρα γράφει ότι η νέα τροπή, δίνει νέα τροπή τώρα, πριν από 20 λεπτά, μετά από μια τελευταία συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί με το σύλλογό του, ο Γιάν Τιτράουι αρνήθηκε να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αλγερινός δεν έχει πιστεί από το σχέδιο που του προτείνεται, αναφέρει συγκεκριμένα ο Βέλγος δημοσιογράφος ο Ταβολιέρη. Πάμε μια πάλι, γιατί προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε ούτε κανένα, δεν έχουμε δυνατή φωνή, καλός ή κακός, δεν μας ακούνε πολλοί, δεν μας αναπαράγουν πολλοί, είτε μιλάω για τις ραδιοφωνικές μοιχείες είτε τις μοιχείες στο Sportdoc. Πάμε πάλι να πούμε τι λέμε από χθες και σήμερα. Η συμφωνία, ανεξάρτητα τι λέει ο Ταβολιέρη, τι λένε οι μεγάλες ελληνικές θεσσαλίδες, τι αναπαράγουν κτλ. Ο Ολυμπιακός με τη Σαρλερουά έχουν συμφωνήσει από την Κυριακή. Τα ξαναλέω, τα είχα πει και πριν φύγω, τα ξαναλέω για όσους έχουν μπει τώρα το τελευταίο μισάωρο. Είχαν συμφωνήσει από την Κυριακή για ένα ποσό άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που μαζί με τα μπόνους θα έφτανε στα 10 εκατομμύρια, εφικτά μπόνους, και ποσοστό μεταπόλησης για την Σαρλερουά. Καθοριστική ήταν η σχέση που διαχρονικά έχει ο Μότζι Μπαγιάτ με το Μαρινάκι, με τον Ολυμπιακό. Ο Μότζι Μπαγιάτ είναι ένας αφιλεγόμενος Γάλλο-Ιρανός agent που Έλληνε και έδαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο Βέλγιο, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει τη Σαρλερουά. Έχει βάλει, επειδή δεν μπορεί μετά από αυτά που τα γεγονότα που είχαν γίνει το 2018 που τον είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη, έχει βάλει τον Μεχντί Μπαγιάτ αδερφό του, τον αδερφό του, συγγνώμη, τον έχει βάλει πρόεδρο Σαρλερουά. Από την Κυριακή υπάρχει η συμφωνία αυτή. Θα έπρεπε όμως να πιστεί ο Τιτράουι. Κάτι πολύ δύσκολο, γιατί ο Τιτράουι είχε προτάσεις από την Αγγλία, βασικά από και Χάλ και Σουόνσι και Ρέξαμ, από 5 ομάδες της Γερμανίας, από 3 ομάδες της Γαλλίας. Είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά την είχε απορρίψει η Σαρλερουά. Είχε πρόταση και από τον Ολυμπιακό. Η Σαρλερουά μαζί με τον Μότζι Μπαγιάτ πιέζανε τον Τιτράουι να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Τραή
δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Ζήτησε διορία 48 ερών, ζήτησε, του δώσανε, δεν ξέρω, να το ξανασκεφτεί. Σε αυτές τις 48 ώρες, από την Κυριακή μέχρι και χθες το βράδυ, ο Ολυμπιακός του έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση. Του πρόσφερε ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τα 200.000, 220 που παίρνει στην Σαρλερούα. Προφανώς χθες το βράδυ, που τελείωνε αυτή η διορία, ότι Τραουή, παρά την πίεση και τη Σαρλερούα να πει το ναι, είπε ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Παρότι ο Ολυμπιακός του είπε ότι υπάρχει Νότιχαμ, ότι τα λεφτά αυτά και το ένα και το άλλο. Αυτά τα έχουμε πει από ουσιαστικά από χθες, σας τα εξήγησα και σήμερα αναλυτικότερα το πρωί. Δεν ήξερα, δεν είχα δει το δημοσίευμα του novasport.gr που ανέβηκε χθες μία ώρα σχεδόν μετά τα μεσάνυχτα. Που εμένα μου έδαινε, γιατί ήξερα όλες τις άλλες λεπτομέρειες. Που έλεγε ότι η Τραουή είπε όχι στον Ολυμπιακό. Σήμερα το τώρα, μία η ώρα, το επιβεβαιώνει με 12 ώρες καθυστέρηση και ο Ταβολιέρη. Αυτή έτσι έχει το θέμα με τον Τραουή. Απλά αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι από χθες το βράδυ έχει γίνει γνωστό σε κύκλους μανατζερικούς ότι ο Ολυμπιακός, ενώ δούλευε την περίπτωση του Τραούι, ενώ παλεύει και την περίπτωση του Ζεργκάν, του άλλου Αλγερινού χαφ, πρώην της Αρλερουά και τώρα της Σιλουάζ, κοιτάει και μέσο από top 5 πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι κινήθηκε και εκεί και σε αυτό το μέτωπο Ολυμπιακός δείχνει ότι περιμέναν ότι δεν θα έλεγε, θα ήταν δύσκολο, δεν θα έλεγε το νέο του Τραούι. Έτσι ακριβώς έχει το θέμα η υπόθεση Τραούι. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ανακοινώθηκε ο Μάγερ. Το είπε αυτό ο Μαντάρας, ότι ανακοινώθηκε ο Νάικο Μάγερ. Το ξέχασε, δεν πειράζει. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μάγερ. Έχουμε και την πρώτη φωτογραφία του νέου μεγάλου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ με μπλούζα με το σήμα της ΑΕΚ. Έτσι. Η φωτογραφία της ανακοίνωσης έχει τον διεθνή Κροάτη Χαφ να βάζει την τελική του υπογραφή και να φοράει την κυτρινό-μαύρη φανέλα της προπόνησης. Θυμίζω από χθες βρίσκεται στην Ολλανδία, από χθες έχει τελειώσει η μεταγραφή και τα τυπικά απλά επειδή άργησε το είπαν να το ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι για ένα λόγο χρόνου, έτσι, γι' αυτό. Βεβαίως το παγκόσμιο θέμα για το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τον Ινφαντίνο που πλέον ξεκάθαρα υιοθετεί μεθόδους Τραμπ, εκβιαστικούς. Ο Ινφαντίνο που θέλει να πουλήσει μέρος του Μουντιάλ των παγκόσμιων κυπέλων των διοργανώσεων σε μεγάλο φαντ επιχειρηματικό, πλέον εκβιάζει τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, λέγοντας ή συμφωνείτε με την πώληση του παγκοσμίου κυπέλου ή θα χάσετε χρηματοδότηση, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης. Τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο.

Λοιπόν, η Nottingham Forest που θα πληρώσει γύρω στα 20 εκατομμύρια στην Famalicão του Mendes για να πάρει τον Gustavo Sá, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει το δανεισμό του στον Ολυμπιακό. Τον παίρνει Nottingham Forest, πληρώνει η Nottingham Forest τα 22 εκατομμύρια συμπόνου στη Famalicão και τον στέλνει δανεικό στον Ολυμπιακό. Βασικά το κάνει για τον Ολυμπιακό αυτό η Nottingham Forest, αλλά και γιατί είναι ένας παίκτης με τρομακτικό potential, ο 21χρονος, μπαλάτος τσολιάς όπως έγραψε ο Θέμης Σινάνογλου, δεκάρι που μπορούν να τον δούμε και οχτάρι, θα πω εγώ. Αν μάλιστα τον δούμε σαν οχτάρι, τότε μπορεί να χωρέσει ακόμα και ο Στάνιτς, λέμε τώρα. Πάση περιπτώσει, η Νότιχαμ παίρνει τον Gustavo Sá, ο οποίος Gustavo Sá θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ κοντά στη Manchester City. Ο λόγος που δεν πήγε στη Manchester City είναι ο Μέντες και η Νότιχαμ. Και πήγε στη Νότιχαμ και έρχεται έτσι στον Ολυμπιακό. Για έναν χρόνο θα έχει την τύχη ο Ολυμπιακός να τον έχει στη διάθεσή του ένα παιδί που είναι 20, ένας παίκτης που είναι 21 χρονών, αλλά μετράει πάνω από 100 συμμετοχές. Από τα 18 του παίζει πρώτη κατηγορία στην Πορτογαλία. Αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας των Ελπίδων. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από τον Gustavo Sá, η Νότιχαμ, Βαγγέλη Μαρινάκη, σκάει 42 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον στόπερ της Sporting Λισαβόνας, τον Ουσμάν Διομαντέ. Τον είδαμε στο Μουντιάλ. 15 φορές διεθνής με την αχτή ελεφαντοστού, η Βορειανός, 23 χρονών, 1,90 ύψος, μεταγραφή αγορά της Sporting Λισαβόνας πριν από 3 χρόνια από την Ίντιλαν, 15 εκατομμύρια είχε δώσει, συμπαίκτης του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη στη Sporting. Τρεις ομάδες της Premier League δώσανε μάχη, Bournemouth, Leeds, Nottingham, και από ό,τι φαίνεται κλείνει στη Nottingham με ποσό άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν η Nottingham πηγαίνει σε τέτοιες αγορές από την πορτογαλική αγορά, πώς έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να φέρνει παίχτες επίπεδου Gustavo Sá. Είναι εντυπωσιακό. Απλά είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί όμως, γιατί δεν είναι παίχτης του Ολυμπιακού, είναι παίχτης η Nottingham που θα παίξει δανεικός για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Επειδή το προηγούμενο διήμερο κυκλοφόρησαν φήμες πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει το Φώτη Ιωαννίδη της Sporting, και επειδή σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για έναν παίχτη ενός μανατζερικού γραφείου ή μιας ομάδας, μπορεί από το μανατζερικό γραφείο ή από την ομάδα να μπουν στο τραπέζι και άλλα ονόματα. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μου λέγανε ότι στη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με τη Sporting για τον Διομαντέ, που πήγε, όχι στη, στη διαπραγμάτευση της πλευράς Μαρινάκη, του City Group, του Μαρινάκη Group, είπα City, ναι, με τη Sporting για τον Διομαντέ που προορίζεται για την Nottingham, στο τραπέζι να έπεσε είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά και θέμα Ιωαννίδη. Οι δικές μου πληροφορίες, όταν ρώτησα χθες πηγές ερυθρόλευκες, μου το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Το δικό μου μυαλό, και έτσι όπως ξέρω πως λειτουργούν τα πράγματα, δεν μου κάνει απίθανο στις συζητήσεις για Διομαντέ η Sporting ή η πλευρά Μαρινάκη να ρώτησε, η μία να πρότεινε, η άλλη να ρώτησε για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αποτέλεσε μια από τις πιο δυναμικές αγορές στην ιστορία της Sporting, 22,5 εκατομμύρια πέρυσι από τον Παναθηναϊκό, συν μπόνους. Και στην Sporting συνέχισε αυτά που είχε

Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, ο Φώτης Ιωαννίδης 22,5 εκατομμύρια και στην Λισαβόνα είχε προβλήματα τραυματισμών όπως και την τελευταία του σεζόν στον Παναθηναϊκό. Πολλές λόγος έχει γίνει από τον Μάιο αν θα συνέχιζε, αν θα τον πουλούσε, αν θα τον δίνανε δανεικό. Έτσι. Δεν ξέρω αν για το Φώτη Ιωαννίδη υπάρχει πέναλτι αν και εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα για άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα πρέπει να πληρωθεί ένα πέναλτι στον Παναθηναϊκό από την Sporting. Δεν ξέρω τι ποσοστό μεταπόλησης υπάρχει και από ποιο ποσό και πάνω ισχύει αυτό το ποσοστό μεταπόλησης, πάνω από τα 22,5 και πάνω ή όχι. Δεν ξέρω αν ο Φώτης Ιωαννίδης όντως θα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αποκλείω, επαναλαμβάνω, στο περιθώριο των συζητήσεων της πλευράς Μαρινάκη με τη Sporting για την αγορά του Ουσμάνι Ντιομαντέ που καταλήγει στην Nottingham Forest με 40-42 εκατομμύρια ευρώ, πότε τόσο. Λοιπόν, να συζητήθηκε και περίπτωση, έστω και φιλολογικά, του Φώτη Ιωαννίδη. Όχι ότι βλέπω πιθανό να γίνεται, αλλά το πλαίσιο σας λέω τώρα.

Λοιπόν, παραμένουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που πλέον δεν είναι μόνο από την Ιταλία αλλά και από τον Ολυμπιακό, παίζει σοβαρά η υπόθεση Ανάς Σαλάχ Εντίν από της Ρώμα, που πέρυσι ήταν δανεικός στην Αϊτχόβεν και έκανε μια γεμάτη σεζόν και πρωταθλητής Ολλανδίας με την Αϊτχόβεν και πήγε και στο Μουντιάλ με την Εθνική του Μαρόκο. Ο συγκεκριμένος αριστερός μπακ καταδεικνύει που έχει και Ολλανδικό διαβατήριο, έτσι, προέρχεται από την Ακαδημία του Άγιαξ. Έτσι. Η Ρώμα τον πήρε από την Βέντε, τον είχε πάρει. Ποια ήταν η δικαιώματα, 8,5 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Αλλά έκανε ελάχιστα μάτς με την Ρώμα και γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε στην Αϊτχόβεν. Επέστρεψε από μια γεμάτη σεζόν, επαναλαμβάνω, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιο, στη Ρώμα δεν υπολογίζεται. Θέλουν να τον δώσουν. 24 χρονών είναι. Από ό,τι φαίνεται, είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπακ. Αντιλαμβάνομαι ότι προχωράνε οι Ερυθρόλευκοι, γιατί αναμένεται μετά η αντίστροφα Ορτέγκα για να πουληθεί. Δεν θα μου κάνει εντύπωση τον Αύγουστο να δούμε πώληση και του Μπρούνο Μεάτσι και ο Ολυμπιακός να πάει για δύο αριστερά μπακ, όπως πήγε για δύο δεξιά μπακ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι και από τον Ολυμπιακό επιβεβαιώνεται ότι πάει για τον Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα, είτε με δανεισμό και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, είτε με απευθείας αγορά. Το βλέπω το πρώτο, το βλέπω πιο πιθανό. Το σενάριο που έγραψαν αποκάλυψε και η Corriere della Sera, έτσι, μου δείχνει ότι φεύγει και ο Ορτέγκα. Τελειώνει και η υπόθεση πώλησης του Ορτέγκα, του αριστερού μπακ, γιατί πλέον έχουμε και τον Ορτέγκα, τον Γερμανό, τον τερματοφύλακα. Το ερώτημα είναι για τον Σαλάχ Εντίν, τώρα θα τρεστέλνουν οι ακροατές. Πρώτον, γιατί η Ρώμα, παρότι πλήρωσε 8,5 εκατομμύρια, δεν του δίνει ευκαιρίες. Και πες εντάξει, τον έστειλε στην Αϊτχόβεν. Στην Αϊτχόβεν έκανε μια γεμάτη σεζόν. Γιατί δεν θέλει να του δώσει ευκαιρία, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί η Αϊτχόβεν, που βγήκε πρωταθλήτρια με τον μαροκινό βασικό αριστερό μπακ, δεν έκανε χρήση της οψιών αγοράς που είχε να την ενεργοποιήσει και τον έστειλε πίσω στην Ρώμη. Αυτό είναι δύο πολύ καλά ερωτήματα για εκείνους που θέλουν λίγο, βλέπουν λίγο επιφυλακτικά τη συγκεκριμένη επιλογή. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει το ένα ή το άλλο, απλά επιβεβαιώνεται και από πηγές στον Ολυμπιακό ότι προχωράει για αυτόν ο Ολυμπιακός, για τον μαροκινό αριστερό μπακ. Λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από δύο ισπανικές ομάδες, ξέρετε, κλασικές, Μπέτις, ποιες είναι, Μπέτις, Βαγεκάνο, τίποτα τέτοιες, Βιγιαρεάλ, υπάρχουν 3-4 που πάντα παίζουν, πάνε με όλες. Λοιπόν, και επίσης μην ακούτε παπατζηλίκια του στυλ ότι η Αϊτχόβεν δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα, γιατί δεν τα βρήκε με τον παίχτη. Όταν υπάρχει σοβαρή οψιόν αγοράς και από την ομάδα που την βάζει και μάλλον από την ομάδα που τη δέχεται, τότε με προοπτική να τον αγοράσει μετά από ένα χρόνο και όχι απλά να τον πάρει δανεικό, φροντίζει από πριν να έχει έτοιμο και συμβόλαιο μαζί του για την περίπτωση που ενεργοποιηθεί. Δηλαδή, όταν μια ομάδα παίρνει ένα δανεικό αλλά τον πιστεύει και στοχεύει όντως να πληρώσει την οψιόν αγοράς, φροντίζει από πριν, δηλαδή από τον τότε που τον παίρνει δανεικό, να έχει έτοιμα και τα συμβόλαια μαζί του για την επόμενη χρονιά που θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Δεν αφήνει τον επόμενο χρόνο να γίνει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, μαζί με την οψιόν αγοράς βάζει και το συμβόλαιο που θα έδινε στον παίχτη από τη στιγμή που γινόταν δικό της. Οπότε, το σενάριο αυτό ότι η Αϊτχόβεν τον ήθελε αλλά δεν τα βρήκε με τον παίχτη και έτσι το γύρισε στη Ρώμα, στο δικό μου μυαλό, με τη δική μου οπτική, είναι παπάς. Ας το πω ότι, όσο πιο απλά γίνεται. Λοιπόν,
λοιπόν 4:55 η άφιξη στην Αθήνα του ΣΑ για τον Ολυμπιακό. Φιξαρίστηκε και η ώρα. Από χθες ήταν γνωστό ότι θα έρθει σήμερα στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο ήμασταν μαζί. Στο δεύτερο κυρίως ήταν ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Αύριο ελπίζω να είμαστε και στα τρία ημίχρονα μαζί. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, ποτέ δεν ξέρετε. Εσείς μην είναι συντονισμένοι στην Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Έρχεται η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το φοβερό και τρομερό μαγκαζίνο της Ζέτας. Λοιπόν, να την ακούσετε. Γεια σας και να προσέχετε, γιατί κυκλοφορούν και μπούφι εκεί έξω και πολύ ζεστοί.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Ο κόσμος.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα κάθε, όπως κάθε μέρα έως τις 3. Μαζί μας και σήμερα φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν που μας υποστηρίζει και μας βοηθάει. Το Viber του σταθμού. Βλέπω και εδώ ότι έχετε στείλει στον Ευάγγελο Μίχο. Εξακολουθείτε και στέλνετε και για τη δική μας εκπομπή ό,τι θέλετε. Και πάμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης Χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, την Σάμσου Σπορ. Αντιμετωπίζουν οι κυτρινόμαυροι στο 5ο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν σέντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Στα ραντάρ της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται ο μέσο επιθετικός της Τζου Γκάρντεν, τον Μπίας Γκούλιξεν. Οι πρωταθλητές Ελλάδος διέψευσαν τα ρεπορτάζ που τους συνέδεαν με τον Μπένι Μουκεντή. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 5 ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα από τους Ερυθρόλευκους. Σε διαπραγματεύσεις με τη Ρώμα για την απόκτηση του Ανάς Αλάχ Εντίν βρίσκονται οι Πειραιώτες. Την Τσεσεκά 1948 θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εάν περάσει την Πάξη. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού δίπλα στον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Πρασίνων στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Στα τελειώματα και στα φάουλ έριξε το βάρος ο Γιάκοπ Νίστρουκ στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Δύναμο Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Ελουστόντο του ΠΑΟΚ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με μέσο από την Ligue 1 βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Την απόκτηση τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη έχουν θέσει ως στόχο στον Άρη. Για αριστερό μπακ και στόπερ κινούνται κίτρινοι. Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026-2027. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον Φερνάντο Μπουέσα Αρίνα στην Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Παρί. Στις 11 Δεκεμβρίου το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center Athens, στις 12 Φεβρουαρίου το αντίστοιχο στην έδρα των Πειραιωτών. Τη Λεμάν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο Άρης στην πρεμιέρα του στο EuroCup στις 29 Σεπτεμβρίου στην PAOK Sports Arena. Θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του ο PAOK που θα κοντραριστεί με την Μαναρέσα. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει τη Σερβία για τους 16 του EuroBasket Under 18 Jumble στις 7, μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ πρέπει να θεωρείται ο Αντώνης Παπακανέλος, ο Έλληνας εξτρέμ παραχωρείται στους Αρκάδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ousmane Diomandé από τη Sporting Λισαβόνας βρίσκεται η Nottingham Forest με τις δύο ομάδες να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 45 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το Παναθηναϊκό, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα τελευταία νέα. Αύριο είναι μεγάλη αναμέτρηση, μεγάλη από την άποψη όχι του ονόματος, αλλά θα κριθούν οριστικά τα πάντα με την επάξη. Λοιπόν, ακούμε το Σάκη Μπουζούνι. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα εξατράτες μας.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμως με το αυριανό παιχνίδι, να δούμε στην περίπτωση που όλοι ευχόμαστε που θα περάσει την πάξη, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός.
1: ΤΣΖΚΑ, 1948, σωστά το λέω.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι... ρε παιδί μου, αυτές τις κληρώσεις τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχει απέναντί το Παναθηναϊκός ένα φόβητρο, το λέγαμε και χθες. Και ειδικά και αυτή η ομάδα,
0: η οποία απλά να πούμε ότι απέκλεισε στα πέναλτι την Σπαρτάκ Τρνάβα, την άλλη πιθανή αντίπαλο. Ναι.
1: Ακριβώς. Τα πέναλτι. Κοίτα, και οι δύο ομάδες αυτές πολύ σφιχτές, πολύ. Γιατί εντάξει, δεν είναι σούπερ ομάδες με την έννοια. Έτσι όπως το λέμε πολλές φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε κληρώσει Άγιαξ, Λανς, αν θυμάσαι, Μαρσέγγι, έπαιρνε δυνατούς αντιπάλους. Και τώρα δεν έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλειστεί από την πάξη, θα είναι αυτοκτονία. Δεν το συζητάμε.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Δεν, ούτε να το σκέφτεται κανένας φίλος του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πρέπει να πάει να τελειώσει τη δουλειά αύριο ο Παναθηναϊκός για να βρει σε αρχές Αυγούστου, νομίζω 5 και 12, τώρα δεν το έχω πρόχειρο.
0: Λοιπόν, το πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο θα γίνει Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9.30 με την Σόφια αυτή εδώ.
1: Και την επόμενη Τρίτη είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι, άλλαξαν τις ημέρες, η UEFA άλλαξε τις ημέρες λόγω που παίζει. Και οι πιο μεγάλοι ΤΣΖΚΑ στη Βουλγαρία παίζουν την ίδια εβδομάδα, κάτι τέτοιο, και γι' αυτό έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα για αυτό το μάτς σήμερα να πούμε ότι 4 ώρα, σε 2 ώρες περίπου έχει σκάρτο από 2 ώρες συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού Στάδιο με έναν ποδοσφαιριστή που δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος θα είναι. Αμέσως μετά έχει την τελευταία του προπόνηση, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο προπόνηση. Και αύριο θα περιμένουμε για το μάτς. Πιστεύω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε δύο λόγια για την ενδεκάδα. Που,
0: πιο πριν, έτσι για να τελειώσουμε με αυτό, έβγαλε και μια ενημέρωση η ΠΑΕ ότι έχει ξεπεραστεί το ποσό των 20.000 φιλάθλων ήδη. Οπότε είναι αυτό που
1: λέγαμε και χθες.
0: Το
1: έλεγε
0: και χθες. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό που λέγαμε. Κοίτα, μέσα σε αυτά είναι και τα διαρκεία. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα πάνε όλοι. Δηλαδή έτσι το μετράνε. Ελπίζω δηλαδή να είναι γύρω στις 25.000, αυτό που σου είπα και χθες.
0: Okay.
1: Παρόλο που είναι ένας μήνας διακοπών τώρα και λείπει πολλοί κόσμος. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Είχες πει από χθες ότι ο Φαν Τρόγκελεν αναμένεται να πάρει θέση βασικού. Οπότε θες και αγραφείς και την υπόλοιπη πιθανή ενδεκάδα.
1: Έτσι νομίζω. Κοίτα, έχει πολλές πιθανότητες να το κάνει αυτό. Για μένα θα είναι έκπληξη αν ξεκινήσει πάλι ο Τουμπά. Δεν έχω κάτι με το παιδί προς Θεού, έτσι, γιατί δεν το συζητάμε. Δεν τα πήγε και άσχημα. Απλά στον γκολ που έφυγε ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στη φάση πάλι. Ούτως ή άλλως για θέση βασικού έχει το Φαν Τρόγκελεν. Τώρα, αν θα τον προτιμήσει σε αυτό το παιχνίδι, το έχει δοκιμάσει βέβαια στις προπονήσεις. Το θέμα είναι τι έχει στο μυαλό του προπονητή και όχι εμείς. Αίσθησή μου λοιπόν, όχι ρεπορτάζ, αίσθησή μου είναι ότι αύριο θα τον δούμε. Να έχουμε ολλανδικό δίδυμο στην ουσία. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει. Για μένα δύο είναι τα διλήμματα του προπονητή και θα πάμε και, και στους υπόλοιπους. Στο κέντρο της άμυνας, όπως σου είπα, αν θα είναι ο Τουμπά ή ο Φαν Τρόγκελεν, και δεξιά αν θα παίξει ο Ζαρουρί και έχει πιθανότητα ο Πελίστρη. Και εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση να σου πω την αλήθεια, γιατί τον έχει δοκιμάσει εκεί και φαίνεται ότι τον πιστεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή παίρνει 100 τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Ντεφράι ο ένας στο κέντρο της άμυνας, ο άλλος θα δούμε. Αν θα είναι ο Φαν Τρόγκελεν ή ο Τουμπά, όπως είπα. Τσέριν με τον Καμαρά στον άξονα. Δεξιά Πελίθρη ή Δαρούρι, όπως σου είπα. Αριστερά ο Αντίνο θα πήγε πολύ καλά, πέτυχε και γκολ. Δεν νομίζω να βγει από εκεί. Στο 9 ο Τετέι και ο Γιάνκουσης πίσω από τον Τετέι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εκτός αν μας έχει κάποια έκπληξη ο προπονητής, που δεν νομίζω. Δεν το πιστεύω. Κάποια άλλη δηλαδή έκπληξη. Και επίσης ήθελα να πω και για τον Ταμπόρδα πάλι, το είπα και χθες. Να μην. Εντάξει, υπάρχουν στα social, μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Ταμπόρδα.
0: Okay.
1: Που δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί είδε ένα θέμα που είχε στο κέντρο Παναθηναϊκό στο προηγούμενο παιχνίδι. Όταν Μπόρτα θα έμπαινε, αλλά έβαλε τον Κοντούρη για να συμμαζέψει λίγο τα πράγματα ο προπονητής. Δεν έχει γίνει κάτι με τον Μπόρτα που δεν ξεκινάει βασικός. Γιατί στο 10 ούτως ή άλλως υπολογίζει Γιάκουτσης και Μπόρτα. Αυτή τη στιγμή θεωρεί ως βασικό τον Γιάκουτσης. Γιατί τον το αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης και φαίνεται ότι τον στηρίζει. Δεν περισσεύει κανείς. Μιλάμε το τι συμβαίνει μέχρι σήμερα. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τέλη καλοκαιριού και αν θα συμβεί κάτι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ταμπόρδα.
0: Θα έρθουν κάποιοι φίλαθλοι της Πάξη.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Αλλά ο φίλος Παναθηναϊκός, αν έρθουν, εντάξει, Ολυμπιακός θα δίνει, δεν έχει θέμα. Να τους έχει και κερκίδα, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει κάτι, ούτε από εκεί βγαίνει κάτι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει κιόλας.
0: Εντάξει, ναι, μα και εγώ δεν το διάβασα πουθενά ότι κάτι
1: ανάγκη. Ναι, δεν υπάρχει κάτι, ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα και να είναι και λίγα άτομα, πόσοι θα έρθουν, ούτως ή άλλως δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Ωραία, κάτι άλλο που διάβασα βέβαια στον περίγυρο του τον ποδοσφαιρικό είναι ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Αλαφούζος, ήθελε να επιβραβεύσει την εθνική ομάδα Πόλο και έδωσε 200 χιλιάρικα που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, εννοείται. Μπορείς να μην επιβραβεύσεις αυτό. Μια ωραία κίνηση που αυτό το συζήτηκα με κάτι φίλο το πρωί. Έπρεπε να το έχει κάνει το κράτος, έτσι. Αλλά
0: ναι,
1: από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας αποφάσισε να βραβεύσει τα παιδιά και μπράβο του, να σου πούμε και ένα μπράβο, γιατί είναι στην κορυφή του κόσμου. Ορθώς έπραξε για μένα και μπράβο. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Όχι, φυσικά. Ωραία, οπότε τέσσερις είπες.
1: Ο Σιώπης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Καραγκιού Μπρουκ,
0: ναι,
1: αν το λέω σωστά.
0: Ναι, ναι. Τέσσερις είπες είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
1: Τέσσερις συνέντευξη τύπου με έναν ναι και πέντε η ώρα είναι με έναν ποδοσφαιριστή και πέντε είναι η τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ωραία, εντάξει. Σάκη μου, ναι. Και αύριο φρεσκάρουμε ξανά τα δεδομένα.
1: Αύριο φρεσκάρουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Εύχομαι να μην υπάρχει κάποιο απρόβλεπτο. Έτσι, θα πάνε όλα καλά, θα δούμε τι θα γίνει στην προπόνηση και αύριο θα πούμε περισσότερα.
0: Ωραία, έγινε.
1: Κλείνοντας, έχεις χαιρετισμούς από το Θωμά και από τον Κώστα. Δύο καλά μου φιλαράκια που σου στέλνουν την αγάπη τους.
0: Αντεύχομαι και εγώ στέλνω τους χαιρετισμούς μου.
1: Αμέ. Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σάκη, καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, χαμός γίνεται και στον Ολυμπιακό με εξελίξεις και αφίξεις. Για να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Γκουστάβο Σα, λοιπόν, έτσι, εν τέλει, στις 5, ναι. Άφηξη.
1: Ναι, ναι, 4:55 από Λισαβόνα. Φτάνει στην Ελλάδα, έχει περάσει ιατρικά. Ήταν στην Πορτογαλία χθες. Πέρασε εκεί ιατρικά και νομίζω ότι απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Με ένα χρόνο δανεισμού από την Νότιχαμ. Και ίσως απόψε ή αύριο το αργότερο θα ανακοινωθεί η μεταγραφή και φυσικά θα είναι και στη λίστα. Μην ξεχνάμε ότι αύριο, 30 του μήνα, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει στην ΕΠΑ τη λίστα με τους 25 παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΕΝ, έτσι. Οπότε τα δύο νέα πρόσωπα θα είναι ο Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Και ο Γκουστάβο Σα. Θα είναι αυτοί οι δύο που θα προσταθούν στη λίστα. Τώρα ποιο θα με ρωτήσει, ποιο θα μείνω απ' έξω. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά καλύτερα να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο, έτσι κι αλλιώς, για να αποφασίσει ποιοι θα μείνουν απ' έξω, γιατί ο Ολυμπιακός έχει παραπάνω ξένους από ό,τι δικαιούται. Οπότε θα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον 5 παίχτες εκτός.
0: Με τον Τιτραούι, τι
1: νομίζω
0: έγινε.
1: Ότι ένας από αυτούς θα είναι σίγουρα ο Ορτέγκα, ο Φραντσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τη River Plate. Ο Ολυμπιακός μείωσε τις απαιτήσεις του, ξεκίνησε από 7 εκατομμύρια, έφτασε στα 6, τα 5, τελικά κάπου εκεί, περίπου στο ποσό που έχει δαπανίσει η Ζέτα για να τον αποκτήσει. Δηλαδή γύρω στα 4,5 εκατομμύρια είχε δώσει τότε ο Ολυμπιακός, μαζί με τους μανατζαρίες που εμφανίστηκαν ξαφνικά, όπως συμβαίνει πάντα. Θα πάρει αυτά τα λεφτά πίσω και νομίζω ότι με αυτά τα χρήματα θα πάνε στη Ρώμα. Γιατί η περίπτωση του Σαλάχ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, του αριστερού μπακ της Ρώμα, ο οποίος έπαιξε δανεικός, είναι Μαροκινός, αλλά με Ολλανδικό διαβατήριο, να σου πω. Έπαιξε στην Αϊτχόβεν με τη μορφή δανεισμού. Μια εξαιρετική περίπτωση. Ανήκει στη Ρώμα, η οποία ζητάει 7 εκατομμύρια. Ήδη άνθρωπος του Ολυμπιακού είναι στην Ιταλία και διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Είναι βασικός. Είναι στην ομάδα του Μαρόκου και σε έχει Ολλανδικό διαβατήριο.
0: Ωραία, δεν μου είπες, δεν με άκουσες μάλλον, με τον Τιτραούι τι απέγινε τελικά.
1: Έχει ζητήσει δύο μέρες διορία για να απαντήσει αν δέχεται την πρόταση του Ολυμπιακού. Τελικά αποφάσισε ότι θέλει να συνεχίσει, επιθυμία του είναι να συνεχίσει στην Premier League. Ακόμα και σε μια ομάδα της Premiership. Δηλαδή γιατί έχει πρόταση από τη Λίντς. Προφανώς προτιμάει την Αγγλία, το αγγλικό πρωτάθλημα που είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και απάντησε αρνητικά, αλλά έτσι κι αλλιώς από χτες το βράδυ έχω πει ότι ο Ολυμπιακός πάει για μια μεταγραφή από παίχτη για οκτάρι-εξάρι σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν ήταν δηλαδή, το είχα ξεκαθαρίσει, ότι δεν ήταν κανένα από τα ονόματα που ακούγονταν μέχρι τώρα. Άρα δεν ήταν ούτε ο Τιτραούι της Σαρλεγουά ο Αργελινός. Θα με ρωτήσει σίγουρα για το Στάνης, θα σου πω.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, τώρα που το θυμήθηκε είναι λίγο αργά. Δηλαδή θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν ο Ολυμπιακός επανέλθει, παρότι ο Σέρβος έχει μειώσει τις απαιτήσεις του και τις δικές του, αλλά φαίνεται και η Λιουντογκόρετς να έχει μειώσει τις απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι που έπαιξαν στον Ολυμπιακό γενικά και αυτός και ο μάνατζέρ του δεν άρεσε στον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε επιστροφή σε αυτή την περίπτωση, έστω και αν μιλάμε για ένα καλό ποδοσφαιριστή. Τα πάω όλα μαζεμένα όπως καταλαβαίνεις.
0: Όλα μαζεμένα. Να πούμε και ότι δανείστηκε ο Αστέρας Άκτορ, πήρε τον Παπακανέλο έτσι από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ο Παπακανέλος στον Αστέρα Τρίπολης. Τι άλλο θα έχουμε εξελίξεις, Ζέτα μου? Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο να τελειώσει του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού αριστερού μπακ της Ρώμα, για να καλύψει το κενό του Ορτέγκα. Βέβαια, για να γίνει αυτή η μεταγραφή θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και του Ορτέγκα στην River Plate, έτσι.
0: Ακριβώς να φύγει, ναι.
1: Με το... Τι άλλο, πες μου.
0: Ολοκληρώθηκε και η του Τζολάκη στη Χάλ μεταγραφή.
1: Ναι, ο Τζολάκης είναι ήδη στην Τουρκία, γιατί η Χάλ δίνει αγώνες φιλικά προετοιμασία στην Τουρκία και έχει πάει ήδη εκεί. Ναι. Από ό,τι με θέση να ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκίνησε προετοιμασία και αυτός, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μου,
0: καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που αγωνίζεται σήμερα, φιλικό μεν αλλά σπουδαίος αγώνας. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε όμως τα σχετικά με το φιλικό παιχνίδι που δίνει με την Samsunspor σήμερα η ΑΕΚ, να πούμε ότι ανακοινώθηκε επιτέλους ο Μάγερ, έτσι.
1: Σωστά. Καλησπέρα, Ζέτα. Ανακοινώθηκε ο Λόβρο Μάγερ πριν από περίπου μία ώρα. Με τις σχετικές ανακοινώσεις, τις φωτογραφίες, με τη φανέλα της ΑΕΚ και τα λοιπά. Οπότε χθες πληροφορίζονται ότι προπονήθηκε κιόλας, έκανε μια πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Σήμερα δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής όπως όλα φαίνονται στο φιλικό. Οπότε σιγά σιγά θα μπει και αυτός στο πρόγραμμα προπονήσεων, έτσι ώστε να ενσωματωθεί 100% στην ομάδα.
0: Έκανε κάποια δηλώσεις όπως είπες, σταχυολογώ αυτό που είπε και είναι το πιο σημαντικό για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά, έτσι. Το καλύτερο περιμένει να ακούσει ένας φιλάθλος, ενώ τον αποχαιρέτησε και η Wolfsburg, έτσι, με καλή επιτυχία.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Οπότε πάει και αυτό. Πάμε τώρα στο φιλικό που είπαμε ότι είναι και κλεισμένο, ναι.
1: Είναι και κλεισμένο και όπως τουλάχιστον μας ενημερώνουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία, οι Ολλανδικές αρχές γενικότερα το έχουν πάει στα άκρα. Έχουν ζητήσει να υπάρχει άκρα μυστικότητα σχετικά με το παιχνίδι το σημερινό, για να μην υπάρχει καμία συνάντηση των φιλάθλων και να μην γνωρίζουν ακόμα

0: ούτε έξω από το γήπεδο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, καλά, και τα μίντια μόνο που πάνε. Δηλαδή, θέλω να πω, κάτι θα βγει παρά έξω, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Από τα μίντια.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, αλλά προσπάθησαν οι αρχές να το κρατήσουν μυστικό. Τώρα δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είναι παρατραβηγμένο το σενάριο αυτό και από την αστυνομία της Ολλανδίας. Δυνατό φιλικό όμως. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Samsung Sport και στο Conference League την περασμένη σεζόν. Αρκετά δυνατή ομάδα. Αρκετά καλό φιλικό. Νομίζω ίσως είναι το πιο δυνατό φιλικό από αυτά που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Και από αυτά που θα δώσει γενικά. Γιατί και την Κυριακή έχει ένα φιλικό με τη Sandroiden. Οπότε νομίζω ότι είναι ίσως το πιο δυνατό φιλικό βάσει αντιπάλου. Οπότε θα είναι ένα πολύ καλό τεστ.
1: Ωραία.
0: Τα φιλικά είναι ότι χθες ο Καλοσκάμης μπήκε στην προπόνηση, δεν θα αγωνιστεί σήμερα όμως. Ο Αλεξίου όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα. Οπότε αυτό το κρατάμε ως ερωτηματικό.
1: Αυτός ο Γκούλιξεν τελικά ισχύει τη επιθυμία της ΑΕΚ να τον προσεγγίσει?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποια...
1: Αυτό της Τζουγκάρντεν, το Μπίας Γκούλιξεν, αυτό...
0: Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει, δεν έχει προκύψει κάτι, όπως και για τον Μπένι Μακέντι που βγήκε το πρωί, που βγήκε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και τον... και με μία δήλωσή του είπε ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Δεν διέψευσε πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ, οπότε δεν υπάρχει ούτε εκεί ενδιαφέρον. Άλλο είναι ο ΧΑΦ που θα έρθει στην ΑΕΚ. Μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον θα υπάρχουν νεότερα. Και κάτι τελευταίο, το στα δυσάρεστα που είδαμε χθες, η Δυναμό Ζάγκρεμπ προκρίθηκε. Ευετιστούν, οπότε η ΑΕΚ 99% θα βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση που θα γίνει την Δευτέρα. Όχι ότι αυτό αλλάζει πάρα πολύ. Όλοι οι αντίπαλοι είναι σχετικά βατοί. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από την ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα άμα ήταν στο γκρουπ των ισχυρών θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα δηλαδή υπάρχουν άλλα τρία μάτια τα οποία την ενδιαφέρουν. Όλα έχουν καθαρό σκορ όμως, με νίκη του αντιπάλου που δεν θέλει να προκριθεί ο ΑΕΚ, οπότε είναι λίγο απίθανο. Δηλαδή, μιλάμε για ποδοσφαιρικό θαύμα. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν ανατροπές από σκορ 4-1, 2-0. Δεν είναι απίθανο, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες μειώνονται.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Έτσι, Βαγγέλη. Α, και. Το τρόπαιο.
0: Το τρόπαιο σήμερα στη Ρόδο το απόγευμα. Οπότε μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του. Σήμερα είναι στη Ρόδο και αν δεν κάνω λάθος, με βάση το προγραμματισμό, οι επόμενες μέρες θα είναι στην Κύπρο για να μπορέσει να επιστρέψει ξανά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, όπως είπες, καλή Μάρμαρο το Σάββατο, έτσι.
0: Ακριβώς. Και... Αυτό βέβαια μένει να το επιβεβαιώσει και η ΑΕΚ. Αυτό είναι πάντα με βάση τον πρώτο προγραμματισμό που είχε κάνει η ΑΕΚ. Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει σε κάποιες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον με βάση τον αρχικό σχεδιασμό είναι το Σάββατο να είναι στο καλή Μάρμαρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Samsunspor, ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών, όπως είπαμε, θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε στις 7 από την Κοσμοτέ, από το Κοσμοτέ Sport 1, ενώ θα υπάρχει και ενημέρωση εδώ σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου τις σημαντικότερες στιγμές και τα στοιχεία του αγώνα αυτού καθεαυτού. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, θα περάσουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, παρακολουθείτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ακόμη ένα μισάωρο, οπότε σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα break για να αναγγείλουμε και την παρουσία και τις πολιτικές ειδήσεις με το Πάνο Πουρναρά.

0: το μαγκαζίνο του Interweather. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν, τώρα ακούμε τον Πάνο Πουρνερά.

Καλώς σας μεσημέρι, Ζεκία. Να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα, από τις φωτιές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες στην Πάρο, στον Χιτά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για να ζωπηρώσει λόγω των ανεμών. Να πω ότι στα 10.000 στρέμματα εκτιμάται η έκταση που επηρεάστηκε από την μεγάλη αυτή φωτιά στην Πάρο. Έχουμε προφανώς και άλλα μέτωπα. Συναγερμός για φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση στα Τρίκαλα. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροδαστική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ έχουμε και φωτιά σε αγροδαστική έκταση, η οποία ξέσπασε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Γενικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο αλλά και Ικαρία. Πάνω στον Πρωθυπουργό, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Αγαθονήσι, επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο αλλά και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 συναντήθηκε με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Το μήνυμα το οποίο έστειλε από το Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Λέρο και στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού και τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης στη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Στην Βουλή και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την νέα άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να θυμίσω ότι πρόκειται για μια δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Το εισαγγελικό αίτημα τώρα εγκρίθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε καν. Στο κομμάτι της οικονομίας και της ανεργίας, στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα για τον Ιούνιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 25 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο του 26. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με πέρυσι, με τον Ιούνιο του 2025. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στην υπόθεση, στην παράξενη υπόθεση της Κυψέλης, όπου είχε εντοπιστεί προ λίγων ημερών μία σωρός σε βαλίτσα, σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει τελικά η σωρός, μετά την ταυτοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικά στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε η γυναίκα και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας, αλλά και στα ίχνη αυτού που εγκατέλειψε την σωρό στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο. Στην υπόθεση της Άνω Σύρου, σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος για τον θάνατο της 42χρονης στην Άνω Σύρο, η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά και έκρηξη που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου έχασε τη ζωή του και ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στην Κύπρο, σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτέρες, του Νίκου Χρυστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν, την σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει τη νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων αλλά και των τριών εγκυητριών δυνάμεων, καθώς μαζί και τα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε στην Μέση Ανατολή. Πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστηριωτικών οργανώσεων στο Ιράκ εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες
Σερβίας αλλά και η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, ο στρατός των ΗΠΑ έκανε λόγο για αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεων στην Μέση Ανατολή. Είχαμε και την συνάντηση χθες μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εξαιρετική την χαρακτήρισε την συνάντηση αυτή στον Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε ποτέ με τον Αμερικανό Πρόεδρο και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο που έχουν τα δύο κράτη και τα δύο αυτά πρόσωπα στο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Ιαπωνία, όπου είχαμε χθες έναν πολύ μεγάλο σεισμό, 7,1 ρίκτερ. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάωσης στην νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό, η οποία έπληξε την περιοχή. 13 νεκροί, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέντα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2:36. Επανήλθαμε μετά από αυτό το break για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Vetin Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε κανένα 25 λεπτό. Ελπίζουμε, γιατί ακούσαμε διάφορες έτσι επικρίσεις, ότι θα είμαστε συνεπείς και δεν θα χαλάσω το χρόνο του κυρίου Παλιούρα να μην είστε κι εσείς σε πολλή ώρα στα τηλέφωνα. Καταλαβαίνετε που αναφέρομαι. Λοιπόν, όλα καλά, μόνο αγάπη. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο διεθνή χώρο, να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Από τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω πώς θα έχεις βάλει στο μυαλό σου για αρχή.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές 943 Ιντερβέτε Σπορς. Θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα αυτό της FIFA.
0: UEFA, FIFA.
1: Ο πρόεδρος της, ο Τζιάννι Φαντίνο, έχει πει ότι θέλει να πουλήσει το 20% της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου του 30. Κάτι που θα φέρει μακροπρόθεσμα στην FIFA και σε όλες τις ομάδες και στους συλλόγους συνολικά το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που ξέρουμε ότι οι δύο πλευρές πλέον δεν είναι και στις καλύτερες σχέσεις. Τους UEFA κάλεσε ενότητα την ποδοσφαιρική κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν πωλείται. Να θυμίσουμε ότι στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου ο πρόεδρος του UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, δεν έδωσε το παρόν λόγω της υπόθεσης του Αμερικανού Μπαλογκούν. Τι γίνεται σε αυτό το θέμα? Πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάννι Φαντίνο θα αναθέσει, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει, σε μια εταιρεία η οποία εταιρεία ανήκει στον Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος επιφανειακά τουλάχιστον, όπως βλέπουμε, πολιτικά δεν είναι με τον Τραμπ, καθότι η σύζυγός του, ένα διάσημο μοντέλο, η Κάρλι Κλος, έχει ταχθεί και δημόσια ότι υπέρ των δημοκρατικών. Βεβαίως ο πατέρας του Κούσνερ είχε καταδικαστεί για παράνομες χρηματοδοτήσεις σε προεκλογικές εκστρατείες, φοροδιαφυγή και παρέβασε μάρτυρα πριν λάβει προεδρική χρήση, πριν τον καλέσει δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζόσουα Κούσνερ είναι 41 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Trip Capital, η οποία έχει κεφάλαια ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχει παντρευτεί την Κάρλι Κλος, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: τρομερή ακριβώς. Μοντέλα, έχει διαφημίσει τα πάντα και Σβαρόφσκι για αυτά. Μια καλονή των καλονών. Οπότε υπάρχει περίπτωση η UEFA να συζητήσει πιθανό μποϊκοτάζ?
1: Η UEFA έχει αφήσει να ρωτηθεί ότι μπορεί να μην αφήσει τις ομάδες της να συμμετάσχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 30. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους, έτσι, για να δούμε αν θα προχωρήσει. Πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση και η άλλη ομοσπονδία που ουσιαστικά έχει στη δύναμή της τους μικρομεσαίους συλλόγους της Ευρώπης, ενώ αντιθέτως δεν έχει βγάλει τουλάχιστον προς το παρόν η παλιά ΙΚΑ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων, στην οποία προείσταται το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και πρόεδρος της Paris Saint-Germain, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί. Περιμένουμε να δούμε τώρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ τελικά θα έχει πιθανούς αντιπάλους, όπως είναι τα πράγματα, στην κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα. Η ΑΕΚ θα είναι καταρχήν στους ανίσχυρους μετά την ανατροπή που έκανε την Αμό Ζάγκρε, που έκανε 2-0 από την Ελβετική Τούν, το γύρισε 3-2 και προβλήθηκε 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Είναι ο Ερυθρός Αστέρας πιθανότατα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες βέβαια. Μπορεί η Σέλτικ, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν. Ενώ σήμερα ο Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος, βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, τον Ντόρτμουντ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Τώρα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του, ούτως ώστε να ανήκει και τυπικά στη γερμανική ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 θα είναι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, και έρχεται στη διαδικασία των πέναλτι 5-3 η Σπάρτα Τρνάβα 0-0 κάνουν η διάρκεια και η παράταση και το ήρωας ήταν ο τροφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Πέταρ Μαρίνοφ που απέκρουσε το τρίτο πέναλτι και έτσι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πάμε και στο Ζιντάν που όπως είπαμε είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Τι γίνεται λοιπόν, ο Ζιντάν επειδή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας έχει συνάψει συμβόλαιο διαρκείας με την ΑΕΚ, ο Ζιντάν όμως έχει εδώ και 30 χρόνια συνεργάζεται με την Αντίδας. Τι γίνεται, τις προπονήσεις και οπουδήποτε άλλο εμφανίζεται όλα θα είναι ντυμένο σύμφωνα με την ΑΕΚ εκτός από τα παπούτσα. Τα παπούτσα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας ο κύριος Φιλίπ Διαλό, συμβαίνει και με άλλους και με ποδοσφαιριστές, μπορούν να φοράνε παπούτσια της επιλογής τους. Έτσι λοιπόν, είναι ντυμένο με την ΑΕΚ, ωστόσο τα παπούτσια, όπως και ενδεχομένως άλλων και ποδοσφαιριστών,
0: θα είναι Αντίντας. Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Χάρι Κέιν αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Μπάγερ Μονάχου για επέκταση του συμβολαίου του. Από πλευράς Μπάγερ θα είναι ο αθλητικός διευθυντής ο Μαξ Έμπερλ, ο διευθύνων σύμβουλος ο Γιάνν Κρίστιαν Ντρίσεν, από την πλευρά του Χάρι Κέιν, ο πατέρας του ο Πατ και ο αδελφός του ο Τσάρλι. Ενώ και όλα δείχνουν βέβαια ότι θα συμφωνήσει και θα ανανεώσει το συμβολό του το οποίο λέγεται 27 με τη γερμανική ομάδα που είναι ξανά το φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Τώρα πάμε και στον Εντίν Τζέκο τον Βόσνιο που έχει φτάσει στα 40 του χρόνια, ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο το συμβολό του με τη γερμανική Σάλκε. Και η Τσέλση αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά να πάρει τον 36χρονο του Βέλμπεκ από την Μπράιτον, καθότι τον θέλει ο Τσάμπι Αλόνσο, ο νέος προπονητής στο μπλε, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να είναι μια θαυμάσια εναλλακτική λύση σε κάποια στιγμή του αγώνα.
0: Έκλεισε και ο Διομαντέ στην Νότιχαμ, έτσι.
1: Ο Διομαντέ βεβαίως είναι ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης. Περίπου από 100 μέχρι 130 εκατομμύρια θα φτάσει η μεταγραφή του, πενταετές συμβόλαιο. Έτσι, ο άσος της Λειψίας που η Λειψία τον είχε πάρει, να θυμίσουμε, πέρσι το καλοκαίρι 20 εκατομμύρια, τον πουλάει τώρα τουλάχιστον 100. Καταλαβαίνουμε γιατί η μεγάλη εκπληκτική επένδυση έχει κάνει αυτή η γερμανική ομάδα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε και την επίσημη προσφορά της Λίβερπουλ προς την Paris Saint-Germain. Προφορικά ο Μπαρκολά έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της Λίβερπουλ, αλλά πρέπει να τα βρουν και οι διοικήσεις των ομάδων Λίβερπουλ με Paris Saint-Germain, καθότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία. Έτσι, έφυγε από την ΑΕΚ, πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας. Νομίζω ότι δεν
1: θέλει
0: να
1: φύγει και από τη Σπάρτακ Μόσχας. Το ίδιο το είχε κάνει και τον Ιανουάριο και πέρσι το καλοκαίρι, έτσι. Αλλά έχει συμβόλαιο και κανένας ακόμα. Τον είχε πάρει 17 εκατομμύρια, να θυμίσουμε, η Σπαρτάκ Μόσχας από την ΑΕΚ. Οπότε κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτά τα χρήματα στην ρωσική ομάδα. Ιδάλλως θα συνεχίσει εκεί, όπως συνέχισε και μέχρι τώρα. Έτσι είναι. Και βεβαίως υπάρχει το οικονομικό μοντέλο στην Αγγλία που θέλουν να εφαρμοστεί, αλλά πρέπει να το ψηφίσουν οι 14 από τις 20 ομάδες, όπου ναι μεν θα υπάρξει αύξηση χρηματοδότησης για τα προσχή 10 χρόνια στις ομάδες, δηλαδή τον πρώτο χρόνο κάθε ομάδα θα πάρει επιπλέον 116 εκατομμύρια, το δεύτερο 152, το τρίτο 187, αυτομάτως όμως θα αυξηθούν η εισφορά στις μεταγραφές από 4% που είναι τώρα θα πάει στις 6%. Επίσης θα περιοριστεί τα χρήματα που παίρνει κάθε ομάδα που υποβιβάζεται. Όπως ξέρουμε τώρα παίρνει κάθε ομάδα που υποβιβάζεται, η West Ham για παράδειγμα, 150 με 170 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό όμως θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός για τις άλλες ομάδες της δεύτερης τάξης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει να υπάρξει εδώ κάποιος εξορθολογισμός και να δούμε αν τελικά θα περάσει ή όχι, έτσι.
0: Okay. Δεν ξέρω αν είδες τι τατουάζ κάνει αυτή την ώρα ο Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια, ναι, το λέγαμε και χθες, βάζει το, όπως έχει υποσχεθεί, ότι αν πάρει το παγκόσμιο κύπελο θα βάλει στο δεξί του χέρι το πρόσωπο.
0: Στο δεξί χέρι, γιατί έκανε μία ανάρτηση σήμερα με ένα βίντεο το οποίο δεν ξεκαθάριζε που είναι, στο δεξί χέρι, έτσι.
1: Ναι. Για το πρόσωπο του Ντελαφουέντε.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος φουγόρεγε, εντάξει, είναι ιδιόρθμος, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει και ένα θέμα με το παιδί του, ναι, που είναι αυτιστικό.
0: Και όπως έχει εξηγήσει, αυτός είναι και ο λόγος, ναι, που δεν κόβει τα μαλλιά του, δεν τα αλλάζει.
1: Ακριβώς.
0: Και να είναι εμφανής, να μπορεί το παιδί του να τον αναγνωρίζει, να τον καταλαβαίνει.
1: Όταν μπαίνει στον αγροστικό χώρο.
0: Έτσι, μέσα στους 11 παίκτες. Πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Τραγικό.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία. Εντάξει, μάνα μου, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
1: Προς το παρόν, όχι.
0: Okay, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, όπως πάντα, ειδησούλες έχουμε για τον μπάσκετ, πάντα δηλαδή στην ειδησιογραφία την αθλητική. Υπάρχουν εξελίξεις, έτσι, πότε δεν μένει κάτι στάσιμο. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Τζορτζι Ιωάννου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα του μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε με την συμφωνία που επήλθε μεταξύ της ΚΑΕΑ και της Σανέλ Αρένα. Παραχωρήθηκε από το κράτος για 49 χρόνια, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Ναι, χθες το βράδυ η ΑΕΚ γνωστοποίησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα. Με αποτέλεσμα να περνά και επίσημα το κλειστό των Άνω Λιωσίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η ΑΕΚ τώρα θα έχει το δικό του σπίτι, εντάξει, μέχρι το 2075. Έχει ήδη προβεί τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλές βελτιωτικές κινήσεις. Έχει προσθέσει το Cube στο γήπεδο. Έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση το γήπεδο πώς ήταν όταν πρωτοπήγε η ΑΕΚ εκεί και πώς έχει γίνει τώρα. Θυμίζω ότι φέτος θα αγωνιστεί και ο Ολυμπιακός Σανέλ Αρένα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της σεζόν. Θα δούμε μέχρι πότε. Εξαρτάται από το πότε θα τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Και δεν είχαμε κάποια, έτσι, εξέλιξη σχετικά με την αντίδραση των φιλάθλων της ΑΕΚ, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και αυτό το θέμα στον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα. Θα το δούμε από την αρχή της σεζόν. Επί της ουσίας, πάντως, με την ανακοίνωσή τους προαναγγείλουν ότι δεν θα πολύ πηγαίνουν στο γήπεδο. Τουλάχιστον αυτό είναι το πιο εύκολο να συμπεράνουμε. Τώρα, όσον αφορά τώρα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, η ΑΕΚ έχει σκοπό να δημιουργήσει και κάτι ακόμα. Δίπλα από το γήπεδο.
0: Το ξενοδοχείο.
1: Πέραν αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για το ξενοδοχείο. Θα μιλήσουμε για ένα νέο κλειστό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα χρησιμοποιείται κυρίως από τις ακαδημίες της ομάδας.
0: Θα επιβαρυνθεί.
1: Σαν έδρα.
0: Θα επιβαρυνθεί οικονομικά η ΚΑΕ, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτό μπορώ να υποθέσω. Πιθανότητα θα προπονούνται και οι παίκτες της αντρικής ομάδας εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε λίγο χρόνο για να το σιγουρέψουμε αυτό, για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, θέλω να πω, για το όλο θέμα. Αυτό πάντως είναι ένα πλάνο του Μάκη Αγγελόπουλου και της κίτρινης ΚΑΕ.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο θέμα του Χεζόνια.
1: Κάθε
0: μέρα για το Χεζόνια δεν μπορώ άλλο. Τι έγινε, η Ρεάλ αντιτίθεται, βάζει φρένο στη μετακόμιση του στους Καβαλίες. Τι έχει γίνει με το Χεζόνια πια?
1: Το πολύ καλό μου φίλο σχεδόν. Δηλαδή, μόνο καφέ δεν έχω πει μαζί του. Δεν έχει καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, το Serial Χεζόνια συνεχίζεται και δεν ξέρω μέχρι πού θα τραβήξει. Η αίσθηση που μου αφήνει εμένα προσωπικά και σε πολύ κόσμο είναι ότι θα τραβήξει για πάρα πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να τραβήξει Νοέμβρη και βάλε.
0: Τι έγινε, η Real μπορεί πραγματικά να βάλει φρένο?
1: Βάζει φρένο, θα εξηγήσουμε το γιατί. Η Ισπανία επί της ουσίας τι έγινε, είδαν το τέλος ενός έργου, του έργου που βλέπουμε, και είδαν την αρχή του έργου μπροστά τους. Επί της ουσίας κατάλαβαν τι ακριβώς τι ακριβώς σκέφτεται ο Χεζόνια. Γιατί όταν έπαιζε στην Ούνιξ ο Χεζόνια, πριν τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων και πριν πάει στη Ρεάλ, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν καίγεται ιδιαίτερα να επιστρέψει στο NBA. Δεν ήθελε και πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό βέβαια δεν αποτελεί τεκμήριο τώρα για ένα παίκτη σαν το Χεζόνια που είναι ιδιόρυθμος μέχρι εκεί που δεν πάει. Ο Χεζόνια μπορεί να πει ένα τώρα και σε δύο λεπτά να πει δύο.
0: Η Ρεάλ τι μπορεί να κάνει τώρα?
1: Η Ρεάλ θέλει να αποτρέψει την επιστροφή του μετά στην Ευρώπη σε ανταγωνιστική ομάδα. Ο Χεζόνια το έχει δείξει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους. Και γιατί αποχώρησε ο Σέρτζιο Καριόλο, με τον οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις. Και γιατί στη θέση του έχει έρθει ο Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια, με τον οποίο οι σχέσεις του Κοράτη δεν είναι καθόλου καλές.
0: Καλά, μην ασχοληθούμε περαιτέρω με το Χεζόνια.
1: Αυτό που θα πω είναι ότι στην πραγματικότητα το NBA αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να αποχωρήσει ο παίχτης από τους μερέγχες. Απλά μετά γίνεται wave, δηλαδή αποδεσμεύεται. Περνάει το 48ωρο και επιστρέφει καμαρωτός στην Ευρώπη για να μιλήσει με όποια ομάδα επιθυμεί.
0: Ωραία, εξαιρετικά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εξαιρετικά. Για πάμε τώρα για τα υπόλοιπα, διότι έχουμε το πρόγραμμα της EuroLeague. Έτσι,
1: ανακοινώθηκε σήμερα. Είχαμε και τις ανακοινώσεις και για το Final Four.
0: Ωραία.
1: 28 με 30 Μαΐου στο Αμπουντάμπι. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ποια ομάδα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάμε. Πρώτη αγωνιστική και η Αιώνη.
1: Καταρχάς να πούμε ότι από τα 5 από τα 6 παιχνίδια των Πειραιωτών είναι εκτός έδρας. Στις πρώτες έχει αναμετρήσει 5 ταξίδια έχει ο Ολυμπιακός. Η πρώτη του είναι στο γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε και την περσινή του πορεία που έφτασε μέχρι την Κούπα. Στη Φερνάντου Μπουέσα Αρίνα της Βιτόρια θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, όπως ακριβώς έχει κάνει και πέρσι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 7 από τα 8 μάτς στην αρχή της regular season εντός έδρας. Στο Telecom Center Athens.
0: Και πρώτη ομάδα,
1: η Παρή. Τώρα, πάμε στα Derby Ονίων. Πρώτο Derby Ονίων, ως ήθιστε να πω. Γιατί από τη σεζόν 18-19 και μετά, πρώτο μάτς είναι συνέχεια στο Telecom Center, ακριβώς τώρα και... Ακριβώς και φέτος, το ίδιο πράγμα. 11 Δεκεμβρίου στο Telecom Center. Το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού 12 Φλεβάρι.
0: Δηλαδή στη Σανέλ Αρένα, έτσι.
1: Σανέλ Αρένα μπορεί να είναι και στο ΣΕΦ. Μπορεί να έχει μπει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, στο νέο ΣΕΦ.
0: Τόσο σύντομα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Το πλάνο του Ολυμπιακού είναι από τις αρχές του νέου έτους να παίζει ξανά στο στάδιο Ενισχυφιλίας, το ανακαινισμένο.
0: Okay.
1: ΣΕΦ. Πάμε σε κάτι ακόμα. Γιατί είχαμε μια πολύ εντυπωσιακή πληροφορία, θα έλεγα, από τη Σερβία. Μάλλον από ό,τι φαίνεται στον ΠΑΟΚ έχει ανοίξει όρεξη μετά τον Όσμαν για δεύτερη βόμβα.
0: Ναι, σ' άκουγα κάτι που έλεγες.
1: Λοιπόν, στα ραντάρ του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο πολύ έμπειρος φόρουαρντ Νίκολα Μίροτιτς.
0: Ναι, μπράβο, σ' άκουγα που το έλεγες.
1: Αγωνίστηκε πέρσι στη Μονακό, έχει συμβόλαιο με τη Μονακό, ωστόσο. Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στο σύλλογο από το Πριγκιπάτο και λόγω καθυστερήσεων πληρώμων, απαγορεύσεων μεταγραφών, όλος αυτός ο χαμός που την έφτασε στη Μονακό στο περσινό αποτέλεσμα. Να εμφανίζεται δηλαδή με 8 παίχτες σε κάθε παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Ο παίχτης αυτός έχει μεγάλη εμπειρία, ο Νίκολα Μίροτιτς, στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Εάν όντως μια τέτοια κίνηση πραγματοποιηθεί, το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είχε έρθει στην Ευρώπη για να μείνει.
0: Καλά,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Έχει επιστρέψει για τα καλά και είναι έτοιμος να χτίσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Είπαμε, παλιά ξινά στα φίλια μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τώρα, λέμε για την Ευρώπη, εντάξει, που έχουν καλή διαδρομή.
1: Πάντως δείχνει τρομερή διάθεση ο ΠΑΟΚ. Δείχνει απίστευτη διάθεση να επενδύσει, να φέρει πολύ έμπειρους παίκτες. Μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο και εξαιρετικό στο παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει να ποστάρει, ξέρει να παίρνει φάουλ. Είναι πολύ σημαντικό για έναν παίχτη αυτό να ξέρει να πάρει τα φάουλ από τον αντίπαλό του. Παίζει ρόλο και ο παίχτης, ο επιτιθέμενος σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο. Έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής Εφήβων στη Σερβία. Ναι. Για τους...
1: Με τη Σερβία, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γιατί η Σερβία, αλήθεια είναι ότι παράγουν όλη την ώρα ταλέντα. Αυτοί και οι Γάλλοι.
0: Είναι για το για τους 16 του Ευρωμπάσκετ.
1: Το τέλος του κόσμου στο μπάσκετ θα έρθει όταν οι Σέρβοι και οι Γάλλοι θα χρειαστούν ένα naturalizer. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Στις 7 είναι το παιχνίδι αυτό. Και να έρθουμε λίγο. Δεν ξέρω τώρα. Το είπαμε ότι τη Λεμάν θα αντιμετωπίσει ο Άρης στην πρεμιέρα στο EuroCup. Ενώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena θα αρχίσει υποχρεώσει ο ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσει την Μανρέσα,
1: η οποία είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και να δώσουμε και την ειρωνία στο σενάριο με τον Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς είναι στη Μονακό, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup.
0: Ωραία. Okay. Να έρθουμε λίγο τώρα στις δηλώσεις του Τολιόπουλου, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Άρη, φοράει τη φανέρα του Άρη, και να καταλήξουμε σε αυτό, εκτός και να έχεις κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πες μας λοιπόν μερικά πράγματα, μετά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του.
1: Θα
0: τα
1: ακούσουμε. Ο Άρης δημοσίευσε ένα βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Γκάρντ, του Έλληνα Γκάρντ, στην επιστροφή του. Στην τρίτη του θητεία, μάλιστα, στην ομάδα, τόνισε πως η επιστροφή αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Με διαφορετικές συνθήκες και προοπτικές, βέβαια, σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, και απόλυτα λογικό. Θα έχει πολύ διαφορετικό υλικό ο Άρης φέτος πλησίων του Τολιόπουλου. Ανέφερε επίσης ότι με τον Βασίλη Σπανούλη ξέρουν ότι θα παίζουν μόνο και μόνο για ένα σκοπό: για να κερδίσουν.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα πιστεύω και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω πως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Πάνολης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου, να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουν 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
0: Προσέξτε με, είναι 3 ακριβώς. Μην ακούσω 2 μαρτυρίες. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervention. Λοιπόν, πρώτο Θεό, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας, ακριβώς στις 3 του το δίνω, τη σκυτάλη. Θα ξεκινήσει με εσάς να παίρνετε τηλέφωνο, να μιλάτε, να κάνετε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες κουβέντες. Πολλές φορές διαφωνείτε, αλλά ωραίο είναι και να διαφωνείτε. Λοιπόν, περιμένω να σας ακούσω. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5. Τηλεφωνήστε τώρα. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα μαζί μπορούμε να τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943. Και μιας και είναι Τετάρτη, να θυμίσουμε πως κάθε Παρασκευή γίνεται η κλήρωση για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, τα Τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και παίρνετε και την Παρασκευή το μεσημέρι παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει για την Κυριακή το μεσημέρι, ξαναλέω, τα Τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση, τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για τις αυριανές αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός με την επάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του προβάδισμα, το 2-1 από τον πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας. Για τον Παναθηναϊκό, σχετικά με την προετοιμασία, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να δούμε αν ο Φαντρόγγελεν θα παίξει ως βασικός δίπλα στον Ντεφράι, παίρνοντας την θέση του Τούμπα. Από εκεί και πέρα θέση διεκδικεί και ο Πελίστρη, και θα να δούμε την εντεκάδα που θα παρουσιάσει ο Νίστρου. Να δούμε τον Ταμπόρδα τι θα γίνει, γιατί σηκώθηκε κάποια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα για το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο Βιθέντε Ταμπόρδα στον πρώτο επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για την νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα ο Κάγκουα παίζει με την Χαποέλ Μπερσεβά, τον αγώνα κόντρα στην Βίκινγκου Ρέικιαβικ. 2-1 είχαν κερδίσει οι Ισλανδοί στην πρώτη αναμέτρηση. Είναι ο τελευταίος του αγώνα με την Χαποέλ Μπερσεβά. Θα παίξει σήμερα και την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι να περιμένουμε. Η ίδια η ομάδα η Χαποέλ Μπερσεβά είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την μετακίνηση του Αφρικανού μέσου από την Ισραηλινή ομάδα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμαθε την αντίπαλό του στον επόμενο γύρο, εφόσον προκριθεί επί της Πάξη, που θεωρώ ότι θα προκριθεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας λοιπόν 1948, η οποία επικράτησε στα πέναλτι της Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία. Και τα δύο παιχνίδια έληξαν 0-0 χωρίς σκορ, και το πρώτο παιχνίδι στην Σλοβακία αλλά και το δεύτερο παιχνίδι στην Βουλγαρία χθες το βράδυ. Και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν μετά και το μισάωρο της παράτασης, που πάλι δεν υπήρχε κάποιο γκολ, οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Και τα δύο παιχνίδια ήταν αρκετά ισορροπημένα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να αποφευθεί κάτι ούτε από την Πάξη που παίζει αύριο, ούτε από την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον ξαναλέω προκριθεί επί της Πάξη. Από εκεί και πέρα δεν χαμογέλασε η τύχη στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λέγαμε για χθες ότι ήθελε έναν αποκλεισμό από τις τέσσερις ομάδες. Η μία και ουσιαστικά η μοναδική στην οποία θα μπορούσε να ελπίζει η ΑΕΚ ήταν η Τούν να περάσει την Δυναμό Ζάγκρεπ, καθώς οι άλλες τρεις ομάδες ήταν οι εξής. Ήταν η Στουρμ Γκρατς, η οποία έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι, κέρδισε και χθες 2-0 εκτός έδρας στη Χάρτς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Σήμερα Ερυθρός Αστέρας Λάρν έχει κερδίσει 4-0 ο Ερυθρός Αστέρας στην Βόρεια Ελλανδία, παίζει την έδρα του σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει η ΑΕΚ από αυτό. Ιδανικά θα ήθελε πρόκριση της Λάρν, έτσι. Όπως το ίδιο ισχύει για τον άλλον αγώνα, στο Σλόβα Μπρατισλάβα Σιμπέρια, όπου θέλει πρόκριση της Σιμπέρια, αλλά έχει κερδίσει ο Σλόβα Μπρατισλάβα 4-1 στο πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Μάλιστα, ούτε εκεί νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει. Χθες, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, η ΑΕΚ ήθελε πρόκριση της Τούν για να βρεθεί στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoff του Champions League. Δεν τα κατάφερε η Τούν, αλλά είναι ο τρόπος που τα κατάφερε. Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, κέρδιζε 2-0 στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 4 και στο 22 τα δύο τέρματα. Μέχρι το 67 η Τούν δεν απειλείται καν στον αγώνα τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Τότε γίνεται μια φάση η οποία έχει ξεκινήσει από το γεγονός ότι ένας παίκτης της Τούν πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Ο τερματοφύλακας της Τούν βγάζει την μπάλα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής περίπου, έκανε το βολέ και έστειλε την μπάλα πλάγιο για να τηρηθεί στη συνέχεια το fair play. Οι παίκτες της Δυναμό Ζάγκρεπ δεν δίνουν την μπάλα πίσω, τη δίνουν κατευθείαν στο στόπερ και πάνε να πιέσουν. Ενώ ο στόπερ θα μπορούσε αριστερό στόπερ να δώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα που είχε πάρα πολύ χώρο, δεν πιέζονταν από κάποιον. Πάει να γεμίσει ο στόπερ, κοντράρει μπάλα στον επιθετικό. Πάει να βγει τέτοιο επιθετικό και ο στόπερ αυτό, ο Μπούρκι τη Τούν, τον τραβάει. Και στη συνέχεια πήγε στο βάρο διαιτητής και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Και από εκεί και πέρα γυρνάει όλο το παιχνίδι. Την Δυναμό Ζάγκρεπ βάζει μέσα στα καρέτη στην Τούν. Το κάνει σε 4 λεπτά το 0-2-2-2, στο 74 και στο 78 και στο 112 με τον γκολ του Βάλιντσιτς. Έκανε το 3-2 η Δυναμό Ζάγκρεπ, με το οποίο προκρίθηκε στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και στέλνει ουσιαστικά την ΑΕΚ στους ανίσχυρους της κλήρωσης για τα play-off της διοργάνωσης. Δεν πειράζει, η ΑΕΚ θα μπορούσε να ευνοηθεί από αυτό, αλλά δεν έχασε και κάτι. Το φαβορί ήταν η Δυναμό Ζάγκρεπ. Περισσότερο λίγο πείραξε ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό.
Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ένας παίκτης, τα λέγαμε για χθες, όπου παίζει στο 10 και μπορεί να παίξει και στο 8. Ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ένωση. Και ξαναλέω, αυτός ο παίκτης αποκτήθηκε ως αντί Περέιρα και αντί Ζωάου Μάριο. Δεν αποκτήθηκε ως αντί Πινέδα. Θα πάρει κι άλλο παίκτη ΑΕΚ, οχτάρι, όπου θα μπορεί να καλύψει τα μέτρα στο γήπεδο που κάλυπτε ο Ορμπελίν Πινέδα.

Μάλιστα, να πούμε πως ο Λόβρο Μάγερ είχε κάνει μεταγραφή πριν 3 χρόνια 25 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεν στη Βόλσμπουργκ. Είναι βασικό στέλεχος στην εθνική ομάδα της Κροατίας, αλλά δεν πήγε σε αυτό το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ που μας πέρασε, στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και της Αμερικής. Είχε παίξει το προηγούμενο Μουντιάλ όπου είχε φτάσει η Κροατία μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης, 38 φορές διεθνής, όπου μάλιστα έχει σημειώσει και 9 τέρματα ο Λόβρο Μάγερ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κροάτης αριστεροπόδαρος. Έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είχε και ένα στιγμιότυπο μαζί με τον Βίντα, όπου είπαν ουσιαστικά και οι δύο ότι να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Είπε ότι νιώθω πολύ καλά, χαρούμενος, και ναι, από όταν ήρθα κάναμε όλα τα τεστ και όλα πήγαν καλά, αισθάνομαι καλά, είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ. Ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, αν όχι η μεγαλύτερη. Είναι σημαντικό αυτό. Παλεύει για τον τίτλο και έχει πιθανότητα να παίξει το Champions League και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Ήταν τα πρώτα λόγια.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, στις 5 παρα 5 αναμένεται στην Αθήνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γκουστάβο Σά, για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαπραγματεύεται με τη Ρώμα για τον Σαλάχ Εντίν, για τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν, τον οποίο θα θυμάστε ίσως και από το Μουντιάλ και από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου το Μαρόκο έφτασε μέχρι τον τελικό. Ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι ένας επιθετικογενής μπακ που αγωνίστηκε ως δανεικός πέρσι στην Άιντχόφεν, έπαιξε για αντίπαλος κόντρα στον Ολυμπιακό, έκανε 25 συμμετοχές, 17 στο πρωτάθλημα, 7 παιχνίδια στο Champions League και 1 στο κύπελο πέρσι με την Άιντχόφεν, και ανήκει στη Ρώμα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αριστερό μπακ είναι ο Σαλάχ Εντίν, ο οποίος θα αποτελήσει τον αντικαταστάτη πιθανότητα του Ορτέγκα εφόσον κλείσει στην River Plate. Έχουμε πει από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας όσον αφορά και τους μη κοινοτικούς. Και θυμίζω για όσους δεν άκουσαν και χθες την εκπομπή ότι πλέον Μαροκινοί, Αλγερινοί και Τινίσοι λογίζονται ως κοινοτικοί. Δεν λογίζονται ως μη κοινοτικοί. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, καθώς ο Αγιούμπελ Καμπί λογίζεται ως κοινοτικός και η μη κοινοτική που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του είναι 6.

0: Επίσης, για να κλείσουμε για τον Ολυμπιακό και να περνάμε και σιγά σιγά στις πρώτες γραμμές, να πούμε ότι ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα ανακοινωθεί είτε σήμερα είτε αύριο, καθώς πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Γκουγκεζασβίλη στην τουρκική Γκετζέπε. Αποτελεί παρελθόν λοιπόν από τον δικέφαλο του Βορρά ο Γκουγκεζασβίλη, και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται φυσικά για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θέλει να περασπιστεί όπως και ο Παναθηναϊκός στο υπέρ του προβάδισμα με 3-2 μετά τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Πολωνία. Και να κλείσουμε και με το μπάσκετ. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, όπως και όλων των ομάδων φυσικά. Υπάρχουν αρκετά παράδοξα, όπως ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα πρώτα 8 παιχνίδια παίζει 7 εντός. Είναι αρκετά παράλογο, θα έλεγα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τα πρώτα 6 παιχνίδια 5 εκτός, 1 εντός. Και να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ για τον πρώτο γύρο. Και το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον δεύτερο γύρο. Θα σας πω αμέσως τώρα ακριβείς ημερομηνίες. 11 Δεκεμβρίου για τον 16ο γύρο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Και στην συνέχεια στις 12 Φλεβάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει 3 εκτός έδρας παιχνίδια με Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, Βίρτους Μπολόνια, υποδέχεται την ΕΦΕΣ. Στην συνέχεια παίζει εκτός στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Αυτή είναι η αρχή του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που είπαμε ότι στην αρχή ξεκινάει με 7 παιχνίδια εντός, στα πρώτα 8 παιχνίδια έχει 7 παιχνίδια εντός, έχει την πρώτη αγωνιστική την Παρή εντός έδρας. Στη συνέχεια τη Βιλερμπάν ξεκινάει με τις δύο γαλλικές. Παίζει με τη Μακάμπι πάλι μέσα, με τη Φενέρ πάλι μέσα, τα 4 παιχνίδια εντός. Παίζει στη Σερβία με την Παρτιζάν, πάλι 3 εντός, με Χάπολ Τελαβίβ, με Μπασκόνια και με Αρμάνι Μιλάνο. Στην συνέχεια έχει πάρα πολλά εκτός. Δηλαδή, μέχρι να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και στις αρχές του δεύτερου, έχει πάρα πολλά εκτός. Δεν ξέρω η Ευρωλίγα πώς ακριβώς βγάζει το πρόγραμμα, ειλικρινά. Έχει ένα παιχνίδι με την ΕΦΕΣ εκτός, δύο με τη Ρεάλ, έχει ένα με την Μπαρτσελόνα μέσα. Στη συνέχεια παίζει 4 εκτός, 2 εντός και πάλι 4 εκτός. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως περίεργα τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός. Όχι. Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός στην αρχή παίζει αρκετά εκτός, μετά παίζει όμως 3 συνεχόμενα εντός. Δηλαδή δεν τον βοηθάει και πάρα πολύ όσον αφορά τον πρώτο γύρο που δεν θα παίζει στη φυσική του έδρα. Στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού είναι αρκετά πάντως τα οποία είναι κάπως παράλογα. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα πριν δύο ώρες που αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει τον Γκος το διπλάσιο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που έχει στην Ζαλγκίρις. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του Basket News. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Γκος 2.800.000 ευρώ το χρόνο, ενώ αυτή τη στιγμή ο Γκος λαμβάνει στην Ζαλγκίρις Κάουνας 1.400.000 ευρώ ετησίως. Θα θυμίσω πως έχει συμβόλαιο για 1+1 ακόμη χρόνια ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος με την Ζαλγκίρις. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα του Basket News. Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό ότι ψάχνει point guard. Θα δούμε στην πορεία αν υπάρχει θέμα Γκος. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Επί προσωπικού, λοιπόν, κύριε Γιώργο Ιωάννου, Οσμάν είναι, όχι Οσμάν, συνέχεια το βαρέθηκα να το ακούω, φτάνει πια. Λοιπόν, πάμε, εχθές για την ΑΕΚ είπες ότι ο κύριο Γιώργος είπε τίποτα για την ΑΕΚ, δεν μπορώ να πω, έπεσε η γραμμή, τελείωσε. Αυτό που έχω να πω, ότι εντάξει, είναι, θα δω επί προσωπικού, προσωπικού δεν τους ξέρω, τους παίκτες δεν τους έχω δει, στο χορτάρι θα φανεί τι είναι, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Παίζει και φιλικό σήμερα να πούμε, και 7 η ώρα με την Τραμπ Σπορ.
1: Εντάξει, το Τραμπ Σπορ τώρα, εντάξει, παίζει φιλικό, τι φιλικό, και τι θα γίνει τώρα στο φιλικό. Να βγάλει συμπεράσματα, άσε να αρχίσει το
0: πρωτάσμα. Όχι, απλά το ανέφερα, γιατί το ανέφερα πριν με αφορμή αυτό που είπατε, κύριε Γιώργο.
1: Στη μυθολογία ο Εφιάλτης δεν είναι μυθολογία. είναι πραγματικότητα.
2: Ναι,
1: γιατί
2: το...
1: σε κάποιο σταθμό άκουσα ότι ο εφιάλτης είναι στην μυθολογία.
2: Περνάτε πριν τον Κορδέλα τώρα, τον Γιώργο, τον Ιωάννου, κύριε Γιώργο, ε.
1: Ναι, τον περνάω, γιατί τώρα που τα ξέρει τώρα, εκεί είναι. Το μωρά παιδιά το ξέρουν.
2: Τον διόρθωσα εκείνη την ώρα. Το διόρθωσα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, μάλλον παιδιά, γιατί δεν του γυρίζει η γλώσσα. Τι είναι, εγγλώσσα είναι και θέλει να προφέρει αγγλικά. Πάει παρακάτω. Λοιπόν, και κλείνω με αυτό.
2: Ναι.
1: Κύριε Βασίλη από τον Βλακαμόνα, εγώ έχω δηλώσει ανέκαθεν ότι είμαι αντιπαναθηναϊκός, επειδή είμαι από τους παλιούς και έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό. Και τότε τι γινότανε, να μην πάμε τώρα, οι παλιοί το ξέρουν, οι καινούργοι αν δεν ξεδιαφέρει να μην μάθουν. Λοιπόν, είμαι γενικά συμπαθώ τον Ολυμπιακό και το έχω ρίξει εγώ και οι ορισμένοι των Ολυμπιακών, το έχω ρίξει και στο κύπελο τον πήρατε, ο πρόεδρος μου πήρε τηλέφωνο και είπε συγχαρητήρια, δεύτερον που έλεγε από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι θα περάσει άνετα με 6 βαθμούς, 7 έπεσα έξω στην αρχή για τον Ολυμπιακό, αλλά έχουν μια αιμονή με την ΑΕΚ. Ρε παιδιά, τόσο πολύ σας πείραξε. Δεν το κατάλαβα. Εχθές, εγώ δεν ζήτησα προστασία από κανέναν. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι εννοεί προστασία ο κύριος. Δηλαδή τι να με προστατεύσει ποιος, τι είπα. Δηλαδή λέω βλακίες και δεν με προστάζεις εσύ. Για προσέχτε, γιατί αυτά δεν οφέρουν σε τίποτα. Και είναι ορισμένοι, όχι όλοι Ολυμπιακοί, αλλά πάρα πολλοί οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν μία λύσα κατά τη ΑΕΚ και ξέρω τώρα με το γήπεδο μόλις κλείσω θα βγουν για το μπάσκετ. Θα πούνε ότι αυτό και εκείνο και εκείνο και τώρα και τα. Δεν πειράζει, λέτε. Αλλά μέχρι ενός σημείου ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Πες μου έναν Ολυμπιακό που έχω μιλήσει να βγει ένας και να μου πει ότι ηρωνεύτηκες στις αποτυχίες της Κύπρου με τον Ολυμπιακό, ηρωνεύτηκες εκεί, έκανες αυτό, είπες αυτό. Δεν έχω πει ποτέ. Γιατί να μας κυνηγάνε μας αεκδίδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή είναι Ολυμπιακή μόνον. Και τι γίνεται, λέω, σταθμός πρέπει να μιλάνε μόνο οι Ολυμπιακοί.
2: Δεν είπε κανένα αυτό το πράγμα, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, δεν το είπε καλά, κάπου όμως το καταλαβαίνετε. Όσον αφορά για σένα, Παλιούρα, καλά θα κάνετε φίλοι όλοι όσοι παίρνετε στον σταθμό. Μιλάτε με ένα παιδί 24 χρονών. Δεν μπορείτε να τον παίρνετε από κάτω κάθε φορά. Έστω και αν είναι για τα λοιπά.
2: Όλα καλά, κύριε Γιώργο, μην αγχώνεστε.
1: Προσπαθεί και τιμή του και μακάρι να βγαίνουν σαν τον... Θέμη πολύ και να πετύχουν στην καριέρα τους. Συγχαρητήρια και πάλι. Το βιολί σου στη συνέχεια, Θέμη.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος πριν στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Παναγιώτης λέει: καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Πάξη, ο επόμενος γύρος με την ομάδα από τη Βουλγαρία θα διεξαχθεί στις 6 και 13 Αυγούστου ή σε άλλες ημερομηνίες. Ευχαριστώ, Παναγιώτη Αγωμένιδη. Παναγιώτη, πάρα πολύ καλή η απορία σου. Δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παναθηναϊκού εφόσον περάσει την Πάξη στις 6 και 13 Αυγούστου. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει τον πρώτο αγώνα εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 9.30. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει την επόμενη Τετάρτη, όχι Πέμπτη που συνηθίζεται, στο Conference League με την CSKA Σόφιας εντός έδρας στο ΆΚΑ στις 9.30. Είναι γνωστή και η ώρα. Και η Revanse, προσοχή, θα γίνει Τρίτη. Τρίτη 11 Αυγούστου. Δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα, θα γίνει στην Βουλγαρία η Revanse. Οπότε συνοψίζουμε, αν περάσει ο Παναθηναϊκός την Πάξη, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 Παναθηναϊκός CSKA Σόφιας 1948 και η Revanse Τρίτη 11 Αυγούστου CSKA Σόφιας Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία.

0: Ναι. Και είναι η απορία. Επειδή ζούμε στην εποχή που για τα χρήματα πουλήσαν και τον Χριστό, ναι ή όχι?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπράβο. Και επειδή ο Ατζούν είναι συνέτερος του Αλαφούζου και επειδή ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τερματοφύλακα τόσα χρόνια και βολοντέρνει και τερματοφύλακα δεν βρίσκει. Με ένα ποσό στα 215 εκατομμύρια, μια χαρά πληρώνει για ένα τερματοφύλακα στο Τζολάκι.
1: Πόσο περιμένει λίγο, 215 εκατομμύρια.
0: 15 εκατομμύρια.
1: Λέω
0: 15 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μια χαρά το πληρώνει. Αν πρόκειται να πάρει τερματοφύλακα, έχει πληρώσει και μεγαλύτερα ποσά από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ρωτάω. Ο Ολυμπιακός, σαν μεγάλη ΠΑΕ, κάνω ερώτημα και προς τον Κώστα το Σαμοθάκη να ρωτήσει σαν ρεπόρτερ που είναι τη διοίκηση. Για να μας λύσει την απορία σου, φυλάς του Ολυμπιακού. Εγώ δεν κάνω κριτική. Απορία υποβάλλω. Απορία, ρωτάω δηλαδή. Και λέω, έχει λάβει τα μέτρα του πράγμα που επιτρέπεται? Γιατί από ακούω από κάποιους ότι δεν επιτρέπεται ρήτρας, λέει, στα συμβόλαια. Ποιος τα είπε αυτά? Εσύ συμφωνείς αυτό?
1: Επιτρέπονται κάποιες ρήτρες, αλλά πάντα υπάρχουν κάποια αστερίσκη, έτσι, και κάποια παραθυράκια.
0: Περίπτωση...
1: δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ, ότι σε περίπτωση που, να...
0: που γυρίσει. Μα στον Ιωαννίδη υπάρχει ρήτρα. Σε περίπτωση που έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να πληρώσει στον Παναθηναϊκό κάποιο ποσό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι σου λέω. Ρήτρα, ποια ρήτρα? Ότι εάν έρθεις στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα, σε ομάδα της Ελλάδας, θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα, ας πούμε, 35 εκατομμύρια ευρώ. Που να
1: ναι, ουσιαστικά για να απαγορεύσει τη μεταγραφή, λέμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Ή να τα απαγορεύσει. Να μην...
1: Δεν θα δώσει κανείς 35 εκατομμύρια ευρώ να πάρει παίξει στην Ελλάδα. Εσύ,
0: το απαγορεύει να... στον ελληνικό χώρο. Στην Ευρώπη πήγε να παίξει όπου θέλει. Αλλά και εμείς, σαν ΠΑΕ, οφείλουμε να εξασφαλιστούμε. Αυτή την απορία ρωτάω. Δεν θα σου πω κριτική. Απορία. Και ρωτάω τον Κώστα Σαμοθράκη, δεν είναι ρεπόρτερ τη ομάδα, θα ρωτήσει τη διοίκηση, έχει λάβει τα μέτρα τη. Αυτή η αγωνία είναι ανθρώπινη, ναι ή όχι?
1: Είναι ανθρωπινή, αλλά και πάλι, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σκέφτεται ο μέσος φίλας του Ολυμπιακού ότι αν φύγει ένας παίχτης, θα, όταν γυρίσει, μπορεί να πάει σε άλλη ομάδα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες ότι εάν υπάρχει ένα στημένο παιχνιδάκι λόγω Ατζούν που είναι συνέτερος του Αλαφούζου στο Sky.
1: Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα στημένο παιχνιδάκι. Στην Premier League πάει ο Τζουλάκης.
0: Και σου έρθει την ερχόμενη σεζόν σε ένα Παναθηναϊκό που είναι ανταγωνίστρια ομάδα. Παθαίνει ζημιά, είπα ο Ολυμπιακός.
1: Γιάννη, έφυγε από τον Ολυμπιακό για να πάει να παίξει στην Χάλια ένα χρόνο με σκοπό να πάει στον Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό δεν το ξέρεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι λίγο πονηρεμένος, Ηλεθέμη.
1: Αυτό είναι πολύ πονηρεμένος, Γιάννη, αυτό είναι το θέμα.
0: Οφείλουμε όλα να τα σκεφτόμαστε. Γιατί ζούμε σε εποχή της πονηριάς. Λοιπόν, οφείλει μια ΠΑΕ μεγάλη να κλείνει αυτές τις τρύπες. Ποια είναι η απορία? Αυτή είναι η απορία.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα και.
0: Μπράβο, κλείνει τις τρύπες αυτές και δεν κουνιέται κανένας. Από εκεί πέτα, αν είναι να πάει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ας πάει.
1: Ναι.
0: Δεύτερο. Ακούω σε
1: πολλούς. Πόσο χρόνο έχουμε πάνω?
0: Έλα, ακούγομαι.
1: Γιάννη, μείνε στη γραμμή λίγο να πάμε διαφημίσει δύο λεπτά και να γυρίσουμε επιστρέψει, να ολοκληρώσει, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει...

0: ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Γιάννη για να ολοκληρώσουμε. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, γρήγορα, κάνε τη καθυστερώ. Πήρε κάποιο άρχοντα του πληκτρολογίου, ο Σπύρος, και είπε ότι βαρέθηκε να με ακούει. Αν βαρέθηκε να με ακούει, απλά σταματάει, κάνει μια άλλη δουλίτσα και μετά επιστρέφει. Εγώ δεν έχω πει σε κανέναν, ναι. Βαρέθηκα να σε ακούω. Αυτό το θεωρώ φασιστικό και ρατσιστικό. Πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί με του συνανθρώπου μα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, Γιάννη.
1: Μετά ο Γιώργος είπε να ζητήσω συγγνώμη. Τελείως μετανία δεν του υπογράφω του Γιώργου, ούτε ολυμπιακόμετρο. Δέχομαι πως δεν βάζω και εγώ στους άλλους ολυμπιακόμετρο. Το κύριο Βασίλη από τον Βλατωμένο θέλω να καταλάβει ότι αυτό που ρώτησα ήταν ερώτηση. Όπως και στον Κώστα Σωματράκη το ρωτάω, γιατί είναι ρεπόρτερ και έχει άκρη στη δίκηση του Ολυμπιακού, να μας πει τι στέκει σχετικά με αυτό το συμβόλαιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπα, ναι ή όχι. Κατάλαβες, του λέω.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, Γιάννη.
1: Και το τελευταίο που έχω να σου πω,
0: ναι,
1: είναι το εξής. Είπε κάποιος μια παρατήρηση, αυτό τον παίχτη τον Πορτογάλο τον πήραμε δανεικό, λέει, από την Νότιχαμ. Μα η μόνη περίπτωση να τον πάρει ήταν δανεικό από την Νότιχαμ.
0: Ναι, καλά, Γκουστάβο,
1: δεν υπήρχε περίπτωση αυτός ο παίχτης να έρθει κατευθείαν στον Ολυμπιακό για να δεχτεί να έρθει, αν δεν ήταν η Νότιχαμ στη μέση.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να τον δούμε για άλλο ένα χρόνο, για δύο χρόνια, γιατί πολύ πιθανόν και του χρόνου να πάει στην Νότιχαμ. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Καλά, από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει.
1: Ακούσε και τους άλλους.
0: Να σε καλά. Γιάννη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον Νεόφυτο, στον κύριο Γιώργο, στον Αλέξανδρο. Και το εύχομαι περαστικά στο Χάρη Βασίλη και στον κύριο με τον Κόκορα και στην κυρία Αναστασία από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Λέει γαυρίνα και χαρούμενη που υπάρχει ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Με προτάρει την αδυναμία μου τον Παλιουράκο. Να σε καλά, Αποστολία. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, καλή εκπομπή. Η ΕΠΟ προτείνει Έλληνες διαιτητές για τα ντέρμπι τη νέα χρονιά. Ο Λανουά έχει πλάκα, ξέρει, ψηφίστηκε. Σήμερα είναι η μέρα όπου θα γίνει γνωστό. Θα αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Εκπροσωπούνται, να πούμε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα εξαρτηθούν όλα και από τη στάση την οποία θα κρατήσουν οι ομάδες και θα έχουν οι ομάδες. Τι θα πούν και οι ομάδες δηλαδή. Αν δεν θέλει καμία ομάδα, δεν θα γίνει, νομίζω, παιδιά. Πάντως ο Στεφάνο Λανουά, ναι, πολύ σωστά το αναφέρεις. Χωρίς βέβαια να υπάρχει το σκεπτικό του, απλά το ανέφερε σαν πρόταση και την κατέθεσε αυτή την πρόταση. Είπε ότι θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι Έλληνες διαιτητές και να σφυρίζουν τα ντέρμπι. Θα το δούμε σήμερα, ξαναλέω, θα ψηφιστεί. Οπότε αύριο που θα είμαστε εδώ στην εκπομπή ή και σήμερα το βράδυ στις υπόλοιπες εκπομπές θα έχουμε νέα σχετικά με αυτό που με ρωτάς. Γιάννη, να σε καλά. Από εκεί αναβλήθηκε, Θέμη μου λέει ο Μάνος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών και αναβλήθηκε. Να σε καλά, Μάνος, ευχαριστώ πάντως. Οπότε αναβλήθηκε, μας λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Θα το κοιτάξω κι εγώ και θα σας ενημερώσω σχετικά με αυτό. Επίσης υπάρχει ένα ακόμη μήνυμα του Θάνου, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, Θέμη. Ακούμε από χθες όλους τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά σε ένα πολύ δυνατό χαφ από πρωτάθλημα του Top 5. Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, ευχαριστώ, λέει ο Θάνος. Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι παραπάνω, Θάνο. Θα είναι. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει και είναι σε πολύ καλές επαφές με παίχτη χαφ, όπου είναι από πολύ καλή ομάδα ενός από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Πολύ πιθανό είναι από Αγγλία ή Ισπανία. Όμως δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Είναι πάντως ένα όνομα το οποίο δεν έχει ακουστεί πουθενά μέχρι στιγμής. Του Τιτραούι φαίνεται να χαλάει, δεν έχει ψηθεί από το project και δεν θέλει να παίξει στην Ελλάδα ο Τιτραούι. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει για άλλο χαφ και θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι ένα όνομα, ξαναλέω, το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής καθόλου. Επίσης λέει ο Θάνες, σου είπαν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ, υπάρχει συμφωνία των δύο διοικήσεων ότι με ένα ποσό Τζολάκης επιστρέφει στον Ολυμπιακό, λέει ο Θάνος. Okay, είναι πιθανό είναι αυτό, παιδιά. Πάντως νομίζω ότι αν ο Τζολάκης πάει στη ΧΑΛ και παίξει ολόκληρη χρονιά, θα έχει ως προτεραιότητα να παραμείνει στο εξωτερικό. Συνήθως έτσι γίνεται, γιατί είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά μην το πηγαίνουμε μακριά. Σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες ρήτρες και πολλές φορές υπάρχουν και αυτά τα μικρά γραμματάκια τα οποία δεν γίνονται γνωστά στα συμβόλαια. Πάντα υπάρχουν. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Μην το πηγαίνουν πολύ μακριά και δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος ανησυχίας για το αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, Τζολάκης. Δεν είναι όνειρο του Τζολάκη να παίξει στον Παναθηναϊκό, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Δημήτρης από το Κερασίνη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ ποτέ δεν έχω. Και δεν μιλάω και ποδοσφαίρι και να έρθω σαν την παράθεση να μην παρεξηγηθώ. Αλλά εάν εγώ περιμένω ως Ολυμπιακός να προκόψω και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην πάει ο Τσολάκης στο Παναθηναϊκό, βράσε όριζα. Όπου θέλει να πάει ο Τσολάκης. Όπου γουστάρει να πάει. Και δεν μου πέφτει και λόγος ο επαγγελματίας είναι ότι θέλει κάνει. Διότι έχουμε εδώ πέρα και είναι η πρώτη φορά που παίρνουν τέτοια θέση. Μα είναι να, δηλαδή, το να βγαίνει όλα τα ραδιόφωνα και να κάνει την ίδια ερώτηση. Δεν στο δίνουμε απάντηση. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει θέμα, Δημήτρη, ξαναλέω.
2: Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό. Κοιτάξτε. Οποιοδήποτε εκνευριζόμενο αυτό. Άκου το ότι ανακαλύψαμε. Αν το ένα, αν το άλλο και αν το. Και αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έτσι με το αν θα κάνουμε. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Πάντως αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα ισχύει. Ότι αν χάλει υποβιβαστεί, υπάρχει μια ειδική ρήτρα όπου μπορεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Δεν έχει γνωστή η ρήτρα.
2: Ο Ολυμπιακός και πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
2: Και γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ στο Βασίλη από τα Πλαταμόνα. Δεν πουλάω ούτε γνώσεις ούτε τίποτα γι' αυτό, λέω να μην παρεξηγηθώ. Χαίρομαι γιατί θα μιλήσω πάλι για Στίβο, λίγο προσπάθησα να βγάλω χθε γραμμή, δεν πρόλαβα. Δεν προσπαθώ να πλήσω έτσι μούρι ας πούμε ότι γνωρίζω. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να βάλω ένα quiz. Ναι. Όποιος βγει να μας πει αν είχε δει στην τηλεόραση, αν είχε προλάβει να δει το εδώ πράκτορος μας. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είχα την τύχη να έχω από το 69 τηλεόραση. Ήταν ένα σύριαλ. Και ό,τι λέω το έχω δει. Και αυτό που θα πω, θα πω δύο-τρία πράγματα με βάση το κλασικό αθλητισμό. Θέλω όμως ας πούμε, να προσθέσω κάτι για τον Εμίλη Ζάθοπεν. Γι' αυτό είπα συγγνώμη και τον πρώτο στον Βασίλη Πλουδαμόνα, δεν βγήκα να αντιπαρατευθώ έτσι. Απλώς μου έδωσε την αφορμή να πω ένα-δύο πράγματα. Όντως λέγω τον άτομο μηχανή, αν μπει να δει πώς τρέχει, μπορεί και εκείνη του κεφαλιού του να σου κάνει εντύπωση το οποίο το πήγαινε από τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά. Και άμα τον δει, θα λε τώρα πέφτει δεν πέφτει, πέφτει δεν πέφτει, πέφτει δεν πέφτει. Και πάει έτσι μέχρι τον τερματισμό. Υπήρχε τη δεκαετία του 70 μια αθλητική εκπομπή της Σισμάνη. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Όπου εκεί έβλεπα εγώ ας πούμε και τον έδειχνα ας πούμε τον Τζιμ Λόντο και έδειχνε και τον Μιλζάτοπεκ. Κούσα στο Μιλζάτοπεκ. Όλα τα άλλα σου λέω τα έχω δει εκτός τον Μιλζάτοπεκ. Δεύτερος μόνιμα, εδώ παράδειγμα. Ο Ζάτοπεκ πήρε και τα 48 χρυσά μετάλλια, 48-52. Δεύτερος. Πίσω από το Ζάτοπεκ, ο οποίος λεγόταν η σκιά του έτσι του κάνουν κατά παραδείγμα, ήταν ο Γάλλος ο Αλέν Μιμούν. Έτσι ο άνθρωπος να πέσει πάνω στον Εμίλη Ζάτοπεκ. Μέγας φιλέλη και πρέπει να έκανε αλληγενός καλλιτέχνη γιατί ήταν μελανσός. Και δεν πήρε ποτέ χρυσό μεταλλείο, ήταν το όνειρό του και κατεβαίνει το 56 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στον Μαραθώνιο μαζί με τον Ζάτοπεκ. Και παίρνει χρυσό Μιμούν και βγαίνει έκτος ο Ζάτοπεκ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι που την είδα και επειδή υπάρχει το βιντεάκι σε προτρέπω να μπεις μέσα να το δεις. Θέλω να μιλήσω για μια γυμνάστρια της Σοβιετικής Ένωσης, την Όλγα Κόρμπουτ. Αυτή το 72 στους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρασε τη γυμναστική σε άλλο επίπεδο, από εκεί που ήταν μπαλετάκι και τα λοιπά, την έκανε γυμναστική. Υπάρχει μια άσκηση η οποία λέγεται απαγορευμένη άσκηση, την απαγόρευσαν. Την οποία θα την περιγράψω γιατί είναι εντυπωσιακή. Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη γυναίκα που έκανε τούμπα πίσω. Λοιπόν, στους ασύμμετρους ζυγούς ανεβαίνει, πατάει με τα πόδια πάνω στο υψηλό ζυγό βλέποντας το κοντό, πηδάει στον αέρα, γυρίζει με την πλάτη, πιάνεται στο ζυγό, φεύγει μπροστά στον χαμηλό ζυγό, κάνει δύο περιστροφές χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του με την κοιλιά. Έχει την πλάτη τώρα προς το μεγάλο ζυγό και γυρίζει πίσω σαν ελαττήριο και πιάνεται πάλι στον υψηλό ζυγό. Αυτή την άσκηση, επειδή πολλές προσπάθησαν μετά να την κάνουν και τραυματίστηκαν, υπήρχαν πολλά προβλήματα, την κατήργησαν και έγινε ως απαγορευμένη άσκηση. Το 72,
0: υπάρχει
2: λοιπόν,
0: σχετικό βίντεο πάνω σε αυτό που λες.
2: Ναι. Το 72 λοιπόν καθυστέρησαν πολύ να δώσουν τη βαθμολογία που αν θυμάμαι καλά τη δώσουν 9,8 κάτι τέτοιο διότι προσμέτρησαν κακώς βέβαια και την επικινδυνότητα Δηλαδή ήταν μια άσκηση με, πίσω, με το άλμα πίσω από την πλάτη του. Δεν είχαν ξαναδεί. Ξέρουν ότι ήταν επικίνδυνη και δεν ξέρουν αν αυτό πρέπει να την επικίνδυνε, να την επιβραβεύσουν ή όχι. Ξεσηκώθηκε το γήπεδο, έγινε πανικό και ήταν ο πρόδρομο του να πάρει μετά να βάλουν δεκάρι στην Κομανέτσι το 76.
0: Ναι.
2: Πάντως είναι μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη, έτσι, στιγμή και πολύ μεγάλη αθλήτρια. Το Σπουργητάκι τη λέγανε. Επίσης, τι να πω τώρα, τελευταία μου είχε κολλήσει ότι η Άκερμαν που είχα πει στο Ύψος είναι, δεν ξέρω να σου αγαπή, είναι η τελευταία που πήδηξε το Στραντ, είναι δηλαδή με το, με το στήθος τον πύχη και τα πόδια, τελευταία μεγάλη, και έκανε και το, είναι η πρώτη που πέρασε και τα δύο μέτρα. Μετά ήταν η Σάρα Σιμεώνη και η Μάιφα. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα.
0: Εδώ πάντως, Δημήτρη, ο φίλος Τριαντάφυλλος λέει ότι ξέρεις πολλά από στη βολή για τον Κεντέρι, λέει, δεν μας λες και κάτι. Ο οποίος
2: να, θα... μπορώ να, εγώ θα πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε. Άκου τώρα. Ο συγχωρεμένος ο Συρίγος δούλευε στο Φιντανίδη.
0: Ναι.
2: Τον είχε δηλαδή διευθυντή. Όταν, ας πούμε, που το ξέραμε εμείς, ας πούμε, που λατρεύουμε το στήμα, ξέραμε εμείς ότι έχει δύο αρνητικά σε έλεγχο Ντόμπικ ο Κεντέρης και η Χάνο. Και ξέραμε ότι ήταν σημεοφόρος ο Κεντέρης, ξέραμε ότι τους ψάχνουν, το ξέραμε, εγώ το ήξερα. Το ξέραν όλοι, δηλαδή, δεν είναι ότι είχα πληροφορίες. Και δεν ήταν στο Ολυμπιακό χωριό, ούτε ο Κεντέρης, ούτε κανείς, ούτε η Χάνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο Συρίγος, αφού έγινε το τροχαίο που έπεσε ο Κεντέρης με τη Θάνο και τα λοιπά και πήγανε στο νοσοκομείο και βέβαια δεν τους εξετάσανε, διότι άμα πάρει διουρητικά μετά από κάποιες ώρες δεν μπορεί να φανεί αν έχει ντοπαριστεί ή όχι. Βγαίνει λοιπόν ο Συρίγος και λέει, επικαλείται και το Φιντανίδη και τους συναδέλφους της μαρτυρίας και βγήκε και ο Φιντανίδης και απάντησε. Και λέει, 4-5 ώρες πριν το τροχαίο βγήκα, πήγα στο γραφείο του Φιντανίδη μαζί με τους άλλους δημοσιογράφους και είπα ότι το βράδυ θα γίνει τροχαίο με τη μηχανή και θα είναι πάνω ο Κεντέρης με τη Θάνο. Και το επιβεβαίωσε ο Φιντανίδης. Όταν δεν έγινε το δικαστήριο για να το πάρει με ειδική, διότι εδώ πρόσεξε τι γίνεται. Στη Τζόνα στην Αμερικανίδα την Τζίλη τη πήραν όλα τα μετάλλια και στην Τζόνα στην Τοπαρισμό τη πήραν όλα τα μετάλλια. Στον Κεντέρη δεν τα πήρανε.
0: Όχι, καλά, ναι.
2: Ναι,
0: υπήρχε βέβαια στη συνέχεια αρκετά χρόνια πήρε όλο αυτό το δικαστικό κομμάτι.
2: Όχι, άσε το δικαστήριο πήρε αρκετά χρόνια και θα σου πω και πώς αθώθηκε. Διότι στα πρώτα δικαστήρια πήγε μάρτυρας κατηγορίας ο Συρίγος.
0: Ναι.
2: Λέγοντας αυτό, πέθανε μετά ο συγχωρημένος ο Συρίγος και εντάξει, αθωθήκαμε. Αλλά πήγε και είπε, έτσι έγινε, ήταν στημένο. Γιατί όμως δεν του πήραν τα μετάλλια. Διότι αν θυμάσαι, και θα θυμάσαι, από τότε και μετά δεν ξαναέτρεξε ο Κεντέρης. Αυτή ήταν η συμφωνία με την Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Ναι, σωστά.
2: Ή δέχεσαι την σιωπηρή τιμωρία και δεν ξανακατεβαίνεις, αυτός κοιτάνε. Και μένει το θέμα εκεί που είναι, ή αν το προχωρήσουμε θα σπάρουμε τα μετάλλια. Γι' αυτό έμενε. Και σε ρωτάω, μετά το 2000 έτρεξε ο Κεντέρης.
0: Δεν έτρεξε άλλο ο Κεντέρης.
2: Γιατί δεν έτρεξε.
0: Νομίζω ότι το είχε απαγορευτεί και για κάποιο χρονικό διάστημα να τρέξει 2-3 χρόνια. Από το 2004 μέχρι το 2006-2007. Και μετά, οκ, okay, δεν ξανάτρεξε τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ότι είχε απαγορευτεί για ένα χρονικό διάστημα στη συνέχεια να τρέξει.
2: Όχι, πάντως χωρίς να είμαι σίγουρος, αποκλείται ένα 2-3 χρόνια. Διότι αυτό που σου λέω ισχύει και όπως ας πούμε ισχύει.
0: Εντάξει, όταν κάποιος αθλητής κάνει για ντόπινγκ, δεν είναι μόνο για πάντα. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα.
2: Όπως ισχύει αυτό που σου λέω, ότι ο Συρίγος σε όλα τα δικαστήρια πήγαινε για να πει ότι γνώριζε ότι ήταν στημένο του τροχαίο.
0: Ναι.
2: Και μια και τα είπαμε αυτό για ντόπινγκ, να σου πω δύο ειδών ντόπινγκ στα μέσα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πες μου γρήγορα. Ναι.
2: Πιάσανε έναν αρσιβαρίστα, ο οποίος είχε κάνει δεύτερη κίστη με κουμπάκι, που είχε αποθηκεύσει εκεί πέρα ώρα και ξέρεις, άμα σου λέει ναι, ναι. Ώρα, πάντα και. Λοιπόν, το ανακάλυψαν και από τότε είναι μπροστά και δεύτερον, μία φοβερή, έτσι είχε πω τότε, ένα φοβερό ντοπάρισμα στις κολυμβήτρες της Ανατολικής Γερμανίας που σάρωναν. Άκου τι είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει, σου λέω τι λέγανε. Ότι, και στον ντόπινγκ ειδικό ήταν ο συγχωρεμένος ο Ηλίας ο Μπαζίνας που τον παρακολουθούσε. Λοιπόν, ότι οι γυναίκες μέναν έγκυο και ένα χρονικό διάστημα πριν τους αγώνες, ένα-ενάμιση μήνα, απέβαλαν, έρχονταν το παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να δυναμώνει πολύ τον οργανισμό τους και να κάνουν καλύτερες επιδόσεις. Άκου το πάρισμα. Εκεί θα ήθελα να τις το πάρω, να μην είχαν εμένα την τόπερνα εκεί πέρα της Κολομβίας κρίσης. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια σε εύχομαι. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Ηρέμησα τώρα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου. Πολύ χαίρομαι.
3: Θεμή, πες, θα πω ή να με πάρει.
0: Θα του το πω, Βασιλάκη.
3: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω για την έξω μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Ότι φτιάχνει η ομάδα η ΑΕΚ.
0: Φτιάχνει η ομάδα, ναι.
3: Αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα ξένους.
0: Ναι, έχει δρόμο ακόμα τώρα η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δυνάμωσαν και οι άλλοι Βασιλάκοι φέτος. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
3: Όσο το παιχνίδι σήμερα δεν ξέρω αν παίζει η ΑΕΚ ή αύριο.
0: Παίζει σήμερα με την Τρασμοσπόρ φιλικό στις 7 η ώρα.
3: Δεν ξέρω.
0: Μπορείς να το δεις άμα θες, άμα έχεις Κοσμοτέ, μπορείς να το δεις από την Κοσμοτέ. Αλλιώς βάλε εδώ το ραδιόφωνο, θα ακούσει τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος θα κάνει ενημέρωση για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι. Εντάξει, Βασιλάκη μου.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά, Βασιλάκη μου. Θα πάνε όλα καλά, μην μου αγχώνεσαι. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά μου. Να πω καταρχήν τις ευχές μου για την κυρία Αναστασία να τα εκατοστήσει. Να είναι χιλιόχρονη, να έχει υγεία.
0: Να είναι καλή.
4: Και ό,τι επιθυμεί, ναι. Πάμε τώρα. Είπε και ο Γιώργος ότι έχουμε εμείς Ολυμπιακοί με την ΑΕΚ πρόβλημα η μονή.
0: Ορισμένοι, είπε. Ορισμένοι.
4: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα ποιος έχει φαίνεται από τις κινήσεις. Όταν πας και βρίσκεις τον πρόεδρο της ομάδος για τον Αγγελόπουλο του μπάσκετ, σωστά.
0: Ναι.
4: Πάει ο Ρίτζινα και λέει ο Ολυμπιακός, εμείς τον Ολυμπιακό μη δώσει στο γήπεδο, χρειάζεται. Αυτό είναι διαχρονικό. Ποιος έχει μονές και αυτό είναι διαχρονικό κόμπλεξ για μένα. Πας και λες και επιβάλλεις, δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί διοικούνε, να ξέρουν παιδί μου, αυτοί βάζουν λεφτά ή ο Αγγελόπουλος βάζει.
0: Δεν βάζουν αυτοί λεφτά, αλλά όπως έχει γίνει λοιπόν, και άλλες φορές οργανωμένους, Γιώργο, υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είναι σημαίνει ότι περάσουν
4: λεφτό τους. Εγώ στην Ελλάδα, επειδή κάποιοι παλιοί πρόεδροι, πολύ παλιοί, είχαν αφήσει λάσκα κάποιους οργανωμένους και αυτό συνεχίστηκε εν μέρει από κάποιες μερίδες οργανωμένων στις πρώτες ομάδες και αυτοί νομίζουν ότι σου διοικούν. Λοιπόν, όταν πας στον πρόεδρο και του λες ο Ολυμπιακός θα μην παίξει στο γήπεδο, από εκεί να καταλάβεις, κύριε Γιώργο, ποιος έχει πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα ή οι Αγγελόπουλοι έχουν πρόβλημα. Και ο Αγγελόπουλος, ξέρω, έκανε αυτή τη συμφωνία 4 μήνες, έτσι δεν είναι, περίπου. Το τετράμινο, περίπου.
0: Μέχρι να γίνει, ναι, ναι, έτοιμο το γήπεδο. Τώρα, αν είναι 4-6 μήνες, θα είναι 5, το δούμε.
4: Τέλος πάντων, μέχρι τα Χριστουγεννιάτικα, ναι. Λοιπόν, θα πάρει ένα ποσό σεβαστό, 1,5 με 2 εκατομμύρια, λένε. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Τώρα, αυτοί θα μην δώσουν τον Ολυμπιακό και τέτοια. Αυτά είναι εντάξει, γελιότητες και κόμπλεξ διαχρονικού. Και δεις, κύριε Γιώργο, όταν η Πανιόνι πήγε και του κάψαν τη Νέα Σμύρνη, Βαρινάκης όλο στο γήπεδο. 11 η ώρα το βράδυ. Θέλω να το διαβάσω.
0: Ναι, φυσικά. Πολλά χρόνια. Και κλεισμένο είναι έπαιξε. Ναι, καλά, έπαιξε.
4: Κλεισμένο από 11 η ώρα πήρα από το βράδυ. Πότε θα βγάλουν εισιτήρια, πώς θα βγάλουν εισιτήρια. Δεν είναι το παιχνίδι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Πώς θα βγάλουν εισιτήρια. 11 η ώρα το βράδυ, πώς θα βγάλουν εισιτήρια.
0: Καλά, και ήταν και όρος για να δοθεί το γήπεδο. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλά το
4: αφήνω. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, μα ήταν και βράδυ. Αυτό βγήκε 11 η ώρα το βράδυ. Θυμάμαι, άκουγα ραδιόφωνο και βγήκε έκτακτα και είπε. Παραχωρεί η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο γήπεδο στην ΑΕΚ να αγωνιστεί. Για να μην ξεφτυλιστούμε στην Ευρώπη, σας έδωσε ο Μαρινάκης στο γήπεδο. Εσείς μιλάτε ότι έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, εσείς το έχετε το πρόβλημα. Και τότε το πρόβλημα διαχρονικό και περισσότερο είναι από τότε που χάσατε το ποτάσμα με το κόκαλι. Από εκεί διωγγώθηκε το πρόβλημά σας. Και την επόμενη χρονιά χάσατε το κύπελο με το πέναλτι. Βέβαια, από εκεί, από τη χρονιά σου ήταν κολλητά αυτά. 8-9 έγιναν αυτά.
0: Το γήπεδο, το Καραϊσκάκι ή ο Ολυμπιακός το δώσεις?
4: Όχι. Λέω για το θέμα που έγινε κανένα σας με την Καλαμαριά.
0: Α, αυτό είναι το 2007-2008 χρονιά.
4: Και ναι, και μετά χάσαν το γήπεδο την άλλη χρονιά. Το 9 χάσαν το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, από τότε διωγγώθηκε το μένος κατά του Ολυμπιακού Αψάκη.
0: Εντάξει, είναι μια κόντρα που υπάρχει. Όπως σε όλες τις χώρες υπάρχει.
4: Όχι, από τότε διωγγώθηκε, λέω.
0: Καλά, και πριν υπήρχε. Δεν υπήρχε τώρα πριν μια κόντρα ανάμεσα εκεί στον Ολυμπιακό.
4: Δεν σου είπα ότι δεν υπήρχε. Από εκεί επεκτάθηκε. Από τη χρονιά που έχασε στα χαρτιά το οποίο νομίμως και σε τρία δικαστήρια, δύο στην Ελλάδα και ένα στο ΚΑΣ. Έχασε η ΑΕΚ το αυτό. Από τότε διωγγώθηκε το θέμα τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλον, ο οποίο Παναθυνιακό ασχολήθηκε πριν λίγε μέρε. Λέει ο Γόκα, λέει είναι εκδικητικό Ολυμπιακό. Ρε παιδιά, ο Γόκα έχει συμβόλαιο. Σωστά, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι,
4: ναι. Ο Ολυμπιακό σου λέει 3 εκατομμύρια αυτό το φέρτα και πήγαινε όπου θέλει. Τι εκδικητικό, τι είναι αυτά ρε, που λέτε, ρε, μεγάλα παιδιά, ρε, λέτε τέτοια πράγματα, εκδικητικά. Τι είναι αυτά. Λοιπόν, και πάμε και στον κύριο Γιάννη τώρα. Κύριε Γιάννη, έχετε γίνει ψυχολόγος. Πολλά. Λέγατε πριν 10-15 μέρες έχει ψυχολογικά ο Γιάννης, έχει ψυχολογικά ο Καπί. Μήπως έχετε σπουδάσει ψυχολογία.
0: Για τον Ελκαμπή δεν είπε ότι έχει ψυχολογικά. Είπε ότι είναι κουρασμένος.
4: Έχουν ψυχολογικά. Τέλος πάντων, έχετε σπουδάσει ψυχολογία, έχετε δουλέψει στο Ρέντι, ξέρετε τους ποδοσφαιριστές, είστε σε καθημερινή επαφή. Είναι αυτά, παιδιά. Λες μετά για το. Είναι καλύτερος ο Τσολάκης, λέει, από τον αυτό. Το δούμε στο γήπεδο ποιος είναι καλύτερος. Το Τσολάκης είναι ένα πολύ καλό θεματοφύλακα από τον Τέγκα που πήρε Ολυμπιακό. Ο Τσολάκης είναι ένα πολύ καλό θεματοφύλακα. Βελτιώθηκε, έπαιξε από τα μικρά του χρόνια στον Ολυμπιακό, τα 17 του. Έφτασε 7-8 χρόνια να πέσει στον Ολυμπιακό, βελτιώθηκε, έφτασε αυτό, βοήθησε τον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη και στα πρωταθλήματα και θεωρώ να τον αφήγει. Ποιο είναι καλύτερο, θα το δούμε. Και για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα, δεν ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπα, ρωτήθηκε και ο προπονητής θεματοφυλάκων.
0: Ναι, ο Γιάννης, ναι. Καλά,
4: μπράβο, κύριε Γιάννη, δεν γίνονται μεταγραφές έτσι. Όταν είναι να αποκτήσει θεματοφύλακα, ρωτείται, γίνεται ερώτηση και στον. Γιατί αυτό. Περισσότερο να σου πω ότι είναι η βαρύνουσα η γνώμη είναι του θεματοφυλάκων. Φυσικά συμφωνείτε, προπονητή, δεν σε ζήτησε αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε, κύριε Γιάννη, και να μην λέτε τώρα, κι αν ο Τσολάκης πάει.
0: Δεν είπε κάτι για τον Ορτέγα. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν είπε κάτι για τον Ορτέγα ο Γιάννης.
4: Είπε ότι είναι
0: καλύτερο τον Τσολάκη. Θα το δούμε στο γήπεδο.
4: Εγώ τι το είπα πριν, λέω το δούμε τώρα ποιος είναι καλύτερος, χειρότερος, μέτριος, καλός, κακός, στο γήπεδο, μην βιάζεσαι, μην αγχώνεσαι τώρα ποιος είναι καλύτερος, θα το δούμε, έτσι, στο χορτάρι φαινοντόλιο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
4: Τώρα ποιος είναι καλύτερος τώρα και να του βάλει ρήτρα και να του κάνει και αυτά, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός για μένα έχει αυτό και κάτι του έχει βάλει ρήτρα για μένα, χωρίς να ξέρω τίποτα, δεν χρειάζεται να.
0: Έχει μία ρήτρα που υπάρχει ότι αν υποβαστεί η χάλη, ισχύει αυτό που είπε και ο Φίλιππος. Έχει μπει, αν υποβαστεί η χάλη, υπάρχει ένα ποσό που ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει πίσω, έτσι.
4: Ναι, εντάξει, γινόμαστε τώρα και κάνουμε και.
0: Αυτά Γιώργο, γιατί έχω λιγότερα από ένα λεπτό, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, για όσου πήγαν δύο μηνύματα και πάμε σε διαφημίσει. Ο Θάνος αρχικά με διορθούν και πολύ καλά κάνει. Μπέρδεσα τη Samsung με την Τραπεζούντα. Με τη Samsung Sport παίζει η ΑΕΚ σήμερα, παιδιά, στις 7, όχι με την Trabzonspor. 7 η ώρα λοιπόν η ΑΕΚ με την Samsung Sport. Στην Ολλανδία παίζει και κλεισμένο των θυρών. Τηλεοδική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1, ραδιοφωνική ενημέρωση από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Ο Δημήτρη λέει καλησπέρα, Θεμάρα, καλή εκπομπή, αδερφάκη. Χαιρετίσματα σε όλα τα γαβράκια τη εκπομπάρα σου και στον Bill by Συντάξει, στο Γιαννάρα στην Κύπρο, στην αποστολή μα και στον Κύρθα Νάση με τα κοκόρια. Γεια σου, Ρεμιτσάρα. Να είσαι καλά, φιλαράκι, καλό απόγευμα σου, εύχομαι. Ο Δημήτρης ρωτάει αν έχουν οριστεί ημερομηνίες για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος που θα γίνει εντός ή εκτός και πότε. Απαντήσαμε και πριν, ελπίζω να το άκουσε ο φίλος ο Δημήτρης. Θα το πούμε άλλη μία. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, θα παίξει εντός το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο ΑΚΑ Τετάρτη 9.30 ώρα και η Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου εκτός έδρας. Πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν.
7: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εξεσπάσει στην Μυτιλήνη, στέλνει μήνυμα στους κατοίκους από το 112, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στον Αγέρανο Γηθίου, ήχησε και εκεί το 112. Βελτιωμένη εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες την Πάρο. Στα 10.000 στρέμματα εκτιμάται η έκταση που επηρεάστηκε από την φωτιά. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά για σήμερα, κατηγορία σε 4, σε Κρήτη, Σάμο, Λες, Βοχείο και Ικαρία. Τη σύγκληση νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντησή του με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στη Λευκοσία. Με μια υπευθυνή δήλωση αντικαθίσταται τα 25 δικαιολογητικά που επαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στη μεταρρύθμιση που έρχεται. Η μεταρρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης με δωρεάν αντικατάσταση όλων των οχημάτων και με εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το νησί. Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, το μήνυμα που έστειλε επίσης ο Πρωθυπουργός. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο για φέτος. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για νέα άρση ασυλίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μετά την ταυτοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσω αποτυπωμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έρευνα προέκυψε ότι η 38χρονη είχε ταξιδέψει αεροπορικό στην Ελλάδα από την Κύπρο. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε και να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Νότια Ιαπωνία μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 ρίκτερ που έπληξε την περιοχή εχθές. 13 νεκροί, εγγεγραμμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές ζημίες στο δικό δίκτυο είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός στη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια, άνε μείως 6 και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 37 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννιους 34 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 90.

τρελές ερημιές. Να ξεδιψάσουμε το ποτό που κρύπουνε οι κάκτοι. Όλα τα πάρκα σου σε πλήρωσαν ρογμές.

έμαθε να γεύεσαι ρημιές. Να ξεδιψάσουμε το ποτό που κρύβουνε οι κάτοικοι. Όλα τα μπάτα σου σε πλήρωσαν ρογμές.

0: φεύγω από το Λονδίνο, στον οποίο με την ευκαιρία δίνω και πολλά χαιρετίσματα να ακούει. Επίσης θέλω να πω με την ευκαιρία χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία, στον κύριο Διονύση, και πολλά χαιρετίσματα στο Χάρη, στον Γιώργο Πτωμενίδη, στον κύριο Θανάση. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι υπέρ της κριτικής όταν αυτή είναι όμως καλόπιστη και έχει βάση και στηρίζεται κάπου. Ακούω τον άλλο Γιάννη από τον Πειραιά, εγώ έχω πει ότι θα λέω από το Πασαλιμάνι για να ξεχωρίζουμε. Ακούω λοιπόν τον άλλο Γιάννη από τον Πειραιά αιμονικά, έχει σημασία η λέξη, να λέει διαρκώς τα ίδια πράγματα. Έχει κολλήσει σε δύο παίκτες, στο Μανδά και στο Μπέρκ, λες και δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στον κόσμο. Και επίσης αιμονικά ψάχνεται αν θα πάει ο Τζολάκης στον Παναθηναϊκό και αν μπορεί να πάει και αν... όλο αυτό μου δείχνει ότι εγώ δεν βάζω Ολυμπιακό μέτρο, δεν λέω ότι δεν είναι Ολυμπιακός, είναι μια χαρά Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος και προφανώς από την αγωνία του τα λέει, αλλά αυτή η αγωνία όταν καταντάει αιμονή αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι στο φίλο το Γιάννη ότι ας σταματήσει, υπάρχουν και άλλοι παίκτες εκτός από αυτούς τους δύο που μονίμως αναφέρει, και επίσης ότι ο Τζολάκης να είναι σίγουρος, όσο σίγουρος μπορεί να είσαι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ότι δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες κατά την άποψή μου να παίζει στον Παναθηναϊκό είναι από μηδαμινές έως ανύπαρκτες. Ένα παιδί μεγαλωμένο στον Ολυμπιακό που απλώς θέλει να φύγει και να ζήσει κάποια από τα καλύτερά του χρόνια τα επαγγελματικά στην Premier League. Τι περίεργο σε όλο αυτό.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα περίεργο πάντως, ναι.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε. Υπάρχει κάτι περίεργο σε όλο αυτό. Ένα παιδί που θέλει να ζήσει το όνειρό του και που προφανώς δεν έχει σκοπό μετά από ένα χρόνο να πέσει στον Παναθηναϊκό, έλεος δηλαδή. Φεύγει από τον Ολυμπιακό, που κατά τη γνώμη μου είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με μεγάλη διαφορά. Να πάει πού, να πάει στον Παναθηναϊκό. Για να κάνει τι στον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια σκέψη. Θέλω να πω όμως για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, γιατί από αυτό ξεκίνησα, ότι ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού κατά την άποψή μου, το είχα πει, είχα βγει, έχω αρκετό καιρό να βγω, αλλά το είχα πει και τότε, ήταν αρχές ακόμα των μεταγραφών, αν εξαιρεθεί ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι δανεικός όμως έρχεται και ακούω ότι μπορεί να κάτσει τις μήνες, ακούω διάφορα περίεργα. Αν εξαιρεθεί αυτή η μεταγραφή.
1: Ένα χρόνο θα κάτσει σίγουρα. Πάντως Γιάννη, αν δεν υπήρχε Νότιχαμ, δεν θα πήγαινε ο Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό. Μιλάω για ένα παίχτη.
0: Θεμή, δεν λέω γιατί πήγε από την Νότιχαμ. Λέω ότι καλώς πήγε από την Νότιχαμ, αλλά η διαδικασία των δανεικών, δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να έρχεται απλώς για να δει τον Ολυμπιακό σαν ένα σκαλοπατάκι για να πάει παραπάνω, πολλές φορές έχει κριθεί αποτυχημένη αυτή η διαδικασία. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, τα έχουμε πει ξανά όλα στο χορτάρι, αλλά αν εξαιρεθεί αυτή η μεταγραφή, ενδεχομένως και του Σμαϊλόβιτς, εγώ δεν βλέπω από τις άλλες μεταγραφές. Ακόμη και ο Ορτέγκα που εσύ εχθές ή προχθές τον χαρακτήρισες μεταγραφή από το πάνω ράφι. Δεν ξέρω εσύ, Θέμη, αν είναι μεταγραφή από το πάνω.
1: Θα τα δούμε στο γήπεδο. Πάντως μιλάμε για έναν τερματοφύλακα, ο οποίος εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερος του Τζολάκη. Έτσι, το Τζολάκη τον θεωρώ το πάνω ράφι. Απλά θα το δούμε στο γήπεδο τι είναι και τι δεν είναι. Πάντως θεωρώ με βάση το βιογραφικό του, με αστερίσκο το γεγονός ότι δεν είχε γεμάτη χρονιά τα τελευταία 4 χρόνια, είναι ένας τερματοφύλακας που ήταν στην Premier League 4 χρόνια και μάλιστα τα 3 χρόνια ήταν στη Manchester City. Που νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά για ένα χρόνο στην Νότιχαμ, όπου έπαιζε και στο Europa League και αυτές τις μέρες τα ημιτελικά. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Τώρα θα το δούμε στο γήπεδο.
0: Θέμη, η ένστασή μου είναι η εξής. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έπαιζε κατά βάση στο Carabao Cup.
1: Όχι μόνο, έπαιζε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Καλά, εντάξει, έπαιζε. Τώρα, άμα δεις συμμετοχές, στα τέσσερα χρόνια, το είπες και εσύ.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
0: Οι μετοχές του είναι πολύ λίγες.
1: Αλλά ας πούμε πέρσι στην Νότιχαμ έχει παίξει 10 μάτς. Σίγουρα δεν μιλάμε για γεμάτη χρονιά. Όπως τα 7 είναι στο Europa League που πάει μέχρι τα ημιτελικά. Στη Σίτι πριν 2 χρόνια παίζει 13 παιχνίδια στην Premier League, 2 παιχνίδια στο Champions League.
0: Γιατί οι Άγγλοι δεν αντιμετωπίζουν πάντα οι αγγλικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα όπως τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Προφανώς θυμάσαι ότι πολλές φορές σε τελευταίες αγωνιστικές αλλά και νωρίτερα οι Άγγλοι, θυμάμαι χαρακτηριστικά μάτς του Ολυμπιακού με την Arsenal σε τελευταίες αγωνιστικές που έπαιζε με τα τρίτα
1: η Arsenal. Ναι, βέβαια τότε η Arsenal είχε βγει και πρώτη στον όμιλο.
0: Βάζουν αναπληρωματικούς, συμφωνώ, αλλά βάζουν πολλές φορές παίκτες με λιγότερες συμμετοχές. Ένας θεματοφύλακας λοιπόν, γιατί είναι η θέση είναι ιδιαίτερη, ένας θεματοφύλακας που δεν έχει συνεχόμενες συμμετοχές και γεμάτες χρονιές, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί, ακόμα και αν τα προσόντα του είναι πολλά, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί μεταγραφή από το Πανοράφι. Και για να μην κολλήσω στον Ορτέγκα, ο Μαθαίο μέχρι τώρα, δηλαδή τον βλέπω και μου θυμίζει Κρεμενλίεφ και Βαρετάνοβιτς.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, όχι.
0: Έχω, επειδή είμαι και παλιότερος εγώ και θυμάμαι αρκετούς από τους δεξιούς μπακ του Ολυμπιακού, μου θυμίζει ακριβώς αυτούς τους δύο που σου είπα. Ένας παίκτης ο οποίος όριό του έχει τη γραμμή του κέντρου, δεν πάει πιο πάνω.
1: Ναι, επιθετικά δεν είναι καλός. Επιθετικά δεν είναι καλός, σίγουρα.
0: Δεν συμφέρει επιθετικά στο ελάχιστο. Είναι δυνατόν ο παίκτης που προορίζεται για βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού να μην μπορεί να συμφέρει επιθετικά? Είναι σίγουρα μεταγραφή από το κάτω ράφι. Δεν ξέρω τι θα πάρει για αριστερό μπακ. Μέχρι τώρα δεν έχω ξετρελαθεί από κάποιον. Και όταν ξεχωρίζει στα 35 του σχεδόν ο Φορτούνης με την ποιότητά του, και δεν μπορώ να πω ότι οι μεταγραφές μου έχουν βγάλει και τα μάτια. Επίσης βλέπω δυστοκία γενικά στις μεταγραφές. Μεταγραφές που σκαλώνουν στο 1 εκατομμύριο, στις 500.000, στις 800.000.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά έσοδα ο Ολυμπιακός και φέτος έχει πολλά έσοδα. Έχει κάνει πωλήσεις. Δεν γίνεται τώρα να ακούμε τα γραφές να σκαλώνουν και να γίνονται σύριαλ για 1 εκατομμύριο. Ας το δώσουμε με όλο το σεβασμό στον πρόεδρο που τον αγαπώ και τον εκτιμώ, γιατί τον θεωρώ με διαφορά τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο του Ολυμπιακού, και όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του. Δώσε το 1 εκατομμύριο για να τελειώνουμε να έρθουν κάποιοι παίκτες στον Ολυμπιακό που πραγματικά να πούμε ότι να έχει τα εχέγγυα αυτός. Δεν ξέρει κανείς, η καλύτερη μεταγραφή μπορεί να μην παίξει ποτέ και η χειρότερη να θεωρητικά άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, παίκτες που δεν τους ξέρουμε, να παίξουν και να μας βγάλουν μάτια. Όμως βλέπω γενικά μια δυστοκία στις μεταγραφές του Ολυμπιακού και αυτό λίγο με προβληματίζει, για να μην πω με χαλάει.
1: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θέμη.
1: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
1: Γεια σου, Σέργιο.
2: Κατά Νίκο Κατσάτσο, MVP.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πριν αρχίσω με τους χαιρετισμούς μου τα χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία και στον Γιώργο το Μενίδη, είναι τα παιδιά που εκτιμώ, τον Γιώργο το Λονδίνο, τον Βασίλειο τα Μέγαρα και τον κύριο Θεόδωρο. Θέλω να απευθύνω κάποια στιγμή στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πειραιά, δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ μαζί του, αλλά Γιάννη, από την Κυριακή που μιλάγαμε μαζί, στον Νίκο τον Κατσάτσο εννοώ, βλέπεις ότι έχεις δημιουργήσει πρόβλημα στα Τζιανά. Όλοι μιλάνε για σένα. Περιφέρεσαι τους σταθμούς, όπως πολύ σωστά είπα προηγούμενος, και ρωτάς τα ίδια πράγματα. Αν έχει βάλει ρήτα, θα πάρει στα Μοθράκη να ρωτήσει τη διοίκηση αν έχει βάλει ρήτα να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Τι αυτά που ρωτάς, Γιάννη? Και είσαι και μαθηματικός από ό,τι δηλώνεις. Στο λέω με καλή προαίρεση.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, αν είναι μαθηματικός.
2: Έχει δηλώσει σε άλλο σταθμό. Το μεσημέρι είπε πάλι το ίδιο. Και γέλεγε, όπως το λένε, ο Χριστόβλου. Αν είναι δυνατόν να βάλεις ρήτα να μην πάει, και αν θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό, όπως πολύ σωστά είπα, Γιάννη, πάει. Ότι καταρχήν το συμβόλαιο του Σολάκη είναι 5 ετές με τη Χαλ. Να σε ενημερώσω.
1: Τετραετές, ναι.
2: Συγγνώμη, τετραετές.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν να πάει ένα χρόνο και να γυρίσει τον. Επειδή εσύ βάζει το μυαλό σου ότι ο Ατζούλη είναι συνεταιράκι με τον Αλαφούζ. Τι είναι ερωτήσει τώρα αυτέ. Εδώ βγαίνουμε να κάνουμε ερωτήσει και να δώσουμε κάποια στιγμή τι δικέ μα θέσει για να μαθαίνει και ο κόσμο. Και να μαθαίνουμε κι εμεί από άλλου συνακροατέ. Πολύ σωστά σου είπε ο Γιάννη. Μα είχε ζαλίσει με τον Μπέρκ και με τον. Το θυμάμαι κι εγώ δηλαδή. Και με τον Στάνιτ. Παρένθεση ανοίγω. Ο Στάνης ο δικός σου ζητάει να ξαναγυρίσει τον Ολυμπιακό. Το ξέρεις βέβαια.
1: Το ξέρω, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον
2: πιστό. Υπάρχει θέμα για τη θέση 8-10 έχει κλείσει με το ΣΑ.
1: Η θέση 10, ναι.
2: Ακριβώς. Και ζητάει να γυρίσει με μειωμένες απαιτήσεις και μειωμένες αποδοχές. Το γράφουν όλα, δεν το λέω. Όταν ρεπορτάζω.
1: Ναι, όχι, ισχύει. Γράφεται παντού.
2: Έτσι. Λοιπόν, με το Μαρνά τα είπα κατηδίαν ενώ στη γραμμή. Ο Μαρνά θα παραμείνει στη Λάτσιο. Πήγε στην Πόρμουθ, δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Ας τελείωνε με το Μαλάτι. Το έκοψε αυτό. Τώρα έχουμε πάει στον Ατζούν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τζολάκης να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά αν παρεπιπτόντως σου έχω πει οι παίχτες οι μεγάλοι που φεύγουν και πάνε και κάνουν καριέρα, ο Τζίμας, ο Καρέτσας, δεν γυρνάνε στην Ελλάδα. Ο Παυλίδης, μόνο στα αμαπάντε. Εδώ δεν γυρνάει ο Κιμίκας που είναι 30 χρονών. Θα πάει ο Τζολάκης για ένα χρόνο στη Χάλκη, θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό που ρωτάς τώρα. Θα πάει ο Σαμοθράκης. Μάλιστα, του λες να πάει να ρωτήσει την διοίκηση. Είναι ερωτήσεις τώρα αυτές. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ με τον προηγούμενο, με τον Γιάννη, και έτσι μου ξέρετε να πω και στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα ότι είναι, ήταν συστήλητα από τη Τριά και νόμιζα ότι είναι ο Καραγιαννίδης με τον αυτόν, αλλά με τον Κεσάρη.
1: Ναι.
2: Του διάβασα πάντως, δεν είναι σημασία. Δεν τον γνώριζα, ο Γιώργος του Λονδίνου το είπε. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν έρθει στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είμαι καταρχήν, έτσι.
1: Ναι.
2: Και εγώ. Όλοι οι Ολυμπιακοί είμαστε. Και ο φίλος μου Γιάννης από την Πειραιά Ολυμπιακού. Εγώ δεν αφήσω τότε την Ολυμπιακός. Αλλά κάνε ερωτήσεις ουσίας, ρε Γιάννη. Βρες κάτι άλλο. Λοιπόν, με αστερίσκο στο Μαθαίο, με αστερίσκο, η μόνη μεταγραφή που βάζω αστερίσκο είναι αυτή. Μέχρι στιγμής, από την άλλη μεριά σκέφτομαι ένας παίκτης που ήταν 3-4 χρόνια στην Λα Λίγκα, που στην καριέρα του έχει φυλάξει τον Μέση, τον Εμπαπέ, πιθανώς να μην έχει προσαρμοστεί ακόμα.
1: Ναι, δεύτερο. Καλά, ο Μαθαίο πάντως, Σέργο, γνωρίζουμε ότι είναι ένας παίχτης.
2: Σέργιο, έτσι.
1: Σέργιο, ναι. Σέργιο είναι ένας παίχτης, ο οποίος ξέρουμε ότι αμυντικά είναι το καλό του κομμάτι, επιθετικά δεν είναι τόσο καλό.
2: Σύμφωνο. Γι' αυτό πήρε το Σάλιακα που είναι πολύ καλό επιθετικά. Ναι. Το ξέρουμε. Αυτό, εγώ το θυμάμαι όταν πριν φύγει από τον Παγιάννη, ήταν το καλύτερο δεξιμπάκι ναι. Στην επίθεση. Τον είδα και στο φιλικό.
1: Και σίγουρα καλύτερο επιθετικά το Μαθαίο.
2: Και πιστεύω, αν θες και μια προσωπική μου εκτίμηση, πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πρώτο. Πάμε παρακάτω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα από ό,τι έχω δει, λέω, γιατί όλα όπως πολύ σωστά λέω στο γήπεδο. Από τη μέχρι τώρα απόδοση του Πιτσιρικά του Πόποβιτς.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Δείχνει καλά στοιχεία από Πόποβιτς.
2: Ακριβώς. Τι έκανε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τα έχω ξαναπεί αυτά σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία. Έχει τα νιάτα, ένα project που είναι για εξέλιξη ο Πόποβιτς. Και πήρε και χρειάζεται και εμπειρία. Δεν μπορεί να πας με τον Πόποβιτς σε παιχνίδια της Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας, πολύ σωστά είπες, 3,5 χρόνια στη City, έτσι, 22 παιχνίδια στην Ευρώπη και λέει τα καλύτερα λόγια ο Ορτέγκα, ο Γουαρδιόλα. Διάβασα συνέντευξή του. Βεβαίως θα φανεί στο γήπεδο. Αλλά δεν μπορούμε απριόρι να μηδενίζουμε ένα παίχτη και να λέμε ότι δεν είναι καλός πριν το δούμε. Είμαι ευχαριστημένος εγώ. Αν δεν αποδώσει τώρα δεν έχει σημασία. Μπορούσε να φέρει ο Ολυμπιακός και τον Ντοναρούμα, ας πούμε, και να μην αποδώσει. Δεν λέει κάτι. Ή τον Κουρτουά.
1: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω. Για τον κύριο Ζώτα δεν θα μιλήσω. Τον έχω δει στην Premier League. Δεν ανησυχώ καθόλου. Φέρνει τώρα διαμέσου Νότιχαμ, 20 εκατομμύρια έτος η Νότιχαμ. Δεν το λέω εγώ, τα ρεπορτάζ το λένε. Το ΣΑ. Έτσι. Αρχηγός των Φαμιλικάου, 21 ετών με 300 παιχνίδια περίπου στην καριέρα του. Σε όλες τις μικρές εθνικές, για ένα χρόνο, δεν υπάρχει υπερδιαγανισμός 6 μήνες, ξεχάστε το. Για ένα χρόνο.
1: Όχι, ένα χρόνο θα παίξει ο Γκουστάβος
2: αυτό. Τουλάχιστον. Και αν πάει καλά και
1: τα 300 παιχνίδια που λες πάντως νομίζω ότι είναι πολλά, έτσι.
2: Πόσο?
1: 300 παιχνίδια
2: που λες. 115. Λάθος δικό μου. Το έχω μπροστά μου και το λέω.
1: Παίζει 3,5 χρόνια παίζει τα μαλλικά, από 17,5 χρόνια, ναι.
2: 112 ή 115. Λάθος δικό μου, ζητώ συγγνώμη. Δεύτερο, παίχτης που έπεσε σε όλες τις μικρές εθνικές, δεν ξέρω αν θα πιάσει, εγώ διαβάζω τις προδιαγραφές του. Ξαναλέω, όλα στο γήπεδο. Παίζει 8-10, κυρίως 10. Υποθέτω ότι ο Μεντιλίπας θα τον βάλει πίσω από τον θετικό. και δεν θα επιμείνει στο Τσικίνιο.
1: Ναι.
2: Υποθέτω.
1: Ναι.
2: Θα πάει στο πλάι ο Ζώτα. Ο Ρόκα. Επιλογή με τη Λίμπαρ. Παρένθεση. Ο Μαθαίο που βάζει αστερίσκο, δεν το λέω εγώ τα ρεπορτάζ, το λένε, είναι επιλογή με τη Λίμπαρ.
1: Ναι. Τον γνωρίζει.
2: Επέμενε για τον Μαθαίο. Που κάποιοι ναι. λένε.
1: Δεν τον γνωρίζει και τον Ρόκα.
2: Ακριβώς. Και ο Ρόκα, επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή και έδωσε 5 εκατομμύρια λιγάκο του πήρε.
1: Ναι.
2: Θα πω επίσης και το φίλο μου τον Γιάννη τον προηγούμενο, τον οποίο πρώτη φορά τον άκουσα. Δεν κουλάει ο Ολυμπιακός σε 500.000 και ένα εκατομμύριο. Σήμερα τα ρεπορτάζ λένε ότι με τον Γκόρτ είχε φτάσει τα 8 εκατομμύρια για το Στάνιτς.
1: Ναι.
2: Όταν έκανε τη διαπραγματεύση.
1: Με τη Λουντογκόρετς, ναι, με τον παίχτη θα τα βρήκε στη συνέχεια επειδή άλλαξε απαιτήσει. Αυτό είναι
2: άλλαξε απαιτήσει, τώρα έχετε μειωμένε. Ναι. Επίση, με τον Τριωρέ που ήταν στην Σαλερουά, ήταν 8 συν 2. Ναι. 8 συν 2.
1: Ναι, τα είχε βρει με την ομάδα. Ο παίχτη δεν θέλει.
2: Όχι, ναι, έδινε λεφτά, 8 εκατομμύρια.
1: Ναι. Απλά ο Γιάννη λέει, α πούμε, για τα συμβόλαια. Παράδειγμα, μερικέ περιπτώσει εντό συνόρων. Βλέπε ναι, ναι. Τσαπρά, βλέπε Τετέιτο τον Γενάρη και πάλι λέγοντα.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακό θα μπορούσε να ανέβει. Είχε πει ο Ολυμπιακό ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσει, ήταν επιλογή του. Οκ, okay, προχωράει.
2: Ωραία, εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά στι ομάδε δίνει λεφτά.
1: Στι ομάδε δίνει λεφτά.
2: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι γράφει για την ΑΕΚ η μεγαλύτερη μεταγραφή τη είναι ο παίκτη που πήρε από τη Βόλφσμπουργκ 6 εκατομμύρια.
1: Καλά, βέβαια, ο Πινέδα από ό,τι λέγανε μέχρι προχθές 6,5 εκατομμύρια ήταν στη Θέλτα.
2: Ακριβώς.
1: Νομίζω.
2: Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει και σε 8 και 8,5 και 9.
1: Εντάξει, λοιπόν, βέβαια έχει, έχει μεγαλύτερα έσοδα ο Ολυμπιακός.
2: Βεβαίως. Αλλά όχι να λέμε ότι θα τα δώσει η ομάδα άμα χρειαστεί. Το έχει πει και ο πρόεδρος ότι ειδικά για το ΧΑΦ. Τώρα μιλάει με το αριστερό μπακ τη Ρώμα.
1: Ναι, τον Σαλάχ Εντίν.
2: Ακριβώς. Μακάρι να έρθει. Μαροκινός διεθνής. 4 παιχνίδια του λέει στο Μουντιάλ. Βασικός στην εθνική Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Με Ολλανδικό διαβατήριο. Για να δώσει και πληροφορίες δηλαδή.
1: Και να μην έχει Ολλανδικό διαβατήριο. Από προχθές ισχύει ότι Μαροκινή τηρίζει και Αλγερινή.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε.
2: Ναι,
1: καλά κάνεις και τα αναφέρεις, αλλά θέλω να σου πω ότι.
2: Το έλεγα σε δεύτερο επίπεδο.
1: Ναι.
2: Μακάρι να έρθει. Πρέπει βέβαια να ολοκληρωθεί το Ορτέγκα για να έρθει. Δεν πάμε 3-4 μπακ. Φαντάζομαι από ό,τι ακούω τα ρεπορτάζ των Ολυμπιακών ρεπόρτερς μέχρι την Παρασκευή, γιατί τελειώνει η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή. Την Παρασκευή τελειώνει. Δεν το λέω εγώ τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να τελειώσει το Ορτέγκα για να έρθει ο κύριος. Έχει πάει όμως άνθρωπος στην Ιταλία για το συγκεκριμένο παίχτη. Μακάρι να έρθει, λέω εγώ, τις προδιαγραφές. Αϊτχόβεν δεν έπαιζε δανεικός.
1: Αϊτχόβεν παίζει δανεικός και παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Γεμάτη χρονιά.
1: 25 συμμετοχές έκανε.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Άρα είμαι μια χαρά ευχαριστημένος. Επαναλαμβάνω με τον Μαθαίο μια νέα αστερίσκο.
1: Ναι.
2: Και κλείνω λέγοντας.

0: και επειδή θέλω να συνεισφέρω στην κουβέντα μας, το λέω.
1: Το κρατάμε, συνεχίζει.
0: 29 ετών νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Καλά, αυτός είναι παιχταράς αυτός ο Χόιμπερ.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Το... Ναι, δεν ξέρω τα χρήματα βέβαια που ζητάει και λοιπά. Πάντως, με έναν που συζητάει από μεγάλα πρωταθλήματα είναι αυτός. Okay. Μακάρι να είναι αυτός. Αναγνωρίζω και έχω εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό και στη Δίκη και στο στήμα σκάουτερ, ειδικά τώρα που ήρθε ο Καρτόζο, γιατί και η μεταγραφή του Σάντια μέσα στον Καρτόζο έγινε.
1: Σωστό.
0: Που ξέρει πολύ καλά την Πορτογαλία. Κλείνω λοιπόν, να μην κουράσω, γιατί δεν θέλω να γίνομαι όπως κάποιοι μακρηγορούν. Το λέω με καλή διάθεση, δεν κλείνω κανένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννη, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να πάει ο Κιολάκης σε διαμέσου ατζούν στο Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά μιλήσαμε, Θέμη.
1: Δεν γίνεται, Σέρνια. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
1: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες εξωτερικού.
1: Να σε καλά.
2: Να πω για τις ομάδες μας, το ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, να έχουν καλές επιτυχίες και την άλλη εβδομάδα να έχει και ο Ολυμπιακός και αυτός να ξεκινήσει με νίκη, η ΑΕΚ και ο Όφη. Και πιστεύω με λίγη τύχη τη 10η θέση θα τη χτυπήσουμε.
1: Μακάρι. Φέτος είναι η ευκαιρία μας, νομίζω. Μπορούμε να βάλουμε 5 ναι. ομάδες σε Slick Face.
2: Τα τελευταία χρόνια είχαμε καλές ευκαιρίες, τέλος πάντων.
1: Όχι, πάμε πολύ καλά. Τα τελευταία 3 χρόνια πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Κύριε Θέμη, ένα παίχτη δεν θα ξεχάσω ποτέ μου, το Βασίλη το Χατζηπαναγή.
1: Ναι.
2: Που αυτός ο παίχτης ήταν καθηγητής και μαέστρος του ποδοσφαίρου. Έπαιζε με πάρα πολύ μυαλό και δεν έπαιζε ποτέ στην τύχη. Θυμάμαι τα χρόνια που έπαιζε, πέρα τα δεκαετία με 90, από το 79 και μετά, με όποιες ομάδες έπαιζε ο Ηρακλής τότε, γράφανε εφημερίδες Χατζηπαναγής ΠΑΟΚ, Χατζηπαναγής Ολυμπιακός, Χατζηπαναγής ΑΚ. Να δείτε πώς ξεχώριζε αυτός ο παίχτης. Αν έπαιζε στις 4 μεγάλες ομάδες εκτός των Ηρακλή, θα του είχαν κάνει 500 αφιερώματα. Και δεν ήταν μόνο τόσο τεράστιος παίχτης, ήταν και πολύ καλός χαρακτήρας. Και άμα δεις τα βίντεο, θα τους ξεχάσεις όλους τους άλλους παίχτες.
1: Ναι.
2: Να δεις τι έκανε. Εγώ αυτά που έχω δει από Χατζηπαναγή, θα πεις ότι είμαι υπερβολικός. Δεν
1: όχι,
2: τα έχω δει.
1: Μιλάμε για ένα παίχτη που είχε κληθεί στη μεικτή κόσμου, Νεόφυτε.
2: Ναι. Εγώ αυτό το παίχτη, αυτά που είδα από το Χατζηπαναγή, στη γραμμή του κόρνερ να έχει περάσει 4 παίχτες και την μπάλα να βγαίνει έξω. Μιλάνε αυτά που έχω δει εγώ από το Χατζηπαναγή και εκείνη την εποχή.
1: Κύριε Νεόφυτε, μείνετε στη γραμμή, ναι, να πάω διαφημίσεις 2 λεπτά για να επιστρέψουμε, εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφουμε. Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Δεν πάμε διαφημίσεις. Πάμε και πάλι στον κύριο Νόφιτε. Κύριε Νόφιτε, είστε εδώ.
1: Κύριε Φέντε, νομίζω έχω ξαναπεί για το Χατζηπαναγιά, αλλά δεν μπορώ δηλαδή να μην μιλάω για αυτό το παίχτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό ο παίχτη θα έπαιζε πολύ άνετα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα τη Ευρώπη τότε. Αλλά δυστυχώ τον είχε δώσει ο Θοδωρίδη ο πρόεδρο χειροπόδαρα και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Ήταν και παίχτη που δεν κοίταγε το συμφέρον του. Γιατί άμα το κοίταγε το συμφέρον του, θα είχε πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΕΚ, που αυτέ οι τρει ήταν πιο τεράστιε ομάδε από τι υπόλοιπε εκείνε τι εποχέ. Λοιπόν, να πω και στα παιδιά πολλά συγχαρητήρια που πήραν τα μετάλλια και εύχομαι πάντα τέτοια και να δώσω χαιρετίσματα στην Αποστολία που δεν με ξεχνάει και της εύχομαι να έχει την υγειά της και ό,τι χαίρεται να το αγαπάει.
0: Να είστε καλά και κύριε.
1: Και είναι το μακάκι της Θεσσαλονίκης και της εύχομαι καλές διακοπές άμα μπορέσει και πάει. Να πω και τα χαιρετίσματα στον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους που δεν έχει μόνο κοκόρια, έχει και κοτούλες.
0: Έχει και απ' όλα, έχει σκυλάκια και κοτούλες και κοκόρια για τα πάντα όλα.
1: Ναι, από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους θα πω και στην κυρία Αναστασία χρόνια της πολλά που είναι από την πιο σοβαρό γυναίκα που έχω δει φιλάθλος του Ολυμπιακού και τον Κώστα

0: βγάλω και τους Γιάννηδες και τους Γιώργηδες και όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Νεόφιτε, καλή συνέχεια, εύχομαι. Yeah. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί τα έχω αφήσει πολύ πίσω και είναι αρκετά. Ο Θάνος λέει καλησπέρα. Λέει αν το ψάξεις αυτό, έγινε διότι το ζήτησε η Νόβα για τα τηλεοπτικά. Μιλάω για το εντός παιχνίδια του Παναθηναϊκού, λέει ο Θάνος. Θάνο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 στο εκτός έδρας παιχνίδι του Τρίτη. Γιατί εκείνη την εβδομάδα παίζει η άλλη ομάδα, η ΤΣΣΚΑ Σόφια. Είναι δύο ομάδες ΤΣΣΚΑ Σόφια. Είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 που θα παίξει ο Παναθηναϊκός και είναι και η ΤΣΣΚΑ Σόφια, η άλλη τέλος πάντων ομάδα. Γι' αυτό την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 που θα παίξει ο Παναθηναϊκός συνηθίζει να τη λένε σκέντο ΤΣΣΚΑ 1948 για να μην υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Επειδή παίζει στην ίδια πόλη στην Σόφια η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ την Τρίτη, γιατί την Πέμπτη θα παίξει άλλη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θα κάναμε τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, και επειδή θα παίξει Τρίτη, θα πρέπει να τραβηχτεί και ο πρώτος αγώνας λίγο πιο πίσω, ώστε να έχουν οι ομάδες περισσότερες μέρες ξεκούρασης. Και θα παίξει Τετάρτη και μετά θα παίξει την Τρίτη. Ξανά ώστε να μπορέσουν να ενδιάμεσα, νομίζω θα παίξει και αγώνα πρωταθλήματος η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για να μπορέσει να κάνει τον αγώνα του πρωταθλήματος Σάββατο, με συγχωρείτε, και να γίνουν τέλος πάντων οι αναμετρήσεις. Επίσης, δεν θα μεταδοθεί την Νόβα. Είτε θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ, είτε θα μεταδοθεί και πάλι από το Sky οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Δεν μιλάω για τον αυριανό, μην μπερδευτούμε με την Πάξη. Αυτό θα τον δείξει σίγουρα το Sky. Μιλάω για τον άλλον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Θα τον δείξει Κοσμοτέ εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, καθώς εκείνη τα δικαιώματα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις από τους τρίτους προκριματικούς γύρους και μετά. Όσον αφορά το εκτός έδρας παιχνίδι, διαπραγματεύονται τα κανάλια απευθείας με την γηπεδούχο ομάδα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την ΤΣΣΚΑ 1948, και θα το δούμε. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή του Sky. Να σε καλά, Θάνο. Αποστόλη λέει: σιγά μην περάσουμε την άξιση στους ισχυρούς που με βρίζουν, γιατί του είπα τι λέγανε για τον Ολυμπιακό όταν ανοίξει τον Παναθηναϊκό και πήραν πρωτάθλημα και του έδωσε το Καραϊσκάκι για ευρωπαϊκό παιχνίδι να μην τιμωρηθούμε από αποκλεισμού και πρόστιμα. Και τι συμφωνίε τι κάνει αυτό που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και όχι original, λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχει άδικο. Τι συμφωνίε τι κάνει αυτό που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια να έχει βάλει αυτό θα τι έκανε και κανένα εκατομμύριο μην είχε βάλει από τη στιγμή που είναι πρόεδρος, αυτό θα τις έκανε. Από εκεί και πέρα όμως οι οργανωμένοι οπαδοί, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες, μπορούν να αντιδράσουν. Έτσι. Υπάρχει αυτό σε όλες τις ομάδες. Έχουμε δει τις οργανωμένες του Παναθηναϊκού να αντιδράνε πολλές φορές. Έχουμε δει τις οργανωμένες του Ολυμπιακού να αντιδρούν πολλές φορές. Βλέπει, ας πούμε, τώρα μπορεί να έρθει στο μυαλό μου ο Πασχαλάκης όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Είχαν αντιδράσει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Γιαζίτσι, όταν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, είχαν αντιδράσει. Με τον Μαρίνο Ζουνίδη που είχε έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός, πάλι είχαν αντιδράσει. Δεν κάνουν κομμάτι αυτοί, όμως μετράει ο λόγος, έτσι. Το ίδιο ισχύει κάτι παρόμοιο σε όλες τις ομάδες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά, okay, έχουν το δικαίωμα να μην συμφωνούν και να μην τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Επενδύσεις σε κάτι όταν λες ότι σου φαίνεται περίεργη κλήρωση των αγωνιστικών στη EuroLeague? Δηλαδή, τη μαγείρεψε ο Παναθηναϊκός. Ρε Τάκη, από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μαγείρεψε την κλήρωση στη EuroLeague? Ειλικρινά, ρε φίλε. Είπα ότι δηλαδή, σαν να σου φαίνεται περίεργο. Παίζει ο Παναθηναϊκός στα 8 πρώτα μάτς, στα 7 εντός έδρας και στη συνέχεια στα υπόλοιπα 10. Αυτό το λέω χοντρικά, δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου. Στα υπόλοιπα 10 παίζει τα 8 εκτός. Το βρίσκει λογικό? Δηλαδή θα παίξει 4 παιχνίδια σε ρί εντός. Μετά θα παίξει, που λέει ο λόγος, 5 παιχνίδια σε ρί εκτός. Δεν είναι λογικό, το βρίσκει λογικό? Προφανώς είναι περίεργη η κλήρωση. Εγώ δεν είπα ότι ευνοεί τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένη κλήρωση. Εμένα, άμα με ρωτάς κιόλας, αντιθέτως, δεν είναι καλή η κλήρωση αυτή. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να παίζεις ένα εντός, ένα εκτός ή τέλος πάντων πάνω κάτω με αυτό το μοτίβο, παρά να παίζεις, ας πούμε, τόσα παιχνίδια εντός, μετά να πας να παίξεις τόσα παιχνίδια εκτός και πάει λέγοντας. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός παίζει 4 εντός. Παίζει 1 εκτός με Παρτιζάν, παίζει πάλι 3 εντός. Μετά παίζει 2 εκτός με Εφές και Ρεάλ. Παίζει 1 εντός με Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια πάει και παίζει 4 εκτός. Μετά 2 εκτός, πάλι 4 εκτός. Δηλαδή σε 10 μάτς, τα 8 παίζει εκτός έδρας στη συνέχεια. Στην αρχή παίζει 8 μάτς, τα 7 εντός έδρας. Στη συνέχεια, στο τέλος του πρώτου γύρου και στις αρχές του δεύτερου, παίζει 10 μάτς, τα 8 εκτός έδρας. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το βρίσκει λογικό, εκτός αν κάνω λάθος εγώ. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θέμη, κούρασες Γιάννη, λέει ο Λευτέρης. Ο Τζόρνταν λέει καλησπέρα αγαπητέ φίλε Θέμη. Γνωρίζεις κάτι για την εξέλιξη στην ανακαίνιση του ΣΕΦ? Έχουμε κάποια επαναπροσέγγιση για Στάνιτς? Ευχαριστώ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τζόρνταν, στο ΣΕΦ συνεχίζονται οι εργασίες 24 ώρες. Το έχω ξαναπεί, έχουν χωριστεί σε τρεις βάρδιες και δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχουμε κάποια φωτογραφία από το τι γίνεται το τελευταίο διάστημα για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα μέσα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάντως προχωρούν κανονικά όλες οι αλλαγές. Δεν νομίζω ότι έχει μπει κάτι ακόμα, δηλαδή κάτι καινούργιο, γιατί θα το βλέπαμε. Δηλαδή, αν έμπαινε κάποιο καινούργιο παρκέ, ας πούμε, ανακαινισμένο ή καινούργιες θέσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί κάποιο κομμάτι ακόμα. Υπάρχει ακόμα δρόμος, αλλά γίνονται έργα και φυσικά, όπως είχα πει και την άλλη φορά, έχουν ξυλωθεί αρκετά πράγματα. Έχει φύγει το παρκέ, έχουν φύγει οι κορτσίτς, έχουν φύγει και τα καθίσματα από όλο το γήπεδο. Και προχωράνε κανονικά οι εργασίες στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Για τον Στάνιτς, ο Στάνιτς έχει κάνει αυτός μια προσέγγιση στον Ολυμπιακό και είπε ότι, OK, παιδιά, να επαναδιαπραγματευτούμε και ότι να το δούμε και πάλι με λιγότερα λεφτά, όχι με το 1.600 που ζήτησε όταν έκανε την συνάντηση στην Αθήνα ο εκπρόσωπός του, με λιγότερα λεφτά για να μπορέσει να πάει στον Ολυμπιακό. Εν τέλει, δεν θα γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την θέση 10. Ο Στάνιτς παίζει στην θέση 10. Πήρε τον Γκουστάβο Σά Ολυμπιακός, όπου νομίζω ότι είναι και καλύτερος από τον Στάνιτς. Όχι νομίζω. Άμα μου λέγανε εμένα να προτιμήσει Γκουστάβο Σά ή Στάνιτς, θα έλεγα τον Γκουστάβο Σά και θα το αιτιολογήσω ότι πρώτον είναι 3 χρόνια μικρότερος. Δεύτερον, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία και ίσως ο κορυφαίος ή από τους κορυφαίους, τέλος πάντων, μην κολλήσουμε εκεί, της γενιάς του. Ένας παίκτης που έχει όλα τα προσόντα με χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη, ο Στάνιτς είναι ένας καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, αλλά έχει κάνει μία χρονιά έτσι. Πιο πριν δεν είχε κάνει κάτι ιδιαίτερο ο Στάνιτς. Πέρσι ήταν εκπληκτικός και μακάρι να συνεχίσει το παιδί και το ευχόμαστε τα καλύτερα. Αλλά άμα μου έλεγες να προτιμήσω τον ένα ή τον άλλον, έστω και για ένα χρόνο, ο Γκουστάβο Σά νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Ο Λάμπης λέει ο Παναθηναϊκός Κάγκουα, η ΑΕΚ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία, Δελιά, καλησπέρα σας κύριε. Ιστερόγραφο που κάνει την καλύτερη εκπομπή του Νερτζιάνου. Είχα διαβάσει χθες Λάμπη, μάλλον μπορεί να έχει σταματήσει να ακούσει προς το τέλος. Να είστε καλά πάντως και πάλι θα σου πω ότι σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και πάλι χθες να πούμε ότι το διάβασα, νόμιζα ότι θα έλεγα κάποια από τις καινούργιες μεταγραφές του Ολυμπιακού και το διάβασα στην αρχή έτσι με ενθουσιασμό, γιατί νόμιζα ότι το έγραφες με ενθουσιασμό. Αλλά αν ήθελες να καταλήξεις, να είσαι καλά πάντως Λάμπη. Ακούω ότι ο θρύλος θα πάρει τον Σά. Σιγά μην αφήσει έξω τον αέρνο Τιτανο μέγιστον Γκαρθία, ο Χωσέ, για να παίξει κάποιο. Καλησπέρα σας κύριε, να είσαι καλά Λάμπη. Δεν παίζουν στην ίδια θέση πάντως. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι εξάρι, στην θέση του παίζει αυτή τη στιγμή ο Έσε και ο Σιπιόνι. Ο Γκουστάβο Σά είναι δεκάρι και έχει παίξει και κάποια μάτς ως οχτάρι, οπότε δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Τα έχουμε πάντως αρκετές φορές για Ντάνι Γκαρθία. Ο Βασίλης λέει Θέμη, ο Ρώσος Μπρούμελ είχε τον παγκόσμιο στο ύψος με 2,29 με τον Παλμό που είχε το όνομά του. Πριν να ανακαλυφθεί, ο Παλμός Φόσμπερι Φλόπ με το στήθος ήταν ασύλληπτο ρεκόρ, λέει ο Βασίλης.

Να είστε καλά, Βασίλη, και για το μήνυμά σου. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Βέβαια, πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Έχει πάει στα 2,45, 16 πόντους πάνω το 2,29. Πάντως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας αναφέρεις. Να είστε καλά, Βασίλη. Ο Τριαντάφυλλος θα διαβάσει το μήνυμά του στη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάμε και πάλι στα μηνύματά σας.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ρε, εσύ πρέπει επίτηδες, Ευγένης.
0: Δεν ήξερα
1: τι εσύ, Χάρη. Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα εγώ τι θέλω να πω, ένα τέταρτο.
0: Δεν περίμενες πολύ, ούτε ένα τέταρτο δεν περιμένεις.
1: Ένα τέταρτο, ρε εσύ.
0: Από Κρήτη, δεν είναι πολύ γράμμες να μου τις παίρνανε μέσα.
1: Εγώ ούτε ένα τέταρτο δεν περιμένεις. Εγώ πέρασε το Μπαρμπαγιώργη στο κλίνι, άμα πες σε διαφημίσεις. Άμα τον αφήσεις, κάνει ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, πώς γίνεται εμένα τώρα όλα τα μηνύματα, μπας περιπτώσει, ας το
0: δω. Τα κυκλώματα.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, μια καλή ιδέα, η επόμενη εκπομπή, γιατί μας έγινε τρελακότητα στην εκπομπή σου εδώ τώρα. Θέλουμε να βγούμε να πούμε τη φωστηριά μας, θέλουμε να απαντήσουμε σε κάποιους και κλείνει η εκπομπή. Κάντε και την επόμενη, το άλλο το παλικάρι να βγάζει γραμμές, να συνεχίσουμε. Δηλαδή, και χθες ο Μπαϊπούλμαν, ο Μπαϊτάξης εχθές, και μου κάψε τον εγκέφαλο και ήθελα να απαντήσω και δεν μπόρεσα. Ρε παιδί μου, είπε 1843 με το Πάκμαν μαζί. Δεν το διευκρίνησε, κατάλαβε. Κάτι για τίτλους έλεγε. Να, γι' αυτό σου λέω, αν είχε εκπομπή μετά από σένα, δεν το διευκρίνησα.
0: Υπάρχει και επόμενη μέρα, Χάρη, με την ίδια λογική. Πρέπει να κάνουμε 24 ώρες
1: που έχουμε γραμμές. Την επόμενη μέρα είναι κρύο. Είναι κρύο αίμα και μας περνάει. Λοιπόν, μπας περίπτωση να δώσω στους φίλους στο Γιάννη από τον Πασαλημέρα κατά σειρά που μου δώσει χαιρετισμούς και στο ποιος του είχε δώσει εχθές, ο Γιώργος ο Μπαγαλάκης ο φίλος, στους άλλους Γιώργιος Μενίδη Λονδίνο, στο Σέργιο βγήκε σήμερα, στο Κορίτσο στο Θεσσαλονίκη, στον Καλλιτέχνια του Λαταμόνα, στον πρίγκιπά μας με το 48 πρωταθλήματα του Κιθανάση. Λοιπόν, άμα σου λένε κάτι Παπαθανά 48 θα τους δώσεις και τελειώνεις. Δεν θέλει άλλη απάντηση. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα, για να διευκρινίσω, είπε ο Γιώργος για το γύρο της ΣΑΕΚ στα λιώσα, πληρώνουμε νίκες, δεν το πήραμε έτσι. Ο Ολυμπιακός το γύρο στην ΑΕΚ εκείνη τη φορά που και τύχει, χωρίς φράγκο, το γύρο στην Τσάμπιολέ, έτσι. Τώρα, η κατάντια είναι βέβαια η ΑΕΚ να νοικιάζει το κύπελλο, το οποίο της ανήκει. Τώρα χθες προχθές το υπογράψανε και υπόγραψε και θα ρωτήσει της καταδίκη. Γιατί το ξαναπεί εγώ, η ΑΕΚ έπρεπε να διεκδικήσει το ΆΚΑ. Να δούμε τον Παναθηναϊκό, να το έχει μισό-μισό, είχε μία χρονιά ένας μία ο άλλος.
0: Την ΑΕΚ τη ρώτησα μας
1: θέλει. Ρε παιδί μου, άσε εσένα θα ρωτήσω που είσαι ειδικός.
0: Ναι, δεν θέλει, αγαπητός γήπεδο θέλει.
1: Πήρε τη Βίλα Κοτέτσι στα Λιώσα, λοιπόν ο ένας με τη...
0: Ναι, στη Βίλα Κοτέτσι θα παίξει η ομάδα σου τη μισή χρονιά την επόμενη χρονιά.
1: Ακούσε με, η ομάδα θα παίξει παραδικά ρε φίλε.
0: Γιατί δεν έβρισε ένα καλύτερο γήπεδο ο Ολυμπιακός να πάει να παίξει αφού είναι Βίλα Κοτέτσι.
1: Ποιο καλύτερο, ποιο έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, να πήγαινε να παίξει στη Βουλγαρία, ρε παιδί μου. Άμα να παίζει τη Βίλα Κοτέτσι, ντροπή.
1: Άγουρε φίλε, τώρα θα το ξαναπεί τώρα. Εσύ είσαι το καλό παιδί που ήταν
0: να στρογγυλώνει. Δεν είναι το καλό παιδί, αυτά που λες τώρα δεν στέκουν, ρε Σιχάρη.
1: Πρέπει να τα στρογγυλώνεις όλα, δώσε μου χρόνο να σου πω εγώ αν έχει. Δεν έχω χρόνο να στο αναλύσω, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν πήρε το ΆΚΑ, πριν 5 χρόνια το ΆΚΑ το είχε έσοδα έξοδα. Μετά πήρε εκβία στην κυβέρνηση και πήρε με τα έσοδα που θέλει και βγάζει μια σαραντάρα. Λοιπόν, εκεί τώρα στη Βίλα Κοτέτσι τι θα παίρνει η ΑΕΚ. Τι συναυλίες θα κάνει να πάρει λεφτά με τον Παϊκέρι, με την Μπάουλα, με το Μωρόκο, με αυτούς. Τι λεφτά να πάρει εκεί, επάνω από κάτι στα μάτια, θα χάσει τα μάτια.
0: Εμένα με ρώτησε αυτό πάντω, να ξέρει, θα πήγαινε μια
1: στιγμή. Ναι, εντάξει, το ξέρει, εντάξει, το γυροποιητή, θα πήγαινε. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, όσον αφορά τώρα για χτες, είχαμε κολλήσει σχολήσει με το καλλιτέχνη από τον Πλαταμόνα για την κριτική. Εμείς εδώ κριτική δεν κάνουμε γιατί δεν έχουμε γνώση, ρε παιδιά. Τη γνώμη μας λέμε απλά, έτσι. Λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στην προεδράρα μας, έτσι, που τους κάνει πλάκα τώρα, έτσι. Παίρνει αυτό το παιχταρά. Τώρα, αν είναι για 6 μήνες, αν είναι για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο θα παίξει, δεν υπάρχει 6 μήνες.
1: Δεν ξέρω τώρα, αλλά πάντω εικόνα να σου πω. Εγώ έχω ένα τομπιάκι πίσω τώρα. Έτσι. Αν έρθει και μου πει θες μια Φεράρι για ένα χρόνο και να μου την ξαναδώσει. Εσένα να σε λέγα τι θα έλεγε, ρε Θεμή.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που λες τώρα.
1: Περίμενα να το βγάλει διαφορετικό.
0: Εντελώς διαφορετικό, για σένα το λέω. Θέλω να σου πω ότι άμα μου λέγες Φεράρι. Άμα μου λέγες Φεράρι για ένα χρόνο ή ένα καλό αμάξι για μόνιμα, θα πω ότι έλεγα το καλό αμάξι. Τι να την κάνω τη Φεράρι για τον ένα χρόνο. Με το μετά πέτσα από τα πόδια.
1: Δεν σου λέω για μόνιμα, ρε.
0: Γι' αυτό σου λέω άλλο πράγμα.
1: Πήγα άλλο αμαξίδι, εντάξει, μια μπεβέντη, μια Mercedes.
0: Μια χαρά είναι, γιατί.
1: Και σου έλεγα την παρκάρι στην Mercedes, για να δούμε τι κόστανε πάλι, γιατί κερδίνε. Να πάρει μια Ferrari, ή θα λίγε όχι.
0: Α, αυτό ναι, θα το έκανα.
1: Α, μπρα, αυτό λέμε, ρε, στη δούμε. Καταλάβεις, μας φέρνουν τώρα τη Ferrari. Θα πούμε όχι, θα βάλω στην πάντα τη Mercedes. Θα σηκιώνει, ας πούμε, κάποιον, ναι. Για να έχω τη Ferrari, απλό είναι. Λοιπόν, ίδια φωνή, εντάξει.
0: Καλό είναι, εντάξει. Καλά το πες τώρα.
1: Έλα,
0: γεια σου Χάρη. Πάμε από όνειρα, μη καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι.
0: Καλά εσύ, τι κάνετε.
2: Ο κοράς μου έχει φωνάξει την τάση του 30 φορές στο διάστημα από τον κύριο Σέργιο, από το Χάρη και τα λοιπά. Μπράβο, μπράχνιας κακομίζεις.
0: Μπράχνιας, ε. Τον κόκορα τον έψαχνε ένας φίλος εδώ προχθές, είχε στείλει μηνύματα, λέει που είναι ο κόκορας. Λέει έπαιξα στοίχημα, λέει να τον ακούσουμε και τίποτα.
2: Τι να κάνουμε, παρ' όλα αυτά να πούμε, τώρα θέλεις συνέχεια φοράς τώρα. Αλλά δεν μπορεί και συνέχεια κούρσης, δεν έχω. Έχω και πολλές κότες να πεις ο μπιο.
0: Ναι.
2: Και τα πράγματα μοιράζω σχεδόν τα πιο πολλά όλα εδώ στην γειτονιά που για χρουφίλους.
0: Καλά κάνετε κύριε Θανάση.
2: Τα μοιράζω. Έχω 10 ροδιές.
0: Όρισε νάτος.
2: Άκουτε. Γιατί ο φίλος ότι εγώ δεν κουρδίζω κοκόρια. Μόνος εδώ. Τρομερός. Λοιπόν, τι να πούμε ποδοσφαιρικά. Θα έχουν και όλοι φίλοι. Εγώ θα αρκεστώ μόνο ότι στον Ολυμπιακό ο Μαρδάκης την τελευταία στιγμή θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να τον αφνέξει, γι' αυτό σε βλέπει τα φιλικά και θα στεναχωριόταν όσο στεναχωριόμαστε κι εμείς που βλέπαμε τα φιλικά αυτά, να πούμε. Οπότε αυτή τη στιγμή αφού πήρε το νεαρό το ΣΑ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, το Κουστάβο ΣΑ.
2: Σαν δεκάρι θα είναι πολύ καλή. Και αν πραγματικά γίνει όπως το λες, Θέμη μου, καταπληκτικός παίκτης, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Έπαιζε συμφαλικά, όπως είναι την ομάδα αυτή τη...
0: Συμφαμαλικά.
2: Συμφαμαλικά, ναι. Μάλιστα. Αλλά τα πολλά βγάζει πορτοκαλί, γιατί γίνεται το πολύ.
0: Εντάξει, έχει ποδόσφαιρο πορτοκαλί, έχει ποδόσφαιρο.
2: Στην Ευρώπη, ε.
0: Ναι, έχει ποδόσφαιρο λέει πορτοκαλί.
2: Ναι, τρομερό πράγμα να πούμε. Μπράβο τους. Παντού Πορτογάλι να πούμε.
0: Ναι.
2: Και πήραμε και goalkeeper, κοίταξε το goalkeeper.
0: Τον Ορτέγα, Γερμανός, Ισπανογερμανός βασικά, 33 χρόνια.
2: Μια χαρά. Ας πω, αυτός που έπαιξε τώρα, πώς το λέγανε, που έπαιξε αφήνει τα Πόβοβιτς, πώς το λένε.
0: Ο Πόβοβιτς, ναι.
2: Μια χαρά ήταν. Πολύ καλός ήταν.
0: Εντάξει, εξέλιξε μας ο θεματοφύλακας, είναι να το δούμε και στην πορεία. Εξέλιξε μας ο θεματοφύλακας, είναι να πάρει κάποια παιχνίδια φέτος.
2: Θα σου πω, ο Σολάκης τρομερός και θέλει να πέρσει όμως έκανε κάποια λαθάκια. Όχι ότι είναι κακό πια, μην τον πας ζητάς και ορισμένοι βοράζει και λέω τέτοια πράγματα.
0: Όλοι θα κάνουν κάποια λαθάκια κύριε Θανάση.
2: Α, μπράβο, έτσι μπράβο, ακριβώς. Γιατί ο Ρωμανός Γκολκίπερ που είναι 40 χρόνια δεν έχει κάνει τρομερά λάθη στην πορεία που το έχω δει εγώ, τα θυμάμαι όλα αυτά. Ο Νόερ. Έχω δει εγώ του γκάφους του Νόερ τρομερές. Έχω δει πάλι σε κάποια βίντεο παλιά που έδειχνε κατακούγια ζυμπάγκερ.
0: Ναι.
2: Οπότε τώρα έχουμε αριστερό εξτρέμ, θα δούμε αυτός ο Ρόκα,
0: πώς θα γίνει. Θα τον δούμε, νεαρός είναι, εντάξει, θα το δούμε.
2: Ναι, θα δούμε.
0: Κρατάω ένα αστερίσκο για τον Ρόκα πάντως.
2: Εκεί είπα τα πράγματα τα λέγα, εγώ δεν τα βαριέμαι αυτά τα λέω.
0: Ναι, δεν χρειάζεται κύριε Θανάση.
2: Τα βαριέμαι.
0: Δεν προσφέρουν κάτι.
2: Να πω, όσους παλέμαχους, εγώ από το 62 ξέρω τα πάντα για όλη την Ευρώπη, για όλους τους αθλητές, για όλα τα ρεκόρ, για όλα. Τι να κάθουμε να λέω τώρα, βαριέμαι να πούμε. Α, εγώ θα ρωτήσω ένα λεπτό, δύο, στο τηλέφωνο και τον Ολυμπιακό, θα πω δύο κουβεντούλες, να δώσω χαιρετήματα σε όλους τους φίλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
2: Και εμεί, έτσι, να είναι καλά, και στο νεόφυτο, το τρομερό που θα λέει τόσο όμορφα και ωραία, και έχω τον Ορδίνο μας όλοι, και η όμορφη φασολία, γιατί οι κοπέλες της Θεσσαλονίκης είναι πάντα όμορφα, γιατί εγώ υπηρέτησα εκεί δύο χρόνια και ένα μήνα. Δηλαδή,
0: κάτι θα ξέρετε παραπάνω, κύριε Θανάση.
2: Κάτι θα ξέρω παραπάνω, ναι, κάτι θα ξέρω παραπάνω. Τις κούκλες σας ελληνικές, πολύ ωραίες κοπέλες όλες.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό να περάσω άλλη μια γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Χαιρετίσματα στον Κόγκορα, να είναι καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: εγώ είμαι.
4: Εσύ είσαι.
3: Καλώς το ρόλο. Τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Καλά είσαι, πώς είσαι.
3: Τι φάση έχουν οι Ολυμπιακοί, ρε. Υπάρχει πάνω ράφι, κάτω ράφι και υπάρχει και τρίπιο ράφι. Ό,τι σου είχα πει πριν ένα μήνα, δύο μήνες ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει μεταγραφές, θα είναι όλες από το κάτω ράφι. Συμφωνείς αυτά που έχω πει εγώ. Αυτά μπορεί να μου τα δώσεις. Τα είχα πει αυτά.
4: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Τώρα Γουστάβο Σάι, 25 εκατομμύρια χρηματιστήρια. Είναι κάτω-κάτω.
3: 25 εκατομμύρια.
4: Χρηματιστήρια, Γιάξη, του είπε τώρα ο Σαλάχ, τι μου κοιτάει. Μα πώ θα σε ρωτάει να δούμε ρόγου κάτω-κάτω.
3: Αυτά είναι μανταρέικα. Σε μικρό ακόμα τα μάθει αυτά. Ναι, ναι. Είναι μικρό. Είναι μανταρέικα αυτά. Δίνω για να καλύψω εφορίες και αυτά έχουμε και άλλα. Άσα μην τα πιστεύω, θα το δώσω να λέει 23 εκατομμύρια.
4: Καλά, Σαγκή, δεν με ενδιαφέρει αν είναι να καλύψει εφορίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, ας πούμε, θα δει έναν παίκτη καλό να παίζει για την ομάδα του. Τελεία και πάμε. Τι να λέμε τώρα.
3: Δεν έχει το Ολυμπιακό, είναι τελείως, έχω ξαναπεί μετά από 10 χρόνια. Αυτά του πειράζει του Ολυμπιακού. Του πειράζει. Δεν υπάρχει πιθανότητα ο Παναγιακό, ο Ολυμπιακό φέτο θα έχουμε μεγάλη φάση. Άρα πάλι τρίτος θα έρθει, εδώ είμαστε.
4: Σαγκή, κάτσε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα από χιλιάδες σε πολύ.
3: 40 χρόνια μπάλα βλέπω, τώρα παρακαλώ να πιω να φέρει.
4: Και εγώ βλέπω 25 χρόνια ταινίες, δεν έχω γίνει σκηνοθέτης.
3: Δεν τα λες. Εδώ έχει πάρει 400 εκατομμύρια και έχει γυρίσει μόνο 20 εκατομμύρια και θα παίξει Champions League. Και πάνω από 24. Και έχει να πάρει λεφτά ο Αλαφούζος 15 χρόνια. Είναι το ίδιο τώρα.
4: Κάτσε ρε Σαγκή, περίμενε λίγο. Τι 15 χρόνια, 40 εκατομμύρια δεν πήρε πέρσι ο Αλαφούζος στις μεταγραφές.
3: Και πήρε
4: 40 εκατομμύρια πήρε τις μεταγραφές. Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και Μαξίμοβιτς.
3: 400 έχει πάρει ο Μαρινάκης.
4: Δεν είναι το αντίθετο, έχει μεγαλύτερα έσοδο ο Ολυμπιακός. Ποιος είπε το αντίθετο.
3: Αυτό σου λέω, δεν έχω τίποτα αντίθετο. Τι σου λέω, και έχει ρίξει 20 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, έχει ρίξει 20 Ολυμπιακός.
4: Ναι.
3: Δεν μπορεί να κάνει. Δεν θα χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, όχι δεν είναι Παναθηναϊκός. Και για δεν θα χτυπιόμαστε φέτος. Αν το ξέρεις, τελείωσε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι απλά πράγματα.
4: Ας τον Ολυμπιακό. Πάμε να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό που παίζει αύριο.
3: Τον Παναθηναϊκό βλέπω πολύ καλά. Εντάξει, η ομάδα σε 2-3 παιχνιδάκια ακόμα θα πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν μου λες κάτι, ποιος θα έχει βγάλει ο Τσολάκης, θέλει να έρθει, θα μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό μετά.
4: Κανένας, υποθέσεις που δεν έχουν βάση αυτά.
3: Γιατί ρωτήσατε τον Παναθηναϊκό μας τον Τσολάκη.
4: Το κακό πέφτει το Παναθηναϊκό Τσολάκης εσύ.
3: Εγώ όλοι θέλω να παίξω τον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα. Στο καινούριο γήπεδο και σε αυτά, όλοι θέλω να παίξω τον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα. Γράφουν και θα έρθουν να βγουν αληθινούς.
4: Έγινε Σάγκη να κλείσουμε αυτό, δεν έχω άλλο χρόνο.
3: Χάρη, θα συμβούλευε από το Καραϊσκάκι να μας δείξεις, μην τα χάσεις. Άντε, για χαρά.
4: Για καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά, ελπίζω να διαβάσω όλα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: βλέπεις ο γκουρού της γυμναστικής πως κόπημα ξεχνάει το Γκεντέρι. Βλέπεις παρόλο που το αποδόθηκε το μετάλλιο έστω και αργότερα. Βλέπεις γι' αυτό δεν το παραδέχεται ο τύπος. Δεν ξέρει. Αφού τρία χρόνια μετά δεν έτρεξε, γίνει 35. Τι να τρέχει, Ρεθέμη. Άστο Ρεθέμη. Εγώ την έχω παρακολουθήσει στην πορεία. Όλοι το πήραν οι Αμερικάνοι γιατί δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την ήττα από ένα λευκό. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Παραδέξου το λέει. Ευχές και περαστικά για την κυρία Αναστασία, λέει ο Τριαντάφυλλος. Να είσαι καλά, Τριαντάφυλλε. Είπε για τον Κεντέρι, δεν του πήρε κανένα μετάλλιο για να το αποδοθήσει στη συνέχεια. Απλά το κράτησε σε αντίθεση με άλλους όπου τους πήραν τα μετάλλια, έτσι. Επίσης ανέφερε εσύ, Τριαντάφυλλε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μην δούμε για θέματα του πουθενά. Ο Γιώργος λέει στον Ολυμπιακό: έχει δοθεί εντολή εδώ και δύο εβδομάδες μεταγραφές πλέον να γίνονται για ομάδα παντός καιρού. Για οτιδήποτε απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί με τον προπονητή, έχοντας μια ομάδα που μπορεί να παίξει οποιοδήποτε σύστημα χωρίς να υπάρχει προς το παρόν κανένα θέμα με τον προπονητή, λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ρωτάτε ο Μεντιλίμπαρ και αν δεν υπάρχει έγκριση από τον προπονητή, το είπε και ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς, δεν παίρνει κανένα παίκτη ο Ολυμπιακός. Επίσης, δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργεί με βάση το ότι κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Φέρνει παίκτες να παίζουν έτσι, να παίζουν και αλλιώς, να παίζουν και διαφορετικά. Μπορεί να φύγει ο προπονητής κάποια στιγμή να παίξουμε κάτι άλλο. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Αν κάποια ομάδα το κάνει αυτό, καταστράφηκε. Να χαιρετήσει τη χρονιά και να κοιτάξει και του χρόνου. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, θέλω τον Νιουκάσλ. Επισκέφτηκα σήμερα την μπουτίκ της Σάντερλαντ. Κυκλοφόρησε καινούργια φανέλα σήμερα μεταξύ μας. Δεν ξετρελάθηκα. Και πολύ κάνει και μετά τον κόπο να τη δεις και παίζουμε αύριο τη γνώμη σου. Θα το δω μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, Κώστα. Και αύριο στείλω μου ένα μηνυματάκι να σου πω την γνώμη μου. Να είσαι καλά, Κωστάρα. Ο Πάνος λέει: κουράγιο, θέλει 30 λεπτά έμεινα. Σήμερα έχουμε τους επιστήμονες, λέει ο Πάνος. 3,5 λεπτά περίπου. Πάνω, να είσαι καλά, πάντως, φίλε. Ο Θάνος λέει: δεν έρχεται ο Χοϊμπιέρ και έδωσε η Μαρσέγη πέρσι 15 εκατομμύρια για αγορά. Θα πρέπει να δώσουμε ένα καράβι χρήματα για το συγκεκριμένο. 13,5 εκατομμύρια έδωσε πέρσι η Μαρσέγη στην Τότενα. Ισχύει αυτό που λες, Θάνο. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα το δούμε. Η Θέμη λέει: έχει φτάσει σε 8 και 9, αλλά δεν τα έχει δώσει πουθενά ως τώρα. Ό,τι έχουμε πάρει είναι ταβάνι 4 εκατομμύρια ευρώ. ενώ ότι οι παίκτες έχουμε συζητήσει για 8 και 9 εκατομμύρια ευρώ έχει χαλάσει. Πώς μπορεί να γίνεται σε κάθε μεταγραφή με ποιοτικό παίκτη αυτό? Δεν έχει άδειξη το Πουλεσάνο. Έφτασε ο Ολυμπιακός πολύ ψηλά σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπει όπως τώρα τον Τιτραουή, και εν τέλει δεν έχει προχωρήσει καμία τέτοια μεταγραφή. Δεν έχει άδειξη το Πουλεσάνο. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι του Κάρμο που βέβαια ήταν στην Νότιχαμ, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ειδική περίπτωση 9 εκατομμύρια. Μετά είναι του Ρόκα, αν δεν ξεχνάω κάτι, και του Ισμαήλοβιτς, όπου πήγε 5 με 6 εκατομμύρια και 2 μεταγραφές. Δεν έχει άδικο, θα. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Λέθε, θέλω να κάνεις, σε παρακαλώ, και ένα σχόλιο για το πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει η λογική του ορισμού των αγώνων και να γίνεται κλήρωση με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων παρόντες. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να ξεκινάει με 7 από τα 8 πρώτα παιχνίδια εντός έδρας. Μιλάμε για το 1 τρίτο των αγώνων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός πάλι φέτος έχει 5 εκτός έδρας παιχνίδια στους 6 πρώτους αγώνες του. Θεωρώ ότι έχει χαθεί λίγο η αξιοπιστία της Ευρωλίγκα. Ότι δεν είναι μια διαδικασία ανοιχτή προς όλους που δίνει κάθε δικαίωμα να σκέφτομαι καχύποπτα. Δεν έχει άδικο, Θάνο. Θα ήταν καλύτερο αυτό το οποίο αναφέρεις εσύ. Πάντως στο τέλος της σεζόν όλοι θα παίξουν με όλους εντός και εκτός έδρας. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα τον βόλευε, θεωρώ, ακόμα περισσότερο να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας στον πρώτο γύρο, για να παίξει στη συνέχεια τα εντός έδρας στο ανακαιρισμένο σεφ που θα έχει μια διαφορετική δυναμική με τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ότι γίνεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Αυτό δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, Θάνο. Να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: κύριε Γιώργο, μεγάλη χάρη σου, ασχολήθηκε ολόκληρη ζέτα με εσένα. Γιατί δεν έβαλε και ρήτρα στον Κοστούλα όταν γεράσει, να μην πάει στο Παναθηναϊκό, να έρθει στην Ελλάδα? Ήμαρα τον αυτά που ακούμε. Κύριε, λέει, Σταραμόπουλο, Διομαντέ, που πήγε τελικά? Που πήγε τελικά, λέει, στην Νότιχαμ, στη Ρεάλ? Στη Ρεάλ Μαδρίτσα πάει ο Διομαντέ, παιδιά. Όχι, δεν ξέρω, να άλλαξε κάτι. Μέχρι χθες ήταν να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλος παίκτης ο Χατζηπαναγής, αλλά όταν ρωτήθηκε αν θεωρείται τον αυτό του μεγάλο παίκτη, είπε: πηγαίνετε στη Λιβαδιά και θα δείτε ένα πιτσιρικά τι πράγματα κάνει. Και το έλεγε για το μεγάλο Στάθη Τζάντζο, λέει ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης λέει: απλώς αυτά που λέει ο κύριος Νεόφυτος, ήταν οι ωραίες εποχές που οι φίλαθλοι έλεγαν μαζί ποδόσφαιρο. Τώρα δυστυχώς μας έχει φάει ο φανατισμός. Τώρα ασχολούμαστε με τον Τζολάκη, αν θα πάει στο Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάθε χρόνο κάνουμε ένα πίσω, λέει ο Γιάννης, και μακάρι να είχε άδικο. Ο Τάκης λέει: εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Να μιλάμε για κλήρωση, γενικά εσύ έχετε ποτέ θέμα λογικής? Λέει ο Τάκης. Υπάρχουν πάντως, μπαίνουν, Τάκη, κάποιες, δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και στην κλήρωση δεν μπορείς να παίξεις 18 παιχνίδια εκτός στον πρώτο γύρο, 18 παιχνίδια εντός στον δεύτερο γύρο. Παράδειγμα, λέω τώρα, έτσι, στο ακραίο σενάριο. Υπάρχουν, τέλος πάντων, κάποιες προϋποθέσεις. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, Διαμαντή μου, να είσαι καλά, φίλε. Ο Σωτήρης λέει: ο Σωτήρης εδώ, ναι, που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία, λέει: μάλλον Θέμη, και εσύ όπως το 90% των δημοσιογράφων έχεις ποδοσφαιρική ακραματοσύνη. Δεν θέλω, σε παρακαλώ, να ξαναπείς κακή κουβέντα για τον Γκαρσία. Αν ζούσε ο πατέρας μου, θα τον έπαιρνε με ροκάματο να μαζέψει ελιές καλαμών. Να είναι καλά ο προπονητής μας που θα τον έχει πάρει επόμενο, γιατί έχει βάλει στοίχημα ότι εμείς θα παίζουμε με 10 γιατί πάλι με 11, με αγάπη, λέει ο Σωτήρης. Να είσαι καλά, ρε Σωτήρη. Έχεις στείλει μια ωραία φωτογραφία. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα υπόλοιπα μηνύματα. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα.
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.
8: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Αγγλική ομάδα πήγε. Ότι έχει Τούρκο ιδιοκτήτη δεν είναι εισάδικο. Το άλλο λέει πότε θέλει ο παίκτης αλλά δεν θέλει η ομάδα, και από την άλλη δεν θέλει η ομάδα και θέλει ο παίκτης. Εσείς νομίζετε ότι όλοι είναι ηλίθιοι και εσείς στη 6 του 90% έχει πάρει ήδη τι συμβαίνει, λέει ο Ιαν. Και κόβω ένα κομματάκι στην αρχή γιατί δεν διαβάζεται και δεν είναι για μένα. Ιαν, το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι Ιαν είσαι κάπως πολύ αποτελεσματικός με αυτό το θέμα, φίλε. Στο είπα και χθες και προχθές, δεν ξέρω πότε στείλες το μήνυμα, ότι δεν υπάρχει κάτι. Εσένα, το θέμα σου είναι αν θα πάει στο Παναθηναϊκό. Ή επειδή υπάρχει μια καλή σχέση Ατζούν Αλαφούζου, ή επειδή είναι Τούρκος ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ. Ο Λευτέρης λέει: κούρασες Λάμπη, λέει. Μιτσάρα του Παναθηναϊκού, λέει ο Σάκης. Τέλεια. Ο Αποστόλης λέει: πάλι με θηγατρική θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Έχει μάθει επόφυτο, ξαδράμα στο Παναθηναϊκό, Κόρινθο και άλλες. Εγώ θα έπαιρνα τη Φεράρι για ένα χρόνο. 10 γκόμενες θα έβγαζα εδώ στο χωριό. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Σάκη, αν δεν τα ξέρατε όλα, πόσα χρόνια θα είχατε να πάρετε πρωτάθλημα, λέει. Μάλιστα, ο φίλος εδώ Γρηγόρης έχει διαγράψει το μήνυμά του. Ο Γιώργος λέει: στον Ολυμπιακό έχει δοθεί εντολή εδώ και 2 εβδομάδες μεταγραφές πλέον να γίνονται. Το διάβασα αυτό το μήνυμα. Δεν το έβγαλα το μυαλό μου και θα με θυμηθείς, λέει ο Γιώργος. Θα το δούμε, Γιώργο. Δεν λέω ότι το βγάλεις στο μυαλό σου προς Θεού, απλά λέω την λογική. Και ο Μάνος λέει: καλησπέρα, ενημερώνω ότι η ΕΠΟ αποφάσισε να αναβάλει την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου προκειμένου να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής Ελλήνων διαιτητών με ξένους βαρ στα ντέρμπι. Η συζήτηση δεν ακυρώνεται αλλά μετατίθεται, καθώς στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ιδανικά με ομοφωνία έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία άλλων των παραμέτρων. Παλιό, ωραίο. Θέμη αναβλήθηκε, το είχα βάλει στο πρωινό δελτίο, λέει ο Μάνος. Ο πρώτος από το Τυριάκη ήταν ο ύμνησος Μπάμπης Παυλόπουλος, μετά οι άλλοι. Ο φίλος μου αρχισυντάκτης της Σαμπόλα μου είπε σήμερα ότι ο Σά σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Πορτογαλίας, μας λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Για την ιστορία, άλλο ήταν το θέμα που δεν έφυγε ποτέ ο Χατζηπαναγής από τον Ηρακλή. Για τον Γιάννη, που είπε νωρίτερα, για τον. Λέει, άλλος είναι αυτός ο Ντιομαντέ, μην τα μπερδεύουμε, πες του. Ο Ντιαβαρά πήγε στην Νότιγχαμ, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος. Και νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάζο Ζαφυράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.

0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
1: Ληστεία, το πορτοφόλι.
2: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε στην παρέα μας. Με Θέμη Παλιούρα, Γιώργο Ιωάννου και Ανδρία Ναπούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 29 Ιουλίου 2026, φτάσαμε στο τέλος και το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, τον ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και εμείς να φύγουμε για τις διακοπούλες μας, καιρός δεν είναι.

Θα τα δούμε λοιπόν για την επόμενη μια ώρα παρέα με καλούς συναδέλφους. Θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο, τη Σοφία Λυσιώβα. Θα έχουμε όμως και τον πρώην διεθνή διαιτητή Σωτήρη Βοριά να μιλήσουμε για θέματα, για τη συνεδρίαση η οποία πήρε αναβολή, για να δούμε κατά πόσο θα επιστρέψουν ή όχι οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ΤΣΕΠΟ λοιπόν δεν έδωσε αναβολή στη συνεδρίαση για σήμερα. Προφανώς υπάρχουν εκεί διαφωνίες των ομάδων, θα τα μάθουμε, θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον Βαγγέλη Δουκάκο αλλά και με τον Σωτήρη Βοριά και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από την επικαιρότητα.

Και τελευταία, Γιάννης Αλαφούζος παντού. Παντού, όταν λέμε παντού, παντού. Σε μεταγραφές, budget που έχουν ξεχυλώσει και βεβαίως 200.000 πριμ, λέει, προς τη Χρυσή Εθνική Ομάδα Πόλο. Ο ισχυρός άντρας των Πρασίνων, λοιπόν, προχώρησε μια σπουδαία κίνηση επιβράβευσης προς τους αθλητές του Πόλο, της Εθνικής Αντρών Πόλο, με ένα έκτακτο πριμ ύψους 200.000 ευρώ για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αυστραλία. Μια μεγάλη επιτυχία, αναμφίβολα σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό, και καλά κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος και όποιος άλλος ισχυρός είναι να ενισχύει αυτούς τους αθλητές, τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν είναι 100% επαγγελματίες, αλλά οι επιτυχίες τους είναι τεράστιες. Επικοινώνησε λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος τόσο με τον πρόεδρο της ΚΟΕ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, όσο και με τους αρχηγούς της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, να τους γνωστοποιήσει αυτό το έτακτο πριν 200.000 ευρώ, όπως είπαμε νωρίτερα. Δεν ξέρουμε αν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να κάνει και η πολιτεία. Ήταν σημαντικό, θα ήταν σημαντικό.

Από εκεί και πέρα είχαμε τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Επιτροπή να παραδέχεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ότι ο επιθετικός της Ελβετίας, Μπρίλε Μπαλό, αποβλήθηκε λανθασμένα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτός που ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό, απέναντι στην Αργεντινή. Θα θυμάστε όλοι την επίμαχη φάση που σημειώθηκε στο 72ο λεπτό περίπου, όταν ο Εμπολό βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από σύγκρουση με τον Λεάνδρο Παρέδες, τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής Ζωάο Πινέρο υπέδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο, ωστόσο μετά από εξέταση στο ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του, ακυρώνοντας την κάρτα του Παρέδες και δείχνοντας κίτρινη στον Εμπολό για θέατρο, που ήταν η δεύτερη του Ελβετού και φυσικά αποβλήθηκε. Έτσι λοιπόν, η Διεθνής Επιτροπή ξεκαθάρισε πως σύμφωνα με τους κανονισμούς μια κίτρινη μπορεί να αλλάξει μόνο λανθασμένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή. Τη στιγμή της αποβολής, να πούμε ότι το σκορ ήταν 1-1 και στην παράταση γνώρισε την ήττα η Ελβετία με 3-1, και φυσικά από τη στιγμή εκείνη και μετά ήταν με 10 παίχτες η Ελβετή. Με λίγα λόγια, αυτοί που είπαν, που ισχυρίστηκαν ότι είχε την εύνοια της διαιτησίας γενικότερα η Αργεντινή, παρότι η ομάδα δεν τράβαγε ιδιαίτερα, και αν εξαιρέσουμε τον Λεονέλ Μέση, δεν ήταν μια ομάδα η οποία άξιζε να πάει μέχρι τον μεγάλο τελικό, αλλά εν πάση περιπτώσει έφαγε και τα έδωσε και η διαιτησία κάποια όθηση σε ανάλογες περιπτώσεις που αναφέραμε και τώρα, με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία, με τον Εμπολό, την αποβολή και τους 10 παίχτες, γιατί δεν ξέρουμε μετά τι ακριβώς θα γινόταν αν οι Ελβετοί συνέχιζαν με 11 παίχτες και το σκορ ήταν 1-1, πήγε παράταση, τι θα γινόταν δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά δεν ήταν το λογικότερο αυτό που έγινε. Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dead Car Hail, και θα σας χρειαστεί και σας χρειάζεται, κρατήστε το στη μνήμη σας. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως φανοποιία και όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και όλη αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288. Ο φίλος μου ο Γιώργος Δημόπουλος είναι εκεί να σας ενημερώσει, να απαντήσει σε όποια ερωτήματα έχετε και να σας υποδεχτεί εκεί και να δώσει λύσεις στο πρόβλημά σας.

Όπως είπαμε νωρίτερα, η αναβολή πήρε η συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που πιθανότατα θα έδινε το OK ή όχι, θα το δούμε αυτό, να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι και με ξένο βαρίστα. Θα δούμε λοιπόν αυτό, αν έχει ο Βαγγέλης Δουκάκος κάποια νεότερα, κάτι νεότερο αναφορικά με αυτό, εάν για παράδειγμα η πρόταση του Γιώργου Μποροβίλου, προέδρου του Αστέρα Άκτορ, θα περάσει και θα είναι βαρίστας ξένος και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάντως, το να υπάρξει αναβολή στη συνεδρία σημαίνει ότι κάπου δεν συμφωνούν οι ομάδες, κάπου δεν υπάρχει ταύτιση και γενικότερα αναβλήθηκε η συνεδρίαση για να ομαλοποιηθούν τα πράγματα και να δοθεί περισσότερος χρόνος, με λίγα λόγια, στους προέδρους και στις ομάδες γενικότερα, το τι θα πρέπει να αποφασίσουν. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, νέες αφήξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Να θυμάστε Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο laboté.gr.

Τώρα, αύριο Πέμπτη έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων και άλλων ομάδων. Για τις ελληνικές μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ για το Europa, ο Παναθηναϊκός για το Κόνφερες. Στις νίκες με 3-2 του ΠΑΟΚ και 2-1 του Παναθηναϊκού θα δώσουν λοιπόν τα παιχνίδια αύριο για να δούμε αν θα καταφέρουν. Είναι στο χέρι τους, φαντάζομαι. Οι αντίπαλοι δεν είναι τόσο ισχυροί. Έχουν πάρει τις νίκες με ένα γκολ διαφορά στα πρώτα παιχνίδια. Να προχωρήσουν λοιπόν και να πάρουν προκρίσεις απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και φυσικά στην Πάξη. Και μπερδεύτηκα λίγο με τη Δυναμό Τζάγκρε, η οποία έκανε το θαύμα της προχθές για λογαριασμό της, ενώ έχανε από την Τούν με 2-0. Και αυτό ήταν κακό για την ΑΕΚ, διότι αν αποκλειόταν η Δυναμό Τζάγκρε, θα είχε η ΑΕΚ μπει στους χειρούς. Γεγονός που δεν έτυχε να το εκμεταλλευτεί αυτό, διότι η Δυναμό Τζάγκρε γύρισε το παιχνίδι από 0-2, 3-2 και προκρίθηκε η ίδια.

0: Έχουμε λοιπόν αύριο τους επαναληπτικούς στις 9 παρατέταρτο, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνσου 3-2 για τον ΠΑΟΚ, και στις 9.30 αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ την Πάξη στη ρεβάνσου του 2-1 για την ομάδα των Πρασίνων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για αυτά τα παιχνίδια. Πάμε όμως προς το παρόν να καλωσορίσω εδώ στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 τον φίλο μου τον Βαγγέλη Δουκάκο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα, να θυμίσουμε πού θα ενημερώνονται οι φίλοι στη συνέχεια για όλο το καλοκαίρι.
1: Διαιτητής.gr
0: και στο άλλο site.
1: Για την
0: Εψανά News. Εψανά.gr, φίλες και φίλοι. Μπορεί να σταματήσουμε τώρα για διακοπές εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να μπαίνετε στα δύο site του Βαγγέλη Δουκάκου και να ενημερώνεστε καθημερινά. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα να πούμε ότι...
0: Γιατί αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Βαγγέλη.
1: Ναι, γιατί βραχυκύκλωσε λοιπόν και θέλησαν, λέει, να δούνε καλύτερα τα στοιχεία γύρω από την αξιολόγηση για το πώς θα γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Η ουσία είναι μία. Ότι με 5 διαιτητές είναι κολοβό το σύστημα, δηλαδή με 5 διαιτητές είναι όλοι και όλοι. Αν πρόκειται λοιπόν να το εφαρμόσουν με 5 διαιτητές, είναι προβληματικό, διότι η τρίτη αγωνιστική έχει 2 ντέρμπι. Έχει το ΑΕΚ Άρης, το οποίο και ο Άρης αξιολογείται, και επίσης έχει και το, από την άλλη μεριά, έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Άρα στην προκειμένη περίπτωση από τους 5 οι 2 θα είναι στα 2 αυτά παιχνίδια. Δεν μπορεί να παίζουν συνέχεια ο Φωτιάς, ο Παπαπέτρου, άντε και ο Τσακαλίδης 3. Οι υπόλοιποι είναι ο Πολυχρόνης, ο Μπεργέτης, και όταν γυρίσει από το παγκόσμιο που θα πάει γυναικός στην Πολωνία, το Ευαγγέλου. Δηλαδή 5,5 διετές στην ουσία είναι για να βγάλουν μέχρι το Δεκέμβριο όλα τα τέρμπι. Γιατί δεν μπορεί να... δεν υπάρχουν άλλοι διετές για να παίξουν τα μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν λένε ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός και ότι θα πρέπει να τα αξιολογήσουν, να τα σταθμίσουν τα πράγματα, και να κάτσουν να τα δουν πιο ομαλά, πιο ήρεμα, πιο ψύχρεμα, πιο όρημα.
0: Βαγγελή, συγγνώμη, αλλά είναι ο αριθμός των διαιτητών που δεν αρκεί, ή δεν είναι η διάθεσή τους να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ντέρμπι?
1: Όχι, μα δεν το βάλανε το θέμα στις καλέντες. Το έχουν ζωντανό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα φανεί κανονικά, θα φανεί την άλλη εβδομάδα, με τις επόμενες μέρες, 12 του μηνός έχουμε το Super Cup. Εκεί θα παίξει Έλληνας, έτσι το ΑΕΚ.
0: Όφι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει για περίπτωση. Άρα θα πάμε στους Έλληνες, αλλά νομίζω με μια ομάδα.
0: Βαγγέλη, επειδή κάπου είχε αέρα και κάνει λίγο θόρυβο, για προφυλάξου λίγο, γιατί κάνει παράστα.
1: Προφυλάσουμε λίγο, έτσι. Μας έχουν πάρει και τα κύματα σήμερα. Λοιπόν,
0: πρόσεξε τα μάτια σου.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Στο Σίβιο, έχεις κοντά σου.
1: Ναι, μην φοβάσαι. Λοιπόν, εδώ τώρα που στάσαμε, είπαμε ότι υπάρχει αυτό το γκάτι, το οποίο τώρα το έχει προκύψει από χθες το βράδυ. Σήμερα λοιπόν, από την ώρα που δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, δεν συνεδρίασε ούτε η εκτελεστική της ΕΠΟ, και έτσι μείναν τα πράγματα σε εκκρεμότητα. Θα τα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες, άρα δηλαδή μέσα στον Αύγουστο. Άρα οι πρώτες αγωνιστικές το βλέπω δύσκολο, τρίτη αγωνιστική να έχουμε Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Στα ντέρμπι εκεί. Τώρα έχουμε σειρά κληρώσεων. Παρασκευή έχουμε αλλεπάλληλες κληρώσεις. Κύπελλο Εραστεχνών, μετά Κύπελλο Ελλάδας και μετά Γάμα Εθνική. Έτσι, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα τις κληρώσεις, και η διαιτησία θα περιμένει να ξεκινήσει το σεμινάριο την Κυριακή, από τη Δευτέρα μάλλον στην Ξάνθη, το σεμινάριο το μεγάλο των διαιτητών και των βοηθών, και ο Θεός βοηθός, για να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν. Όλη η δουλειά γίνεται από τον Μεγαλοπρόεδρο. Υπάρχει αντίδραση του Ολυμπιακού. Υπάρχει αντίδραση και του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ απ' έξω το παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ τώρα έχει αρχίσει και κλωτσάει. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Κλωτσάει και ο ΠΑΟΚ τώρα και το παίζει σαν αντιπολίτευση. Κατά συνέπεια λοιπόν ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή. Και θα δούμε. Δύσκολη εξίσωση. Δεν υπάρχουν διαιτητές δηλαδή. Τι να συζητάμε τώρα. Τι να πούμε τώρα, ότι θα βρεθούν και άλλοι? Αυτοί είναι οι διαιτητές.
0: Τι καλά, έπρεπε, είναι υπόθεση Λανουά και γενικότερα να έχει περισσότερο στυλ.
1: Έλεγε ο Λανουά, είχε πει ότι σε 2-3 χρόνια ξαφνικά είχε προκύψει, το φέραν το θέμα μπροστά. Τώρα πάλι το έχουν στάσιμο. Και θα δούμε τώρα. Θα δούμε και ο Λανουά τι θα πει στους διαιτητές της συγκέντρωσης της Δευτέρας που μαζεύονται στην Ξάνθη. κυκλοφορεί με την επιτάσεις ότι μεταξύ των παρατηρητών θα είναι και ο Τάσος Σιδηρόπουλος, αν και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η εκτελεστική της ΕΠΟ. Δεν ξέρω, λέγεται ότι η UEFA έχει ζητήσει να γίνει ο Σιδηρόπουλος παρατηρητής. Θα το δούμε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παίζει.
0: Νομίζω ότι κάπου θα... κάπου θα βουλευτεί ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Δεν νομίζω θα απέχει, θα βρίσκεται μακριά από το χώρο της διαιτησίας.

Αποστόλης Αίγιο και μετά συμπληρώνει ο Αποστόλης, σιγά μην περάσουμε την ΑΕΚ στους ισχυρούς που με βρίζουν, γιατί τους είπα ότι λέγανε για τον Ολυμπιακό όταν νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήραν πρωτάθλημα και τους έδωσε το Καραϊσκάκι για ευρωπαϊκό παιχνίδι για να μην τιμωρηθούν με αποκλεισμούς και πρόστιμα, και τις συμφωνίες της κάνει αυτός που έχει βάλει 22 εκατομμύρια και όχι η original. Αποστόλης Αίγιο. Τα βάλε όλα μαζί ο φίλος Αποστόλης. Καλό απόγευμα φίλο Αποστόλη, να είσαι καλά. Βλέπω μια ερώτηση εδώ. Έχουν οριστεί ημερομηνίες για τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος θα γίνει εντός ή εκτός και πότε? Οι αγώνες θα γίνουν, καταρχάς ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Τσέσεκα Σόφια 1948, όχι την κανονική Τσέσεκα Σόφια, μην μπερδευτείτε παιδιά. Προκλήθηκε απέναντι Σπαρτάκ Ταρνάβα. Πάω Τσέσεκα λοιπόν, Σόφια 1948 την Τετάρτη 5-8 στις 9.30 το βράδυ, και επαναληπτικός θα είναι την Τρίτη 11-8, ώρα ακόμα δεν έχουμε. 11-8 λοιπόν την Τρίτη το επαναληπτικός. Αυτά προς το παρόν, και να πούμε εδώ ότι ο λόγος της τροποποίησης του προγράμματος αφορά, γιατί άλλαξαν ημερομηνίες στον Παναθηναϊκό, το ότι παίζει και η δεύτερη ομάδα της Σόφιας, της Τσέσεκα Σόφιας η κανονική, η οποία επίσης έχει προκριθεί και πρέπει να δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και επειδή έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα για την ομάδα την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948, δεν έχει καμία σχέση με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας την κανονική, διότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας η γνωστή δεν είναι, υπολείπεται αυθμής λοιπόν σε ιστορία όσο και δυναμική, καθώς ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2016, πρόσφατα λοιπόν ιδρύθηκε η ΤΣΕΣΕ

Κασόφιας 1948, ανέβηκε τις κατηγορίες σε χρόνο ντεντέ για να φτάσει στα σαλόνια του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Πέρσι τερμάτισε δεύτερη, το ρόστερ αποτιμάται στα περίπου 16,8 εκατομμύρια ευρώ και απαρτίζεται από 30 παίχτες, με τους 20 να είναι ξένοι, ενώ να σημειώσουμε εδώ ότι μέχρι το 2022 είχε μόνο γηγενείς ποδοσφαιριστές και δεν είχε κανέναν ξένο. Μετά άλλαξε πολιτική και έχει αρκετούς ξένους. Αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 5 Οκτώβου σε 9.30 και στο επαναληπτικό στις 11 Οκτώβου την Τρίτη, όπως είπαμε, ώρα ακόμα δεν τη γνωρίζουμε. Έχουμε και μια πρόταση για όποιον θέλει να πάει κάπου κοντά και να περάσει ένα ευχάριστο διήμερο και παραπάνω ή και αυθημερών. Το Hotel Ανθιδών Estate, φίλες και φίλοι, το χτέμα Ανθιδών λοιπόν, εδώ στη Χαλκίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση κοντά και δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα σπάνιων ζώων, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, εδώ κοντά στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Και ο φίλος μας ο Διαμαντής εδώ στέλνει κάποιες στοιχηματικές προτάσεις. Παρολί, λέει, Άλεξ Ντε Μινόρ με τον Τσιτσιπά, 1.77 ο Άλεξ Ντε Μινόρ με 1.72 απόδοση. Στο παιχνίδι ΑΕΚ Σαμπτσοσπόρ προτείνει Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 4.5. Το παιχνίδι Καράιτε Αλμάτι Ομόνια προτείνει Χ2 διπλή ευκαιρία και άντερ 4.5. Και βεβαίως στο Κοπεχάγη Πολύσια βλέπω εδώ η μια επιλογή, ένα Χ διπλή ευκαιρία και άντερ 4.5 και άντερ 12.5 κόρνερ. Άντερ 12.5 κόρνερ, αυτά προτείνει ο φίλος ο Διαμαντής. Για να δούμε τι προτείνουμε και εμείς τώρα. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε με φίλε Διαμαντή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με... Έχουμε τέσσερα παιχνιδάκια από Champions League προκριματικά περισσότερα και πάμε να τα πάρουμε τη σειρά λοιπόν. 146. Καραϊά Αλμάτι Ομόνια. Εδώ θα προτείνουμε 0 έως 1 τέρματα με απόδοση 2.90. Αν θα δείτε τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, έχουμε τρία παιχνίδια προς σαν προϊστορία. Τα δύο έλεξαν με λευκή ισοπαλία, το τρίτο 1-0 επικράτησε η Ομόνια. Είναι κλειστά συνήθως παιχνίδια, με ρίσκο θα πάμε στο 0 έως 1, η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 2.90. Προσοχή όμως για το παιχνίδι αυτό, ξεκινά άμεσα στις 6 ώρα, κοντά μας, σε μισή ώρα δηλαδή, οπότε όποιος θέλει να τα παίξει θα πρέπει να τρέξει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, 149, Λεχ Πόζναν Άρχους, είναι η αναμέτρηση, η ρεβάντς του 4-1 για την πολωνική ομάδα. Δεν νομίζουμε ότι θα έχει πάρα πολλά γκολ αυτό το παιχνίδι, θα πάμε στο 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. Για τη συνέχεια, προκληματικά Conference League, εδώ Κοπεχάγη Πολύσια Ζιτόμιρ είναι η αναμέτρηση, κωδικός 150, στη ρεβάνς του 3-3, ισόπαλο αποτελέσματος 3-3. Εδώ νομίζουμε ότι εύκολα ή δύσκολα η δανέζικη ομάδα, η Κοπεχάγη, θα μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση μαζί, άσος με 1.75. Και το τέταρτο παιχνίδι είναι από τα προκριματικά του Champions League, 153, Χάποελ Μπερσεβά Βίνκικουρ Ρέκιαβικ, είναι η αναμέτρηση στη ρεβάνς του 2-1 για την ομάδα της Βίνκικουρ.
Εδώ θα πάμε στα 2-3 γκολ. Εκεί αγωνίζεται και ο Καγκουά, όπου από το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, να δούμε αν θα σκοράρει και στο σημερινό παιχνίδι και θα καταφέρει η ομάδα του ΙΧΑΠΟΕΛ να πάρει την πρόκριση. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ και εδώ με απόδοση 1,95. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά και κρατήστε σημειώσεις με κωδικό και πρόταση που δίνουμε. 146 Καραϊτ Αλμάτι Ομόνια 0-1 γκολ με απόδοση 2,90. 149 Λεχ Πόζναν Άρχους 2-3 γκολ με απόδοση 1,92. 150 Κομπεχάγη Πολύσια Ζητόμυρ σημείο 1 με απόδοση 1,75. Και 153 Χάπελ Μπερσεβά Βίγκικουρου Ρέκιαβικ, θα προτείνουμε επίσης 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Παίξτε συστηματάκι 3-4, μη τυχόν και χαθεί το 1, να πάμε ταμείο.

έχουμε ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μου τον Μάνο Σαραμόπλο με τα διεθνή. Είναι ο σημαντικότερος και ο σπουδαιότερος, γνωρίζει τα πάντα ο φίλος ο Μάνος. Μας ενημερώνει λοιπόν εδώ ότι ο Μαρακινός αριστερός Μπεκ Σάλαχ Έντιν είπε το ναι στον Ολυμπιακό και τώρα απομένει η διοίκηση της Ρώμα. Για να δούμε, φίλε Μάνο, αν θα έχει αίσιο τέλος αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Τώρα τελευταία δεν πάνε καλά τα πράγματα στους Ερυθρόλευκους. Πολλοί παίχτες αρνούνται, άλλοι δεν μπορεί ή δεν καταφέρνει η διοίκηση του Ολυμπιακού να κλείσει τους παίχτες, είτε αποσύρεται από κάποιες άλλες επιλογές. Να δούμε στο τέλος. Βεβαίως έχει καιρό ακόμα ο Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές είναι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Χρόνο έχει λοιπόν. Απλώς ξεκινά τα προκριματικά και θα πρέπει σιγά σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού να ολοκληρώνει το ρόστερ.

0: Και να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail. Κρατήστε το όνομά της, θα σας χρειαστεί. Όταν ψάχνετε λοιπόν την ιδανική επιλογή για το αυτοκίνητό σας, να θυμάστε Dead Car Hail. Είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να αποκαταστήσει την οποιαδήποτε βλάβη στη φανοπία με τη σύγχρονη μέθοδο BTR, χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι την εμπορική του αξία. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό και είναι σημαντικό. Η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία θα επιλύσουν το πρόβλημά σας. Dead Car Hail λοιπόν. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com. Αυτά λοιπόν για την Dead Car Hail, και κοντά μας έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα να μας πει τι έχουμε από Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Από τη Super League 2 δεν έχουμε τόσα πολλά. Αύριο έχουμε την κλήρωση όμως του κυπέλου που αφορά τις ομάδες του Super League 2. Γιατί αύριο θα διενεργηθεί η κλήρωση της πρώτης και του πρώτου και του δεύτερου προγραμματικού γύρου της πρώτης φάσης του Super Bet κυπέλου Ελλάδας. Στην οποία πρώτη φάση, πρώτο προγραμματικό, θα συμμετέχουν οι 13 ομάδες του Super League 2, γιατί δεν συμμετέχουν βεβαίως οι ομάδες Β. Και η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Ερυθρόλευκων πέρυσι, δηλαδή τα Τρίκαλα, πριν από την Γάμα Εθνική. Έτσι θα είναι 14 ομάδες. Θα γίνει ένας αγώνας πρώτα της κυπελλούχου Ερυθρόλευκων μαζί με μια άλλη ομάδα που θα κληρωθεί. Αυτό θα γίνει πρώτος ο αγώνας. Και μετά θα συμπληρωθούν οι 12 ομάδες μετά για να προχωρήσουμε στην κλήρωση την επόμενη. Θα τα εξηγήσουν όλα αύριο. Παρόν στην κλήρωση του κυπέλου θα είναι ο Θανάσης Ταϊκός, ο προπονητής της Ελασίρου. Θα έχει προηγηθεί η κλήρωση των ερασιτεχνών, του κυπέλου ερασιτεχνών, που θα είναι καλεσμένος ο Νίκος Βαδίμας, ο προπονητής του Τρικάλων που πήρε πέρσι το τρόπαιο. Και θα ακολουθήσει μετά και η κλήρωση της Γάμα Εθνικής. Πρώτη φάση των 10 ομίλων, δηλαδή τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με παρόντα και εκλεκτό καλεσμένο, θα λέγαμε, τον Κρυσπό Φαδέχα, ο οποίος φέτος είναι προπονητής στο Μπας Πρέβεζα. Όλες οι κληρώσεις αυτές, που είναι 10 το κύπελλο Ερυθρόλευκων, 11,5 το κύπελλο Ελλάδος και 1 της Γάμα Εθνικής, θα μεταδοθούν ζωντανά και από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Γιατί θα γίνουν στα γραφεία της ΕΠΟ, οπότε όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, βέβαια παντού θα βγουν τα αποτελέσματα, θα είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες συνεχίζουν το σχεδιασμό προετοιμασία. Η Λάρισα που καθυστέρησε λίγο, περιμένουμε τις ανακοινώσεις των μεταγραφών, αλλά σε κάθε περίπτωση πάει με 28 παίχτες στο Καρπενήσι για να κάνει την προετοιμασία. Κάτι κινείται και στην αναγέννηση Καρδίτσα, γίνονται κάποιες συμφωνίες με παίχτες, αλλά περιμένουμε να πούμε κάτι πιο οργανωμένο, ποιος είναι ο προπονητής κτλ. Για να προχωρήσει εκεί η ομάδα στα σωστά στάδια. Μεταγραφές και κάνουν όλες οι ομάδες, συμπληρώνουν το ρόστερ τους και συνεχίζουν και φιλικά κτλ. Γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα φιλικό της Μαρκό με τον Ατρόμητο 2-2 που έκλεισε επιτυπώς η ομάδα της Μαρκό, η οποία ετοιμάζεται να προσθέσει και στο ρόστερ της τον μεγάλο σκόρερ, τον Ελ Αραμπί, ο οποίος είναι αγέραστος και είναι έτοιμος να βοηθήσει. Πέρσι, να θυμίσω, μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Γαλλία. Ήταν αρκετά γεμάτη η σεζόν του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα έρθει εδώ στη Super League 2 για τη Μαρκό.
0: Ωραία. Σοφία, δεν έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι. Να ευχηθώ κι εγώ καλό καλοκαίρι.
0: Καλές διακοπές σε εσένα, Σοφία.
1: Και να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί έχετε ένα καυτό χειμώνα ποδοσφαιρικό με πολλή δράση και καλή δράση σε Γάμα Εθνική και
0: έτσι,
1: Super League 2
0: έτσι,
1: και στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αυτά τα ακούτε όλη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Καλά να περνάς. Ευχαριστώ. Και φίλες και φίλοι, είχαμε να παράσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Δύο συνανθρωποί μας, δύο πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Η πυροσβεστική λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος: σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλειπώντων συναδελφών μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, άλλοι δύο συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια, όπως ανακοινώνει και η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ, στην κατάσβεση της φωτιάς και γενικώς τη διαφύλαξη των περιουσιακών αγαθών των πολιτών. Δυστυχώς, τα άσχημα που δεν θέλουμε να ακούμε.

Ειλικρινή μας συλληπιτήρια και εμάς με τη σειρά μας στους οικείους των δύο αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά ότι είναι δύο καταστήματα στη Ραφίνα και Αρτέμιδα, με αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Εθνικής Αντιστάσεως 4 στη Ραφίνα το πρώτο κατάστημα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 στην Αρτέμιδα. Λαμποτέ, λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Και ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος συνεχίζει την ενημέρωση εδώ για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λέει λοιπόν, ο ΣΑ αφήχθη στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο. Η πρώτη του δηλώσει λοιπόν είναι: γνωρίζω πως ήρθα στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και παίζουν αρκετοί συμπατριώτες μου. Αυτά από τον Μάνο Σταραμόπουλο.

και ένα μήνυμα του φίλου μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος κάνει εκπομπές 8 με 10 εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Λέει: καλησπέρα Τάσο, σου εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιρού και καλή ξεκούραση σε σένα και τους συνεργάτες σου. Να γυρίσει ανανεωμένος, να ακούμε τις ωραίες εκπομπές όπως και από σένα, φίλε Δημήτρη. Δεν ξέρω εσύ πότε θα φύγεις αδειούλα, αλλά εύχομαι αργά ή γρήγορα να συμβεί και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάντως, να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη.

Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας είναι το Hotel Anthidion Estate στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται αυτός ο ωραίος πολυχώρος. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο χτίμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96465.

0: και να πούμε, φίλες και φίλοι, ο Στέφαν Ορτέγκα από χθες ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Ο 30χρονος Γερμανός θεματοφύλακας προέρχεται από την Νότιχαμ. Έχει παίξει και στη Μάντσεστερ Σίτι και στην Αρμίνια Μπίλεφελτ. Ανήκει στον Ολυμπιακό επίσημα λοιπόν, αντικαταστάτης του Κωνσταντή Τσαλάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα παραλιακά, κάπου εκεί στην παραλία. Ο πρώην διεθνής διαιτητής Σωτήρης Βορειάς τον έχουμε κοντά μας για να πούμε και να μιλήσουμε διάφορα. Κύριε Βορειά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνουμε τα μπανάκια μας.
1: Εδώ ξέρω αυτό.
0: Ωραία.
1: Εκεί μας βρίσκεται στη θάλασσα.
0: Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά λοιπόν και λίγο θέλω να ξεκινήσω, επειδή χρόνο δεν έχουμε πολύ, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την καθυστερημένη αναγνώριση λάθους στο παγκόσμιο κύπελο από την Διεθνή Ποδοσφαιρική Επιτροπή στο παιχνίδι Ελβετία-Αργεντινή. Τα είχαμε πει στην τηλεόραση, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Τι λέτε τώρα γι' αυτό?
1: Τι να πω, αφού το αναγνώρισε ότι το ΒΑΡ έκανε λάθος, δηλαδή παρενέβη εκεί που δεν είχε δικαιοδοσία. Οι κανονισμοί είναι σαφείς ότι παρεμβαίνεις εκεί και εκεί. Κάνανε 5 διορθώσεις. Mm-hmm. Αυτό ήταν έξτρα. Mm-hmm. Τώρα ποιος ξέρει, το κάνανε από λάθος.
0: Πάντως,
1: ο Θεός βοηθός.
0: Αυτό που έχει υποθεί και από αρκετούς, ότι η Αργεντινή ευνοήθηκε μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Τελικά πιστεύετε ότι είναι γεγονός αυτό?
1: Ναι, είναι και το τεκμηριώνω κιόλας. Η Αργεντινή ευνοήθηκε και διαιτητικά και στο τελικό ακόμα ευνοήθηκε με τα σφυρίγματα και ιδανικό έλεγχο, αλλά η Αργεντινή ευνοήθηκε από την κλήρωση των ομάδων ή την τοποθέτηση των ομάδων σε δύο μπλοκ. Κάνανε το Α μπλοκ και το Β μπλοκ. Μπήκε σε ένα μπλοκ το οποίο ήταν πολύ βατό, ενώ το άλλο είχε να χτυπηθούν ομάδες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Βραζιλία. Η Αργεντινή ήταν μόνη της στο άλλο μπλοκ. Η τοποθέτηση ήταν τέτοια που θα την έφτανε μέχρι τον τελικό.
0: Τώρα, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μιλήσει και έχουμε πει αρκετές φορές για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν διαιτητικά. Πρώτη φορά, μάλλον, άρχισαν να εφαρμόζονται στο παγκόσμιο κύπελλο κάποια νέα μέτρα στη διαιτησία. Από όλα αυτά, πιστεύετε τι κρατάμε και τι μένει, τι κρατάμε και τι φεύγει, πιστεύετε, από τη συνέχεια? Είχανε ως σκοπό το πείραμα να δούμε πώς θα πάνε. Δηλαδή, τα 5 δευτερόλεπτα του τροματοφύλακα, το ότι αν οι ποδοσφαιριστές όταν τσακώνονται, βάζουν το χέρι στο στόμα και τιμωρούνται, όταν τραυματίζονται πρέπει να μένουν έξω ένα λεπτό και τα υπόλοιπα, το τρίλεπτο.
1: Όχι όταν τραυματίζονται, όταν είναι μαϊμού τραυματισμού.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ναι.
0: Και επίσης τα τρίλεπτα της ενυδάτωσης, τα οποία τα βαφτίσαμε έτσι, αν αυτά θα ισχύουν, τι λέτε εσείς από όλα αυτά?
1: Αυτά έχουν δοκιμαστεί σε εκατότερες κατηγορίες, άντερ 17 και 19, εδώ και 2 χρόνια, και έχουν επισημοποιηθεί πλέον. Έχουν πάρθει απόφαση από το ανώτατο συμβούλιο της FIFA. Mm-hmm. Αυτά μένουν. Οι 5 αλλαγές μένουν. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν ήταν κάτι δοκιμαστικό. Εάν κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει σε άλλο χρόνο, σε ολομέλεια του συμβουλίου, να ακυρωθεί. Που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και τα δοκιμάζουνε και τα βάζουν.
0: Ο Ιφαντίνο πάντως είχε πει ότι το τρίλεπτο της ενυδάτωσης πρέπει να το δούμε. Είχαν πει σε δεύτερο χρόνο όταν τελειώσει το παγκόσμιο και τα λοιπά. Αυτό βλέπετε να παραμένει εσείς?
1: Αυτό μπορεί να μην υπάρχει, γιατί μεθαύριο θα βρέχει. Τι ενυδάτωση να κάνουμε? Εκεί παίζανε 1 ώρα το μεσημέρι, ήταν ο ήλιος, ήταν ο κάψωνας και έτσι μπήκε αυτό.
0: Αν και άλλοι είπαν ότι ήταν για διαφημιστικούς λόγους και όχι...
1: Μπορεί και γι' αυτό, αλλά εδώ βάλανε μπουζούκια στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν,
1: του τελικού, δηλαδή όταν ένα τελικός αντί 15 λεπτά κάτι 30, αλλοιώνονται τα πάντα. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα τρέξουμε. Παρακάτω θέλω να πάω. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ανέβαλε τις σημερινές συνεδρίες αναφορικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι κύριε Βορειά με ξένους βαρίστες. Εσείς έχετε κάποια πληροφορία, τι πιστεύετε, δεν τα βρίσκουν οι ομάδες και δόθηκε παράταση?
1: Υπήρχε διχογνωμία, δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση και η ΕΠΟ τους πιέζει για ομόφωνη απόφαση. Αυτό έμαθα.
0: Αυτό το οποίο είχε ισχυριστεί και ο Γιώργος Μποροβίλος στην τηλεοπτική μας εκπομπή, ότι το αίτημά του θα είναι να έχουν ξένους βαρίστες και οι άλλες ομάδες και όχι η Big Four μόνο, πιστεύετε ότι αυτό θα λάβει σάρκα και οστά?
1: Για μένα θα πρέπει ό,τι έχουν οι Big Four να έχουν όλοι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ τώρα. Δηλαδή, οι Big Four τι είναι? Δεν το κατάλαβα. Τι πάει να πει? Το ίδιο πρωτάθλημα δεν παίζουμε. Δεν πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανονισμούς, τους ίδιους νόμους. Δεν πρέπει να έχουμε ισονομία. Τι άλλα εμείς, άλλα εσείς, δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης ξεχνάει που του κλέψε ένα κύπελο Ελλάδος. Θα ήταν κυπελούχος και δεν είναι.
0: Γι' αυτό ο Γιώργος Μποροβίλος προφανώς ετήθηκε αυτό το γεγονός, για να υπάρχει ισονομία σε όλες τις ομάδες.
1: Έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχει ισονομία.
0: Λοιπόν, κύριε Βοριά, δεν έχω άλλο χρόνο, κλείνει η εκπομπή, τελειώνουμε. Θέλω να σας αφήσω, να σας ευχαριστήσω καταρχάς, να συνεχίσετε τον Πανάξη.
1: Να ευχηθούμε να πάνε καλά οι διαιτησίες.
0: Έτσι.
1: Για να έχουμε και ένα καλό ποδόσφαιρο.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εσείς καλή συνέχεια στον Πανάξη σας εκεί.
1: Και εσείς.
0: Και θα τα πούμε.
1: Καλές διακοπές να έχει.
0: Ευχαριστώ κύριε Βοριά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και με τον Σωτήρη Βορειά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν διαφημίσεις. Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων. Και μετά το επόμενο δίωρο, Σάκης Μπουσδούνης με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι άλλο επιτάσσει η επικαιρότητα. Εμείς, πρώτα Θεός, στα τέλη Αυγούστου, κάπου θα είμαστε και πάλι, να είμαστε καλά μόνο. Να ευχηθώ σε όλους σας καλές διακοπές, να περνάτε πάντα καλά και στο επανειδήν. Γεια χαρά σε όλους λοιπόν, καλή ακρόαση, μείνετε εδώ και μην ξεχνάτε αύριο τα δύο παιχνίδια, τα επαναληπτική των δύο ελληνικών ομάδων, με ενδιαφέρον θα τους παρακολουθήσουμε. Εδώ να είστε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, γεια χαρά σε όλους.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Πίτσα Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 6.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports.

Σαν τα δάκρυα και τις λέξεις.

Τη μάνα μου τη φώναζα μητέρα, αργότερα τη φώναζα πατέρα.

0: μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

έκλαψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Εργατικό κίνημα και κοινωνικό κράτος. Οι κοινωνικοί θεσμοί, η υγεία, η ασφάλεια, οι συντάξεις, η εκπαίδευση διευρύθηκαν στην κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως μεταπολεμικά στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια από το 1945 ως το 1974 όταν την πολιτική εξουσία και την ιδεολογική ηγεμονία κατήχαν στις περισσότερες χώρες τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα οποία είχαν διαρκείς και ισχυρούς δεσμούς με τα εργατικά συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός του 19ου αιώνα έδωσε έτσι τη θέση του στον κοινωνικό καπιταλισμό του 20ου αιώνα. Για να χρησιμοποιηθεί βεβαίως το εκτεταμένο αυτό πλέγμα των κοινωνικών θεσμών, απολύτως απαραίτητα ήταν δύο στοιχεία. Η οικονομική ανάπτυξη και η υψηλή φορολογία του κεφαλαίου. Η οικονομική άνθηση επιτεύχθηκε όταν τα ευρωπαϊκά κράτη υπό τη διακυβέρνηση των σοσιαλιστικών κομμάτων εφάρμοσαν την οικονομική πολιτική που είχε προτείνει ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Επιχείρησαν συνειδητά και συστηματικά μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην οικονομία, ιδιαίτερα στους βασικούς της πυλώνες: ενέργεια, συγκοινωνίες, επικοινωνίες. Η ανοχή του κεφαλαίου στην υψηλή φορολογία διασφαλίστηκε τόσο επειδή η οικονομική ανάπτυξη αύξησε τα κέρδη, όσο και κυρίως επειδή υπήρχε η διαρκής πίεση των εργατικών συνδικάτων και ο φόβος του αντίπαλου δέους του κομμουνιστικού. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Τα 30 ένδοξα χρόνια της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας δεν ήταν ωστόσο για τη χώρα μας διόλου ένδοξα. Κυρίως διότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ο ψυχρός πόλεμος εκδηλώθηκε εξαιρετικά θερμά. Το σχίσμα που προκάλεσε ο εμφύλιος στην ελληνική κοινωνία ήταν βαθύ και διήρκησε για 25 τουλάχιστον χρόνια, ως την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η οικονομική άνθηση έκανε βεβαίως και εδώ την εμφάνισή της, αλλά το πλεόνασμα που παρήγαγε, όπως άλλωστε και τα σημαντικά κεφάλαια του Αμερικανικού σχεδίου ανασυγκρότησης του λεγόμενου σχέδιου Marshall, δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών. Αξιοποιήθηκαν κυρίως για την ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, του στρατού, της αστυνομίας, των τόπων εξορίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ηττημένοι του εμφυλίου δεν θα εξεγερθούν εκ νέου. Αξιοποιήθηκαν επίσης για τον έλεγχο των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια και κυρίως για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων, τα οποία θεωρούνταν επιρρεπή στην προπαγάνδα της αριστεράς. Οι μέθοδοι ελέγχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και κυρίως της συνομοσπονδίας της ΓΕΣΕΕ, κάθε άλλο παρά δημοκρατικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Οι οργανώσεις που εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συνδικαλιστική δράση χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικές και διαγράφονταν από τη ΓΕΣΕΕ. Ή με δικαστικές παρεμβάσεις καθερούνταν τα διοικητικά του συμβούλια, ενώ τα ηγητικά του στελέχη υφίστανται διαρκείς διώξεις, απολύσεις ή εκτοπίσεις με βάση νομοθετήματα της εμφυλιακής περίοδου. Αντιθέτως, όσες οργανώσεις και παρατάξεις ή ομάδες συνδικαλιστικών υποστήριζαν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, χρηματοδοτούνταν προνομιακά μέσω της εργατικής εστίας και ισχυροποιούσαν τη θέση τους, ενώ δεν έλειπαν και τα σωματεία σφραγίδες που στήριζαν εκεί όπου υπήρχαν κίνδυνος να χαθεί η πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτό συγκροτήθηκαν ταχύτατα δύο πανίσχυρες ομάδες εργατοπατέρων, μία στην Αθήνα με επικεφαλή τον Φώτη Μακρύ και μία στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Δημήτρη Θεοδόρου, οι οποίες έλεγχαν απολύτως τη ΓΕΣΕΕ και την αξιοποιούσαν για την ιδεολογική και κοινωνική καθυπόταξη της αριστεράς και βεβαίως για τη δική τους αναπαραγωγή. Στο έργο τους αυτό, εκτός από την εγχώρια κυβερνητική στήριξη, είχαν και την ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της λεγόμενης Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων, η οποία με επικεφαλή τον Τζον Μπράουν προωθούσε συστηματικά την αμερικάνικη μέρημνα για τον περιορισμό της επίδρασης των κομμουνιστών στη Δυτική Ευρώπη. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι περιπτώσεις στις οποίες η ΓΕΣΕΕ ηγήθηκε κάποιων συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων και προώθησε ορισμένα εργατικά συμφέροντα είναι ελάχιστες και οφειλόταν
καταφανώς την πίεση που ασκούσαν οι λεγόμενες 115 ΣΕΟ. Οι 115 ΣΕΟ. Με το όνομα 115 ΣΕΟ, συνεργαζόμενες εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις έγιναν γνωστά όσα αντιπολιτευόμενα σωματεία ξέφυγαν από τον έλεγχο της ΓΕΣΕ και ανέπτυξαν δυναμική συνδικαλιστική δράση κατά την δεκαετία του 1960. Τα σωματεία αυτά, ενώ στα τέλη του 1950 δεν ξεπερνούσαν τα 20, στα 1962 είχαν ήδη εκτιναχθεί στα 82 και ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1963, όταν η δράση τους δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί, είχαν φτάσει στον αριθμό 115, με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, παρότι συνέχιζαν να αυξάνονται αλματοδός για να αγγίξουν τα 1000 ως τον Απρίλιο του 1967, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Από τις πολλές και σημαντικές ηγετικές μορφές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των ανεξάρτητων αυτών συνδικάτων, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον Ορέστη Χατζηβασιλείου, ο οποίος αργότερα στη δεκαετία του 1980 διετέλεσε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Η εμφάνιση και η δράση των 115 ΣΕΟ φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με τη συγκρότηση και εκλογική άνοδο της Ένωσης Κέντρου. Όσο η ΕΔΑ κατήχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δηλαδή η επάνωδος της ηττημένης αριστεράς πρόβαλε επικίνδυνα, η οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση στιγματίζονταν ως κομμουνιστική και απομονώνονταν αποτελεσματικά. Μόλις όμως οι κεντρώες δυνάμεις με τα αναγνωρισμένα αντικομμουνιστικά τους διαπιστευτήρια ανασυγκροτήθηκαν και με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας, τότε η έντονη συνδικαλιστική δράση απέκτησε νομιμοποίηση και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Εκτός άλλωστε από το αίτημα για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη δικαιολογούσε απόλυτα, οι 115 ΣΕΟ ανοίγαγαν και αυτές σε βασικό τους αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, τον οποίο κατανοούσαν ως μέρος του ευρύτερου εκδημοκρατισμού της χώρας. Γι' αυτό και η εντυπωσιακή τους αύξηση αρχίζει ταυτόχρονα με τον ανένδοτο αγώνα που κηρύσσει ο Παπανδρέου, μη αναγνωρίζοντας τις εκλογές του 1961, τις λεγόμενες εκλογές βίας και νοθείας. Ο συγκρουσιακός κύκλος. Αν όμως η πολιτική ευκαιρία που προσφέρει η Ένωση Κέντρου πυροδοτεί πράγματι την ανάπτυξη ενός μαχητικού συνδικαλισμού, ανεξάρτητου από τη ΓΕΣΕΕ, οι κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι 115 ΣΕΟ συμβάλλουν με τη σειρά τους καθοριστικά στη δυναμική που φέρνει τρία χρόνια αργότερα, στα 1964, την Ένωση Κέντρου στην εξουσία. Μια δυναμική που αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αριθμού των απεργιών. Οι 103 απεργίες του 1961 γίνονται 183 το 1962, 212 το 1963 για να κορυφωθούν στον αριθμό 335 το 1964 και να ξαναπέσουν στις 252 το 1965 και να ακολουθήσουν φήνους απορίας στη συνέχεια ως την επιβολή της δικτατορίας. Αλλά βεβαίως οι απεργίες, παρότι αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή συλλογικής δράσης, δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε κατά ανάγκη η πιο αποτελεσματική. Από το Μεσοπόλεμο, ήδη το ελληνικό εργατικό κίνημα ξεδίπλωσε ένα αξιόλογο φάσμα δράσεων που ξεκινούσαν από την παράσταση στις αρχές για την υποβολή των εκάστοτε αιτημάτων, τη δημόσια συγκέντρωση και την πορεία διαδήλωση για την κοινωνική προβολή τους, τη στάση εργασίας και την απεργία ως άσκηση πίεσης για πρόθεσή τους και ορισμένες φορές, όταν η αντιπαράθεση κλιμακώνονταν, την κατάληψη των χώρων εργασίας, η οποία συνήθως κατέληγε σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αν λοιπόν στις απεργίες προσθεθούν και οι υπόλοιπες μορφές διαμαρτυρίας και αν προσθέσουμε και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το φοιτητικό κίνημα της εποχής, τότε η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Το 1959, παρά την ενίσχυση της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο και την απαγόρευσή της σε αξιωματική αντιπολίτευση, καταγράφονται μόλις 172 συμβάντα διαμαρτυρίας. Το 1960 θα εντοπιστούν 212 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 1961, έτος εκλογών 29 Οκτωβρίου, τα συμβάντα διαμαρτυρίας βρίσκονται στο ίδιο περίπου επίπεδο, 226. Η σχεδόν κατακόρυφη αύξηση των συμβάντων διαμαρτυρίας σημειώνεται το 1962 και το 1963.
Για το 62 θα εντοπιστούν 503 συμβάντα διαμαρτυρίας, ενώ το 63 θα φτάσουν τα 540 και το 64 θα υποχωρήσουν στα 408. Αναπτύχθηκε συνεπώς στη δεκαετία του 1960 ένας συγκρουσιακός κύκλος, ο οποίος ξεκινώντας από συνδικαλιστικά, κυρίως οικονομικά αιτήματα, κλιμακώνεται μετά το 1961 και αποκτά ξεκάθαρες πολιτικές στοχεύσεις. Απαντά στην ανάγκη για εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και συναρτάται με την υπόσχεση της Ένωσης Κέντρου για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου εξωθείται από το παλάτι σε παρέτηση τον Ιούλιο του 1965, έχουμε τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της περίοδου. Τότε παγιώθηκε και η κλασική πλέον πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκκίνηση από τα προπύλαια, κάθοδος της Πανεπιστημίου, κύκλος της Ομόνιας, άνοδος της Σταδίου και συμβολική πολιορκία της Βουλής. Ένα μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 1965, μπορεί κανείς να διακρίνει την αρχή του τέλους του συγκρουσιακού κύκλου, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται και χωροθετικά με τον περιορισμό της πορείας μέσω της οδού Κοραή. Η αποτυχία του κεντρώου εκδημοκρατισμού θα οδηγήσει στην αποστράτευση, όπως γλαφυρά περιγράφει ο αγωνιστής της εποχής Σεφεριάδης το 2007. Από τις λαοθάλασσες των Ιουλιανών περνάμε σε μικροσυγκεντρώσεις στα θέατρα, από τις θριαμβευτικές προελάσεις στις αιματηρές και απομονωμένες συγκρούσεις. Από κατήγοροι γινόμαστε απολογούμενοι. Από την αισιοδοξία σε ένα καταθλιπτικό ερώτημα. Θα γίνει δικτατορία? Πότε? Ποιος? Η εργατική αντιπολίτευση της μετεμφελιακής περίοδου συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια να αναδειχθεί το αίτημα του εκδημοκρατισμού μέσα στην πιο σκοτεινή εποχή που πέρασε η ελληνική κοινωνία, αν και βεβαίως δεν κατάφερε να εμποδίσει την επιβολή της δικτατορίας. Οι διαδηλώσεις δεν σταματούν, τα τάγκς. Συνέβαλε επίσης με τους αγώνες της στη συντήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου εργατικής διαβίωσης, αλλά οι εμφυλιοπολεμικές λογικές και οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το περιβόητο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, δεν επέτρεψαν να αξιοποιηθεί η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και να προωθηθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Η ιστορική αυτή κατάκτηση του δυτικοευρωπαϊκού εργατικού κινήματος. Όταν μετά την πτώση της δικτατορίας δόθηκε επιτέλους και στη χώρα μας η πολιτική ευκαιρία, άρχισε να εκλείπει η οικονομική. Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία άρχισε να κλονίζεται από τις ολοένα εκτινόμενες επιθέσεις του νεοφιλελευθερισμού. Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού. Πράγματι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εντυπωσιακή ως εις αρχές της δεκαετίας του 1970 αποτελεσματικότητα της σοσιαλδημοκρατίας και η συνένεση που απολάμβανε κλονίζονται αρχικά από τις αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ενώ η κάμψη του εργατικού κινήματος, ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1980, της αφαιρεί τα κοινωνικά στηρίγματα και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989 και 1992 εξαφανίζει το αντίπαλο δέος. Αξιοποιώντας την ριζική αυτή αλλαγή των συνθήκων, οι δυνάμεις της αγοράς θα προωθήσουν συστηματικά ως λύση τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, εκκινώντας από τη Βρετανία περί το 1979. Το κράτος αποσύρεται σταδιακά από την οικονομία και την κοινωνική πρόνοια και τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να βρουν λύσεις στα προβλήματα της ζωής τους και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους παραγωγικές σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το κράτος αυτοπεριορίζεται σε ρόλο νυχτοφύλακα κατά το κλασικό πρότυπο του 19ου αιώνα. Οι νεοφιλελεύθεροι προωθούν συστηματικά ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, το οποίο θα είναι σε θέση να συντάσσει και να επιβάλλει το σύνολο των νομικών και πολιτικών κανόνων που από τη μία μεριά θα πρημοδοτούν τον ανταγωνισμό σε όλες τις σφαίρες της κοινωνίας και από την άλλη θα οχυρώνουν το κράτος απέναντι στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ομάδες συμφερόντων, δηλαδή κυρίως τα συνδικάτα. Το κράτος, σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, είναι ισχυρό όταν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας και αδύναμο όταν γίνεται έρμεο των συνδικάτων. Όσο ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, τόσο η έννοια κοινωνικά αγαθά συρρυκνώνονται. Αρχικά εγκαταλείφθηκαν
όσα από αυτά σχετίζονται άμεσα με, τα δημόσια οικονομικά. Για να μειωθεί ο πληθωρισμός, εγκαταλείφθηκε ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος, μειώθηκαν δραστικά οι δημόσιες επενδύσεις. Ακολούθησαν περικοπές στην ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, τις συντάξεις και εν τέλει τη δημόσια εκπαίδευση. Όσα ως τότε θεωρούνταν κοινωνικά αγαθά, επιχειρείται πλέον να νοηματοδοτηθούν ξανά ως ιδιωτικά αγαθά και να εξαιρεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Θες περισσότερη απόσταση.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατούς.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δυνατοί.